Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζότου. Από σήμερα ξεκινάμε την προσέγγιση συγκεκριμένων ψαλμών με μια ιδιότυπη ερμηνευτική παράμετρο. Θα τους ερμηνεύσουμε ως κείμενα που γράφτηκαν για την Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία που εμφανίστηκε στην ιστορία την ημέρα της Πεντηκοστής. Πρόκειται για ερμηνευτική μέθοδο που ακολούθησαν οι πατέρες της Εκκλησίας, με πρώτο θα έλεγα τον Μεγάλο Αθανάσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τα εξωτερικά στοιχεία μέσω των οποίων προσεγγίζουμε αυτά τα κείμενα, δηλαδή στοιχεία που αναφέρονται στο χρόνο συγγραφής, στον δημιουργό τους, στο ιστορικό γεγονός το οποίο αναφέρονται, στα σημενόμενα των λέξεων ή των εικόνων που ενυπάρχουν μέσα σε αυτά τα κείμενα, αλλά μέσω μιας χριστολογικής αναγωγής, εν αναφορά δηλαδή προς ένα μελούμενο σε σχέση με τον χρόνο συγγραφής θαύμα που αναφάνηκε στην ιστορία και που η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, που είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και η εμφάνιση της Εκκλησίας, θα προσεγγίσουμε το περιεχόμενό τους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πολύ γνωστό μας Πεντηκοστό Ψαλμό. Κάθε Κυριακή τον ακούμε στον Όρθρο, τον ακούμε και στην Θεία Λειτουργία να υποψάλλεται από τον ιερέα την ώρα που θυμιά κατά την επτιμασία της Μεγάλης Εισόδου. Ας πάμε στην επιγραφή του ψαλμού που στους περισσότερους είναι γνωστός βέβαια. Η επιγραφή αποδίδει τον ψαλμό στον Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Επομένως ο ψαλμός πρέπει να συντέθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. Τότε είναι η βασιλεία του Δαβίδ. Υπάρχει συγκεκριμένο επεισόδιο που συνδέεται με τον ψαλμό, η άθεσμη συνάντηση του ποιητή με μία γυναίκα ή, όπως αναφέρεται στον τίτλο του, «Εν το ελθύν προς αυτόν Νάθαν τον προφήτην, η Νίκα εισήλθε προς Βυρσαβεέ». Όταν δηλαδή ήρθε προς τον Δαβίδ ο προφήτης Νάθαν να τον ελέγξει μια συγκεκριμένη αμαρτία που είχε κάνει. Στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών, στα κεφάλαια 11 και 12, περιγράφεται αυτό το επεισόδιο. Ο Δαβίδ είναι στα δωμάτια του, κάνει βόλτα έξω από τα δωμάτια του και βλέπει μια όμορφη γυναίκα απέναντί του στο λουτρό και την επιθυμεί. Και στέλνει τους αγγελιαφόρους του και τη φέρουν στο σπίτι του στο παλάτι. Και εκεί σμίγει με αυτή τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή δεν είναι άγνωστη. Η γυναίκα είναι η γυναίκα ενός από τους στρατηγούς του, του Ουρία, ενός μισθοφόρου στρατηγού, αφού ο Ουρίας είναι Χεταίος, δεν είναι Ισραηλίτης. Σμίγει μαζί της, φεύγει η γυναίκα, πάει στο σπίτι της και όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι έγκυος από αυτό το σμίξιμο, ειδοποιεί τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ καλεί έναν από τους υπασπιστές του και τους ζητάει να στείλει τον Ουρία στην πρώτη γραμμή της μάχης που διεξαγόταν εκείνη την εποχή και να τον αφήσουν εκτεθειμένο στα πυρά του εχθρού ώστε να σκοτωθεί. Δηλαδή δηλώνει την πρόθεσή του ο Δαβίδ και σκοτώνεται ο Ουρίας. Έρχεται ένας αγγελιαφόρος και του λέει «Πέθανε ο Ουρίας». Η Βυρσαβεέ μαθαίνει τον θάνατο του άνδρα της, τον θρηνεί όσο πρέπει να θρηνήσει κατά τα έθιμα της εποχής
και όταν τελειώνει η περίοδος του θρήνου, ειδοποιεί τον Δαβίδ και αυτός την παίρνει στο σπίτι του. Γεννιέται το παιδί κακοπαθαίνει και το παιδί πεθαίνει. Την κάνει γυναίκα του και της ζητάει να είναι η κανονική του γυναίκα. Και από αυτή τη σχέση γεννιέται ένα δεύτερο παιδί, ο γνωστός Σολομών. Εμφανίζεται ο προφήτης Νάθαν για να τον ελέγξει για αυτή την πράξη του. Η πράξη είναι στην αρχή μοιχεία, έπειτα φόνος, έπειτα άθεσμη σχέση, σχέση εκτός των θεσμών. Ο Δαβίδ στην αρχή δεν μπορούσε να πάρει τη χείρα ενός ανθρώπου γιατί είχε γυναίκα. Είναι χαριτωμένη η διήγηση για το πώς εισάγει ο Νάθαν την παρησία του προς τον Δαβίδ, λέγοντάς του μια ιστορία. Ένας φτωχός είχε μια αμνάδα, ένας πλούσιος είχε πολλά πρόβατα. Ο πλούσιος πήρε την αμνάδα του φτωχού και σκότωσε και τον φτωχό. Αγανακτεί ο Δαβίδ. «Να τον καλέσετε για να αποδοθεί δικαιοσύνη», λέει. Και του απαντά ο Νάθαν. «Αυτός είσαι εσύ. Τι να καλέσουμε. Εσύ πήρες την αμνάδα ενός ανθρώπου που αυτήν είχε μόνο». Και είπε Δαβίδ τον Νάθαν. «Ημάρτηκα το Κυρίο». Αυτή είναι η κυριότερη φράση του ψαλμού. «Ημάρτηκα το Κυρίο». Καρπός αυτής της φράσης είναι αυτό το ποίημα, ο 50ος ψαλμός. Ωστόσο, αν τον διαβάσετε, θα μπορούσε ο ψαλμός αυτός να δημιουργηθεί και χωρίς τα επεισόδια που διηγήθηκα μέχρι τώρα ή που διηγείται το βιβλίο των Βασιλειών. Είναι ένα αυτόνομο ποίημα, αυτοτελές ποίημα που αναφέρεται σε μια ροπή του ανθρώπου προς την παράβαση, προς την παρανομία. Ουσιαστικά, μια κατάθεση του εγωισμού του ανθρώπου. Μια επικράτηση του εγωτικού θελήματος, του ιδίου θελήματος. Αυτό συμβαίνει μέσα στην ιστορία, γι' αυτό αυτός ο ψαλμός έγινε τόσο δημοφιλής, γιατί περιγράφει την κατάσταση ενός ανθρώπου. Ο ψαλμός είναι γραμμένος σε δίστιχα και τρίστιχα. Δίστιχα ή τρίστιχα αποτελούν μία ενότητα και μπορεί αυτή η ενότητα να απομονωθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνη της.

Ο στίχος 3 του όλου ποιήματος κατ' ουσίαν είναι ο πρώτος στίχος του καθαυτό ποιήματος. Οι προηγούμενοι αναφέρονται, όπως είπαμε, ως επιγραφή του ψαλμού. Ο στίχος λοιπόν 3 είναι ο γνωστός στίχος «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Ξεκινάει με την έκφραση «Ελέησόν με». Όταν χρησιμοποιούμε τον ψαλμό στη λειτουργική μας παράδοση, είναι από τους ψαλμούς που ψέλνονται μάλιστα, προσθέτουμε το «Ελεήμον ελέησόν με». Αλλά ο ψαλμός ξεκινάει με το «Ελέησόν με». Το «Ελέησόν με» είναι μια κραυγή του ανθρώπου, του ποιητή. Αλλά η κραυγή αυτή δεν είναι στο πουθενά. Έχει μια πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή. Η πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή είναι ότι ο Θεός έχει μέγα έλεος ή, αν θέλετε, πατάει, υπάρχει πάνω στο μέγα έλεος. Στα εβραϊκά η λέξη έλεος δεν υπάρχει. Υπάρχει μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει ικτυρμή. Η λέξη ικτυρμός σημαίνει εναγκαλισμός. Σημαίνει σε βάζω μέσα στους κόλπους μου, σε ενώνω με τον εαυτό μου. Και η μετάφραση των Εβδομήκοντα εισάγει την ελληνική λέξη έλεος. Το «ελέησόν με» έχει ως απόδοση την έκφραση «εξάλειψον το ανώμημά μου». Εδώ μιλάμε για ανώμημα. Παρακάτω θα γίνει μια διευκρίνηση ουσιώδης. Το ανώμημα του ποιητή είναι συγκεκριμένο, όπως του το περιέγραψε ο προφήτης Νάθαν, όπως ο ίδιος το έχει ζήσει, και έχει δηλώσει μετάνοια για αυτό το ανώμημα. Αυτή η φράση «κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου» είναι καταστατική φράση και στη θεολογία των Ιουδαίων και στη θεολογία των Χριστιανών. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το όνομα του Θεού. Στο επεισόδιο της Εξόδου, μετά την κατάβαση του Μωυσή από το Σινά και τη συντριβή των πρώτων πλακών του νόμου όταν είδε το χρυσό μοσχάρι που λάτρευαν οι Ιουδαίοι, ξανανεβαίνει στο όρος και εκεί ζητάει ξανά συνάντηση με τον Θεό. Αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Ο Θεός του εκδιπλώνει το πραγματικό του όνομα. Στην πρώτη συνάντηση, όταν ο Μωυσής ζητάει να μάθει το όνομα του Θεού, ο Θεός του λέει «Δεν μπορείς να μάθεις το όνομά μου, δεν μπορείς να με δεις, κρύψου σε έναν βράχο μέσα και θα δεις τη σκιά μου, τα όπισθεν μου. Θα περάσω και θα δεις τα πίσω μέρη». Ωστόσο του δίνει ένα όνομα όπου με την καταπληκτική μετάφραση των Εβδομήκοντα «ο όν, ο υπάρχον» κατατίθεται μέσα στην ιστορία το όνομα του Θεού. Στα εβραϊκά είναι πιο αδύνατη η φράση, είναι τρεις λέξεις που αναφέρονται στην πιστότητα του Θεού. «Εχγέ, ασέρ, εχγέ». Κατά λέξη σημαίνει «είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν». Δηλαδή είμαι ο ίδιος Θεός των ματέρων σου, δεν έχω αλλάξει και πάντα αυτός θα είμαι. Αυτό με έναν μεγαλειώδη τρόπο, όπως είπα, το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα «ΟΟΝ», σαν να ξέρουν ότι θα ιδρυθεί μια εκκλησία πάνω σε αυτή τη βάση. Στη δεύτερη όμως συνάντηση, «ΟΟΝ» δεν είναι όνομα. «ΟΟΝ» είναι σχέση. Σχέση με τους πατέρες. Υπόσχεση. Είναι η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του. Διαβάζω το κείμενο από το βιβλίο της Εξόδου. «Και κατέβη Κύριος εν Νεφέλη και παρέστη αυτό», το Μωυσή δηλαδή, «εκεί, και κάλεσε το ονόματι Κυρίου και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε. Κύριος ο Θεός ικτύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνη διατηρών και έλεον εις χιλιάδας». Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Το όνομά του είναι ικτύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός.
Επιστρέφω στο ικτήρμο, στους ικτήρμους που μας λέει αυτός ο στίχος του ψαλμού, που όπως σας είπα σημαίνει εναγκαλισμός. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που είναι το μυσταγωγικό Ευαγγέλιο, έχουμε μια έμεση αναφορά των ικτήρμων αυτών, όταν ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή μιλάει για μια σχέση με τους μαθητές του, ίδια με τη σχέση που έχει ο ίδιος με τον πατέρα του. «Δώσε, πατέρα μου, αυτή να είναι σε μένα, εγώ να είμαι σε αυτούς, όχι με αυτούς, σε αυτούς, όπως εσύ είσαι σε μένα και εγώ είμαι σε σένα». Στις πατερικές ερμηνείες αυτός είναι ο ικτυρμός του Θεού. Αυτό καταθέτει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή ως συγκεφαλαίωση του έργου του. «Είναι όσιν εν καθώς ημείς, είναι πάντες εν όσι καθώς σύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσιν». Κρατήστε τώρα αυτό. Το όνομα του Θεού είναι ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, αληθινός. Ο επόμενος στίχος του ψαλμού: «Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με». Σε αυτό το στίχο μας μιλάει όχι για το ανώμημά του, αλλά διαχωρίζει το ανώμημα. Υπάρχει το ανώμημα και υπάρχει και η αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξεκινούν από δύο διαφορετικές αφετηρίες. Το ανώμημα, η ανομία όπως την λέει εδώ, είναι η παράβαση του νόμου, μια συγκεκριμένη δηλαδή κατάστασης διατάξεων που πρέπει να τηρήσει ο λαός και που τις παραβαίνει αυτές τις διατάξεις ο ποιητής. Η αμαρτία είναι άλλο πράγμα. Για την αμαρτία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Η αμαρτία είναι πιο δυνατή κατάσταση. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο. Η ανομία είναι ενεργητική πράξη. Αποφασίζω να ανομήσω, να παραβώ τον νόμο. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο, θεμελιώδης κατάσταση στον άνθρωπο. Επομένως έχει μπροστά του ο ποιητής μια παράβαση νόμου ή νόμων και μια εσωτερική αδυναμία, μια ροπή. Σπέβδω να σας θυμίσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Έτερον νόμων εν της μέλεσή μου». Μια ροπή λοιπόν και μια αδυναμία που με οδηγεί όχι να κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτά που δεν θέλω. Είναι ο έτερος νόμος. Εδώ έχουμε επίσης και μια υπόκρυψη καθαρτικών λουτρών. Η εικόνα λαμβάνεται από τα καθαρτικά λουτρά. «Πλύνων με από τις ανομίας μου». Στο Δευτερονόμιο υπάρχει μια ανάπτυξη καθαρτικών λουτρών που γίνονται όταν ο άνθρωπος μιανθεί, είτε από ενεργητική πράξη δική του, είτε από παθητικές πράξεις που έρχονται και τον προσβάλλουν. Ο επόμενος στίχος: «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός». Ο πέμπτος λοιπόν αυτός στίχος, που κλείνει ένα τρίστιχο, 3-4-5, και είναι ολοκληρωμένο ποίημα αυτό το πρώτο τρίστιχο, οδηγεί κλιμακωτά σε μια ανάβαση προς την αυτογνωσία και την επίγνωση. Δεν ζητάει ο ποιητής απλώς ένα ξέπλυμα από την ανομία και από την αμαρτία, κάτι που θα μπορούσε να αναχθεί σε μια μαγική σχέση με το Θεό, αλλά ζητάει συμφιλίωση με το Θεό που βασίζεται στην αυτογνωσία της αποτυχίας του, δηλαδή στη συνείδηση ότι η αμαρτία τον έχει απομακρύνει από τον Θεό. Η αναγνώριση της αμαρτίας και η αναγνώριση της ανομίας είναι παρούσες, προσδιορίζουν ως παρουσία τη ζωή του. Ξαναθυμίζω αυτό του Αποστόλου Παύλου: «Η αμαρτία είναι εγγενής, βρίσκεται συνεχώς μπροστά μου.
Ο πόλεμος είναι διαρκής προς την αμαρτία. Την ανομία μπορεί να την ξεπεράσω. Αποφασίζω να μην παραβώ ή να μην ξαναπαραβώ τους νόμους. Εύκολο, δύσκολο, αλλά επιτυγχάνεται. Πώς θα ξεπεράσω αυτή την εσωτερική δύναμη, αυτή την ροπή που την ονομάζω αμαρτία? Οι εβδομοί κοντά χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη αμαρτία, η οποία διαφοροποιείται λίγο από την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη. Η λέξη που έχει το εβραϊκό κείμενο δηλώνει παράβαση εντολής, ενώ η ελληνική λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία, αστοχία. Από το στερητικό αλφα και τη λέξη μάρτος που σημαίνει στόχος. Μια κατάσταση που δεν μου επιτρέπει να ευστοχήσω, που δεν μου επιτρέπει να ακολουθήσω τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Ανοίγω μία μικρή παρένθεση. Η Ιουδαϊκή θεολογία, που έγινε και Χριστιανική θεολογία, έχει ως κύρια βάση της τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Νταρές Γιά, οδός του Γιαχβέ. Όλο το ζητούμενο είναι να παρωθώ αυτή την οδό. Η θεολογία της οδού κατατίθεται στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο, και γίνεται ο κύριος άξονας της θεολογίας των προφητών, όχι των μεγάλων, όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των ελασσόνων προφητών. Όλοι προσπαθούν να υπενθυμίσουν, να παιδαγωγήσουν και να καθοδηγήσουν το λαό στο να ακολουθήσει την οδό, να την βρει και να την ακολουθήσει. Επομένως τώρα στους εβδομήκοντα η αμαρτία παίρνει ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο της εξόδου από την οδό. Αμαρτία είναι να παρεκκλίνω από την οδό, να χάσω την οδό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα της αυτογνωσίας, η επίγνωση της ανομίας. Το βλέπουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη πολύ συχνά, όπου ο Χριστός έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους για να τους θεραπεύσει και αναζητάει την γνώση των πραγμάτων. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει αυτή τη διάκριση. Αμαρτία είναι η απόρριψη του αγαθού, η απομάκρυση από το αγαθόν, με την έννοια ότι αγαθόν είναι ο Θεός, ενώ ανομία είναι η μη τήρηση του Θείου Νόμου, να είναι κανείς πλημελής στην τήρηση του Θείου Νόμου. Μεταξύ αμαρτίας και ανομίας υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Η μία γεννάει την άλλη και γεννιέται από την άλλη. Γι' αυτό λέει καλός και ο Απόστολος Ιωάννης και μαθητής του Χριστού, εξετάζοντάς τες από κοινού, ότι «πάσο ποιόν την αμαρτία και την ανομίαν ποιεί». Ή αλλιώς, η αμαρτία κατάλληλος τη ανομία. Και προσθέτει «πάς γαρ ο ανομών αμαρτάνει, ου παντός αμαρτάνοντος ανομούντος», που σημαίνει ότι όποιος ανομεί αμαρτάνει. Αλλά όποιος βρίσκεται εν αμαρτία δεν σημαίνει ότι ανομεί κιόλας, γιατί η αμαρτία είναι εγγενής δύναμης.

0: Πάμε στον επόμενο στίχο. Συ μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν δυσλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Είναι λίγο παράξενος αυτός ο στίχος. Τι θα πει συ μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, αφού αυτό που έκανε η πράξη του αναφερόταν σε μια προσβολή της κοινότητάς του. Σκότωσε ένα συνάνθρωπό του, έγινε αιτία να σκοτωθεί ένα συνάνθρωπός του, για να είμαστε ακριβέστεροι, αμάρτησε στην κοινότητά του, προσέβαλε μια γυναίκα. Όμως ανάγει αυτήν την πράξη, τη σχέση δηλαδή που αναδύεται από αυτή την πράξη με τους άλλους ανθρώπους, στον ίδιο το Θεό. Κάθε αμαρτία, κάθε παράβαση νόμου έχει μία αναγωγή στον ίδιο το Θεό. Είναι ενδιαφέρον επίσης να πω σε αυτό το στίχο ότι η φράση «όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι» αυτούσια υπάρχει στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Για να δούμε τώρα τι λέει αυτός ο στίχος. «Αμάρτησα ενώπιόν σου για να δικαιωθείς εσύ που θα με ελεήσεις». Είναι δυνατόν να λέει αυτό το πράγμα? Είναι μία ανάγνωση ασφαλώς, αλλά άπαγε της βλασφημίας. «Αμάρτησα ενώπιόν σου», και αυτό δηλώνει την παρουσία σου ως έλεος. «Αμάρτησα ενώπιόν σου και φανερώνεται το έλεος σου». Το θέτει και ο Απόστολος Παύλος αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, η χάρις θα μας δοθεί αν αμαρτήσουμε, και αν δεν αμαρτήσουμε δεν θα μας δοθεί η χάρις? Αυτά είναι τα παιχνίδια της λογικής. Μένουμε στην κατάσταση που είμαστε, δηλαδή εν γενός αμαρτωλοί. Και μένουμε στην κατάσταση που υπάρχει ενός Θεού εν γενός ελεητικού και ελεήμονος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο επίρρημα. Αλλά αυτή είναι κατάσταση και ο Θεός υπάρχει ως ελεήμον. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό το ελεήμον και το εκτήρμον θα το αναγάγει σε κατάσταση του υπάρχην του Θεού, στο οποίο έδωσε άλλη λέξη: ο Θεός αγάπη εστί. Η υπέρβαση που κάνει ο Ιωάννης σε σχέση με τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και τη θεολογία των συνοπτικών, είναι ότι δεν μας λέει ότι ο Θεός αγαπάει, αλλά ότι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός είναι αυτός. Ταυτίζει τον τρόπο υπάρξεως του Θεού με την αγάπη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και ερμηνεύουμε στίχους του 50ου Ψαλμού. Είμαστε στον 7ο στίχο, έναν πολύ ενδιαφέροντα στίχο πρέπει να πω. «Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκεί συσέμε η μήτυρ μου». Εκ πρώτης όψεως μοιάζει για σκανδαλώδη στίχο. Πρώτη μετάφραση: «Συνελήφθη μέσα σε ανομία και με γέννησε η μάνα μου με αμαρτίες». Διατύπωση που υποκρύπτει την ένσταση «Τι φταίω εγώ?» Υποκρύπτεται το ερώτημα «Τι φταίω εγώ?» Εκίσησε. Ας δούμε αυτό το ρήμα. Με γιώτα και δύο σίγμα. Όχι εκίησε, όχι με γέννησε. Το ρήμα είναι «κισάω κισώ» και αναφέρεται στην έγκυο γυναίκα λόγω των επιθυμιών που έχει για παμφαγία. Επομένως σημαίνει «επί εγκύου γυναικός», σφοδρός επιθυμό. Στα αλεξανδρινά χρόνια το ουσιαστικό κίσισις χρησιμοποιήθηκε αντί του κίησης, γέννησης. Επομένως η φράση σημαίνει ότι η σύλληψη και η κυοφορία κάθε ανθρώπου προσδιορίζεται από την παρουσία της αμαρτίας ως στοιχείου της φύσεως. Μόνο μετά τη γέννηση ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την παρουσία αυτής της ροπής της στην αμαρτία, χτίζοντας σιγά σιγά το προσωπικό του θέλημα, το γνωμικό θέλημα όπως το ονομάζουμε, για να ελέγξει το θέλημα της φύσης, το φυσικό θέλημα. Μια πορεία του ανθρώπου καθόλου εύκολη, μια πορεία για πνευματική ενηλικίωση, μια πορεία συνεχών πτώσεων και αναστάσεων. Ανατρέχω στον Ιώβ που μας έχει καταθέσει μια θεμελιώδη φράση απαντώντας στο ερώτημα «Τις καθαρός έστε απορρίπου?» Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι καθαρός από βρωμιά? Κανένας, αλλά ουδής, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού. Φράση που χρησιμοποιείται και στα λειτουργικά κείμενα πολλές φορές. Θα μέναμε λίγο άποροι. Πώς είναι δυνατόν η γέννηση ενός ανθρώπου να είναι κατάσταση αμαρτίας ή αιτία αμαρτίας, εάν δεν μας διέσωζε η νηπτική παράδοση μια εντελώς άλλη προσέγγιση, κάνοντας μια ανατροπή, όπως διατυπώνεται από τον Αβά Ισαάκ. «Ουκ είμεθα θνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμεθα θνητή εκκινήθημεν προς την αμαρτία». Ο θάνατος εγγενιάζει την αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία που μας οδηγεί στο θάνατο. Αυτή είναι η σχολαστική ερμηνεία της δυτικής θεολογίας που ερμηνεύει το προπατορικό αμάρτημα με έναν καθαρά δικανικό τρόπο. Παρέβην μία εντολή και τιμωρήθηκα με το θάνατο. Όχι, καμία εντολή δεν παρέβη. Απλώς δεν ακολούθησα την οδό η οποία μου υποδείχθηκε. Κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, το ξύλο του Παραδείσου είναι καλόν και αγαθόν, μη ευκαίρος μεταληφθέν. Ποιο είναι αυτό το ξύλο του Παραδείσου? Η σάρκωση του Λόγου που θα μας φανερώσει όχι ποιο είναι, αλλά ποιος είναι. Είναι ο Χριστός. Η ενανθρώπιση, η ένωση του Λόγου με τον άνθρωπο ή αντίστροφα, η ένωση του ανθρώπου με τον Λόγο του Θεού, τον Υιό του, τον Χριστό. Γνωρίζουμε από την ερμηνευτική προσέγγιση μεγάλων πατέρων ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος, κλήθηκε να ακολουθήσει έναν δρόμο σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι στην αυγή της ιστορίας ο άνθρωπος κλήθηκε να ακολουθήσει μία οδό. Όχι εκεί και ως έτυχε, αλλά μέσα από συγκεκριμένη διαδρομή, αφού η φύση του είναι συγκεκριμένη. Ο Αδάμ λοιπόν κλήθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του. Εάν γνωρίσει τον εαυτό του, θα κάνει ένα βήμα και θα γνωρίσει τον άλλο. Έρχεται η γυναίκα στη ζωή. Αλλά χωρίς να γνωρίσει τον εαυτό σου, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον άλλον. Μόνο αν έχεις αυτογνωσία, αν έχεις αγάπη, μπορείς να προχωρήσεις το επόμενο βήμα. Να δημιουργήσεις δηλαδή σχέση και ως φύση εν σχέση να επιχειρήσεις το τρίτο βήμα, να γνωρίσεις τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως θέλησε να αυτοθεωθεί, να γίνει αυτός ο κυρίαρχος του εαυτού του και του κόσμου έξω από τη σχέση με τον Θεό. Αυτός ο πειρασμός υπάρχει σε όλους. Κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί με αυτόν τον πειρασμό γεννιέται. Μην ξεχνάμε ότι είναι πιο εύκολο να αγαπάς μέσα από μια αγάπη που εσύ προσδιορίζεις και που εμπεριέχει ιδιοτέλεια, αλλά είναι άπειρα δύσκολο να παραδοθείς την αγάπη που δέχεσαι, δηλαδή την αγάπη που είναι ιδρυτική της σχέσης. Γιατί το να δεχτείς να σε αγαπάει ο άλλος σημαίνει ότι δημιουργεί σχέση και η σχέση αυτή είναι αντιμετάδοση. Ενώ το εγώ θέλει να είναι θωρακισμένο, δεν θέλει να εξέλθει του εαυτού του και να συναντήσει πραγματικά τον άλλον. Λοιπόν, ο θάνατος δεν προέρχεται από το Θεό. Ο θάνατος εισέρχεται ως συνέπεια της απουσίας σχέσης με το Θεό. Και αποτέλεσμα του θανάτου είναι η ροπή προς την αμαρτία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω την μεγαλειώδη ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον θάνατο ως ένα κέρδος, αφού δια της παρουσίας του θανάτου το κακό δεν αθανατίζεται, δηλαδή δεν λαμβάνει οντολογική υπόσταση, αφού εξαντλείται στην ατομική διάσταση της ζωής εκάστου ανθρώπου. Κατά λέξη μας λέει ότι από την ανταρσία ο άνθρωπος κερδίζει κάτι. Κερδίζει τον θάνατο. Και αυτό σημαίνει ότι το κακό, η ανταρσία, περιορίζεται στην ατομική διάσταση εκάστου ανθρώπου. Ότι ο ατομικός θάνατος εξαφανίζει το ατομικό κακό. Αξίζει να σας διαβάσω το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου. «Κερδένει μεν τι καντάφθα τον θάνατον και το διακοπίνε την αμαρτία, ή να μία θάνατον το κακόν ή, και γίνεται φιλανθρωπία ή τιμωρία». Πάμε στον επόμενο στίχο. «Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη». Ο επόμενος λοιπόν στίχος, ο 8ος, αναφέρεται σε μία αλήθεια που αγάπησε ο πατήρ και τους Εβραίους ο Θεός, ο Γιαχβέ τους. Η αλήθεια στους Εβραίους είναι ανυπόστατη, είναι ενέργεια, θεωρητική έννοια, είναι αξία. Στους χριστιανούς η αλήθεια γίνεται ενυπόσταση. Πάλι αναφέρομαι στον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να υπογραμμίσω ότι για την πρώτη εκκλησία η αλήθεια έχει πρόσωπο. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη έχουμε τη φράση «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Το «γνώσεστε την αλήθεια» αναφέρεται σε σχέση. Το ρήμα «γνωρίζειν» παραπέμπει σε σχέση. Δεν υπάρχει γνώση χωρίς σχέση, ούτε καν με τα άψυχα. Πολύ περισσότερο με τα έμβια όντα και ακόμη περισσότερο με τον άνθρωπο. Γνωρίστε την αλήθεια. Ο ίδιος ο Χριστός αποκάλυψε στους μαθητές του «εγώ είμαι η αλήθεια». Δηλαδή η αλήθεια γίνεται ενυπόστατη. Άρα η ελευθερία στην οποία μας καλεί είναι ελευθερία που πηγάζει από σχέση. Έτσι αντιλαμβάνεται την ελευθερία η Εκκλησία. Και οι προφήτες καταθέτουν αυτή τη διάσταση της ελευθερίας. Αλλά κυρίως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την διασαφηνίζει και αργότερα βέβαια την αναπτύσσουν οι μεγάλοι πατέρες. Δεν υπάρχει άλλο φυσικό μέγεθος ελευθερίας παρά μόνο η σχέση. Λοιπόν, αλήθεια η αγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμη. Ο Μέγας Αθανάσιος ισχυρίζεται ότι η φράση αναφέρεται στην αγάπη του πατροφία σου εδήλωσάσμη. Ο Μέγας Αθανάσιος ισχυρίζεται ότι η φράση αναφέρεται στην αγάπη του πατρός προς τον Υιό.

που είναι πατέρας του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουμε υιοί του ίδιου πατέρα παρά μόνο εάν ενωθούμε με τον Υιό του. Γιατί με τον Υιό? Γιατί ο Υιός φέρει τη φύση μας. Με αυτή τη φύση του Υιού, την ανθρώπινη φύση, θα ενωθούμε. Δεν θα ενωθούμε με κάτι μεταφυσικό. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μερικά νηπτικά κείμενα χρησιμοποιείται η λέξη «τρώγω και πίνω», «τρώω και πίνω τον Χριστό» και έτσι γίνομαι Υιός του Ουρανίου Πατρός. Υιός του Ουρανίου Πατρός σημαίνει ότι αποκαθίσταται εντός μου μέσω των δυνάμεων που εκχέει το άκτιστον, η θεότητα, αποκαθίσταται εντός μου μία δύναμης και μπορώ να νικήσω την εγγενή αμαρτία. Μπορώ να νικήσω αυτή τη ροπή. Αναφέρεται στην νηπτική μας παράδοση ότι ο Άγιος, όταν φτάσει στην αγιότητα, γίνεται άτρεπτος εις το κακό. Φτάνει σε μία ατρεψία. Δηλαδή η ελευθερία του έχει κορυφωθεί τόσο πολύ λόγω της σχέσης του με τον Θεό, ώστε ούτε να σκεφτεί μπορεί, ούτε να ποιήσει μπορεί το κακό. Έτσι νικέται η αμαρτία.

Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσομαι. Την εικόνα την παίρνει ο ποιητής από τη λειτουργική παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι γύρω στο 10ο π.Χ. αιώνα. Πριν ακόμα χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, υπάρχει αυτή η λειτουργική παράδοση γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου ο ίσοπος, ένα αρωματικό φυτό, σαν τον βασιλικό το δικό μας, είναι αυτός με τον οποίο ραντίζουν οι ιερείς τα ζώα που θα θυσιάσουν ή τους ανθρώπους. Ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζει ότι ο στίχος αυτός αναφέρεται στο βάπτισμα. «Εισάγει δε και την δια του βαπτίσματος απολύτρωσιν, ραντιείς με λέγον, και διδάσκει, σαν να έχει της προφητείας το χάρισμα, διδάσκει ότι υπάρχει ένα ράντισμα που με σώζει. Αυτή την παρουσία του Θεού την αισθάνεται ο άνθρωπος, δεν θέλει να τη χάσει. Αυτό ζητάει, να μην τη χάσει. Με τις δυνάμεις τις δικές του ενδεχομένως να μην γίνεται». Υπάρχει μια φράση στον Απόστολο Παύλο πάρα πολύ δυνατή. Περιγράφοντας τη ζωή του στην προς Γαλάτας επιστολή, τους λέει: «Αυτό που είμαι δεν ξέρω πώς το έχω πετύχει. Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί, όχι από τον εαυτό μου». Και αρχίζει να λέει πόσο υπερβαλλόντος εδίω και την Εκκλησία και όλα αυτά τα γνωστά. «Και βρέθηκα εδώ». Μάλιστα προχωράει, γιατί την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου είναι η σχολή της αλληγορίας, έχει προηγηθεί ο Οριγένης, και λέει ο Μέγας Αθανάσιος: «Γιατί βάζει τον ίσοπο? Ο ίσοπος δηλώνει την του Αγίου Πνεύματος ενέργεια, που είναι θερμή και μπορεί να εξαφανίσει όλον τον ρήπο μου. Δηλαδή η αποκάθαρση θα γίνει δια ισόπου, ήτι δια του Αγίου Πνεύματος». Ο επόμενος στίχος.

0: ποιητής μη αγαλία συγκέφρωσίνη, αγαλιάσον δε οστέα τεταπεινωμένα. Ακουτιίσμη, θα ακούσω, θα με κάνεις κατακρίβεια να ακούσω. Εσύ θα ενεργήσεις, Θεέ μου, ώστε να ακούσω. Και αυτό που θα ακούσω θα είναι η αγαλίαση και η εφροσύνη, ώστε να αγαλιάσουν τα ταπεινωμένα μου οστά. Για τον Εβραίο τα οστά είναι η ύπαρξη του ανθρώπου. Ώστε δηλαδή η ύπαρξή μου η ίδια θα μπορέσει να δεχθεί την αγαλίαση αυτή. Τα τεταπεινωμένα οστά ορθούνται και αρχίζουν να συνδέονται το ένα με το άλλο, όπως βλέπουμε στην εικόνα που μας παραδίδει ο Εζεκίηλ. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, τον ακολουθούν και οι άλλοι πατέρες, αλλά το χρησιμοποιώ γιατί είναι ο πρώτος που κάνει αυτές τις προσεγγίσεις. Πότε αγαλιάσονται τα σεσημένα ή μόνο στα, τα σαπισμένα δηλαδή οστά, ή παρά κατά τον της Αναστάσεως καιρών, κατά τον οποίον, όπως λέει ένας άλλος προφήτης και εννοεί τον Ισαΐα, τα οστά μας θα ανατείλουν ως βοτάνια, θα φυτρώσουν σαν χορταράκι. Τότε τα ταπεινωμένα οστά θα δεχθούν την αγαλίαση. Αγαλιάσεται η ισχύ της ψυχής μου, ότι πρώτερον υπό της αμαρτίας ασθενούσα. Η ασθένεια της ψυχής από την αμαρτία θα εξαφανιστεί. Ας πάμε τώρα σε μία άλλη ενότητα του ψαλμού, σε ένα άλλο τρίστιχο. Είχα πει στην αρχή ότι αυτή η ποίηση η εβραϊκή γράφεται σε δίστιχα και τρίστιχα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Να κάνεις δηλαδή αμαρτίες και να ζητάς να αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του, να μην τις βλέπει, να σου εξαλείψει τις αμαρτίες αφού τις έκανες. Ναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η θεολογία των προφητών κατά βάση. Εάν και μία μέρα ζήσω, η ροπή μου είναι προς την ανομία και προς την αμαρτία λόγω της θνητότητάς μου. Δεν έχω άλλη δυνατότητα να γλιτώσω από αυτά παρά μόνο τη δική του δύναμη, τη δύναμη του Θεού. Το απόστρεψον είναι η παρουσία του Θεού. Το απόστρεψον σημαίνει μην πάρεις τη χάρη από μένα. Άφησέ την να λειτουργεί. Μη μου πάρεις τη χάρη. Γιατί? Γιατί εσύ μόνο μπορείς να αλλάξεις το είναι μου, την ύπαρξή μου. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Ουσιαστικά αυτός ο στίχος είναι μια συνέχεια του προηγούμενου στίχου και τρόπον τι να είναι μια απόδοση. Τι ακριβώς ζητάω? Εάν αποστρέψει το πρόσωπό του ο Θεός από την αμαρτία, αυτό που θα μείνει είναι η παρουσία του μέσα στην καρδιά μου, η παρουσία του μέσα στο πνεύμα μου. Για την εβραϊκή παράδοση, αλλά αργότερα και για τη χριστιανική, η λέξη που δηλώνει το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου είναι η λέξη καρδία. Όχι ως ένας μυς, αλλά επειδή είναι το κέντρο του σώματος, ανάγουν το κέντρο της υπάρξεως στην καρδιά. Αργότερα, μετά τον 4ο αιώνα, η νηπτική θεολογία θα αναπτύξει μια εξέχουσα θεολογία γύρω από το θέμα της σχέσης νοός και καρδίας. Έχει αρχίσει από τον 3ο αιώνα, κάποια στιγμή θα φτάσει αυτή η συζήτηση μέχρι και τον 14ο αιώνα, οπότε και θα ολοκληρωθεί για τη σχέση νοός και καρδίας. Πάντως, και για τον Απόστολο Παύλο, η καρδιά είναι ο τόπος της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι δε εστέει, λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του, δηλαδή επειδή αποκτήσατε αυτή την υιοθεσία, ενωθήκατε με τον Υιό, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, δηλαδή πρώτα ενώνομαι με τον Υιό και μετά λαμβάνω το πνεύμα. Πού το εξαπέστειλε? Εις τας καρδίας ημών. Εάν δεν έρθει το πνεύμα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει τον Θεό Πατέρα. Ήρθε λοιπόν το πνεύμα, κράζον αβά ο πατήρ. Αυτή είναι η πείρα που έχει ο Απόστολος Παύλος για τη σχέση του με τον Χριστό. Ο Χριστός του δίνει τη χάρη, έρχεται το πνεύμα και το πνεύμα τον οδηγεί στον Πατέρα δια του Υιού. Αυτό το πνεύμα αναφέρεται στην υγιή γνώση. Αυτή η υγιής γνώση έρχεται από τον Θεό. Είναι η λεγόμενη έμπνευση, η αγιοπνευματική εμπειρία. Και στα αγιολογικά μας κείμενα και στα νηπτικά μας κείμενα και στα λειτουργικά μας κείμενα έχουμε αναπτύξει αυτή τη θεολογία γύρω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται να μας ανακαινήσει. Τα έγκατα στα οποία αναφέρεται ο στίχος του ψαλμού είναι ως εικόνα. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο θνητός. Επειδή είναι θνητός, αμαρτάνει. Πώς θα καταργηθεί ο θάνατος? Να φτιάξουμε ένα νέο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος δεν γίνεται. Γεννάμε νέο άνθρωπο. Ένας άντρας και μία γυναίκα, επειδή αγαπιούνται μεταξύ τους, γεννάνε ένα παιδί. Το παιδί έχει προοπτική θανάτου. Είναι αδύρυτο αυτό. Και λένε, επειδή είναι μέλη της Εκκλησίας, να το ξαναγεννήσουν δεύτερη φορά. Να του αλλάξουν την προοπτική. Και το παραδίδουν στην ευχαριστιακή κοινότητα. Και η κοινότητα το θανατώνει με μια μεγαλειώδη συμβολική πράξη, δηλαδή το πνίγει μέσα στο νερό και το ανασταίνει στο όνομα του Χριστού. Το ξαναγεννάει η κοινότητα, η ευχαριστιακή κοινότητα, και αλλάζει η προοπτική του ανθρώπου. Γι' αυτό το βάπτισμα λέγεται εγγενισμός. Εγγενιάζεται ο νέος άνθρωπος. Στο σημείο αυτό θέλω να πω κάτι που μπορεί ίσως να είναι ακραίο. Ο αγαθότερος άνθρωπος πάνω στη γη που δεν έχει βαφτιστεί υπολείπεται πολύ του χειρότερου ανθρώπου πάνω στη γη που έχει βαφτιστεί. Παραδείγματος χάρη, ο Γκάντι είναι ένας καλός άνθρωπος. Ποιος αφιβάλλει για τη θεολογία του Γκάντι? Δεν έχει όμως βαφτιστεί. Δεν έχει δηλαδή προοπτική ζωής. Αυτό που μένει είναι ο λόγος του. Όμως ο αμαρτωλός άνθρωπος που μέσα στην Εκκλησία θα ποιήσει, θα ενεργήσει, θα παραβεί, θα μετανοήσει, θα προχωρήσει, θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της Εκκλησίας, και αυτό το παιδί με μια άλλη γυναίκα θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της Εκκλησίας επίσης, και κάποια στιγμή από γενιά σε γενιά θα έρθει ένας Άγιος μέσα στην Εκκλησία. Όμως στο γενεαλογικό δέντρο που μας παραδίδει ο Ματθαίος, το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, λέει «Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου». Γιατί υπενθυμίζει τι συνέβη? Την Βησαβεέ και άλλες δύο γυναίκες που έχει ο Δαβίδ είναι άθεσμες σχέσεις. Γιατί αυτό που φέρνει ο Χριστός δεν είναι μια συνέπεια της ιστορίας, δεν είναι μια μηχανιστική εξέλιξη της ιστορίας. Ο κακός παράγει κακό ή ο καλός παράγει καλό. Όχι. Είναι μια διαρκής έκπληξη. Αυτό που ονομάζουν οι πατέρες έκπληξη του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία έχει χαοτικό χαρακτήρα. Αυτή η έκπληξη είναι ο χαοτικός χαρακτήρας. Τι θα πει αλήθεια καρδίαν καθαράν? Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, καρδία εστί καθαρά η παντάπαση ανίδεων το Θεό την μνήμην παραστήσασα, ενή ο Θεός τους ιδίους νόμους εγγράφει. Δηλαδή καρδία καθαρή είναι το να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό ανίδεο, να μην τον περιορίζεις στις εικόνες της κτιστότητας, του είδους. Πότε εγώ θα το κάνω αυτό? Όταν τον έχω εντός μου, όταν φτάσω σε έναν έρωτα και ο Θεός είμαι εγώ και εγώ είμαι ο Θεός μέσα μου, τότε γίνεται ανίδεος ο Θεός. Αυτό σημαίνει καρδία καθαρά. στην οποία καρδίαν καθαρά ο Θεός, ως ανίδεος, εγγράφει τους ιδίους νόμους, δηλαδή εγγράφει την παρουσία του. Άλλοι είναι οι νόμοι του Θεού και άλλοι είναι οι νόμοι του νόμου του Μωυσέως ή των κανόνων της Εκκλησίας. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, και το λέω εν παρενθέσει αυτό, εξέδωσε 104 άρθρα. Τα 103 αναφέρουν κανόνες. Δεν είναι 103 οι κανόνες, είναι πάνω από 1000, γιατί αναγνωρίζει συλλογικούς κανόνες. Παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Τη λέμε Πενθέκτη γιατί η Πέμπτη και η Έκτη Σύνοδος δεν εξέδωσαν κανόνες, εξέδωσαν μόνο δογματικούς όρους. Λέγεται και εντρούλο η σύνοδος αυτή. Μας πνίγει αυτή η σύνοδος με τους κανόνες της. Μας πνίγει. Μας επιστρέφει στο νόμο. Σε αυτό από τον οποίο ο Παύλος φωνάζει και λέει φύγετε. Μας έπνιξε τους πατέρες μας ο νόμος και αυτή μας επιστρέφει στο νόμο. Πράγματι μας επιστρέφει. Διαβάστε το 104 άρθρο που λέει όλα αυτά έχουν σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Η τήρησή τους εναπόκειται στη διάθεση του Πνευματικού Πατέρα και τους γκρεμίζει έτσι όλους τους νόμους. Η αναφορά στην καθαρή καρδία είναι θεμελιώδης αναφορά στην Ιουδαϊκή παράδοση την εποχή του Δαβίδ. Ήδη στο Δευτερονόμιο κατατίθεται ότι ο Κύριος θα καθαρίσει την καρδιά και την καρδιά των απογόνων ώστε να αγαπάνε το Θεό και περικαθαρεί Κύριος την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου ή να ζεις σύ. Δεν μπορείς αν δεν καθαριστεί η καρδιά να αγαπείς το Θεό. Με τη γνωστή φράση που την έχετε ακούσει και από το Ευαγγέλιο λέει ο νομικός στο Χριστό να του λέει τι λέει ο νόμος, αγαπείς τον Θεό σου εξ όλης καρδίας και εξ όλης ψυχής σου, προσθέτει και το εξ όλης της διανοίας σου βέβαια ο νομικός. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ θα διακηρύξει ότι το έργο του Θεού είναι να δώσει στον άνθρωπο καινούρια καρδιά και καινούριο πνεύμα. Αυτό είναι το έργο του. Ώστε να αφαιρέσει την καρδιά τη λίθινη από τη σάρκα μας και να δώσει σε μας καρδιά σάρκας, καρδιά ανθρώπου. Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελών την καρδίαν τη λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Η Εκκλησία θα το διορθώσει αυτό αργότερα. Όταν λέει ο Ιουδαίος σαρκίνην εννοεί την καρδία την καθαρή της δημιουργίας, της αποκτήσεως κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος θα ονομάσει σαρκίνη την καρδία της αμαρτίας και πνευματική την καρδιά της χάριτος. Κάνει λοιπόν έτσι ένα βήμα παραπάνω. Και στο σημείο αυτό σταματάμε τη σημερινή ανάλυση. Θα συμπληρώσουμε στην επόμενη.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Μίτια σώπασε. Είχε γίνει κατακόκκινος. Σε λίγο άρχισε ξαφνικά να κρυώνει πολύ. Η βροχή είχε σταματήσει, μα ο ουρανός ήταν ακόμα συννεφιασμένος και ένας τσουχτερός αγέρας τον χτυπούσε κατά πρόσωπο. «Μπας και έχω πύρετο», σκέφτηκε ο Μίτια καθώς αναρηγούσε. Επιτέλους, μπήκε στο αμάξι και ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς και σαν να μην τον παρατηρούσε τάχα, έκατσε έτσι που στρίμωξε το Μίτια στη γωνία. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν στις καλές του και δεν του άρεσε καθόλου η αγκαρία που του αναθέσανε. «Γεια σου, Τρίφωνα», φώναξε και πάλι ο Μίτια και το ένιωσε και ο ίδιος πως δεν φώναζε τώρα από καλοκάρδισμα, μα από το θυμό του. Φώναζε ενάντια στη θέλησή του, μα ο Τρίφωνας στέκονταν κορδωμένος, με τα χέρια πίσω, και κοίταζε αυστηρά το Μίτια. Δεν αποκρίθηκε. «Γεια σας, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ώρα καλή», αντίχησε κάπου η φωνή του Καλκάνοφ, που βγήκε τρέχοντας από κάπου. Φτάνοντας δίπλα στο αμάξι, έδωσε το χέρι του στο Μίτια. Ήταν ξεσκούφωτος. Ο Μίτια πρόφτασε να το αρπάξει και να του το σφίξει. «Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μεγαλοψυχία σου», φώναξε αυτό συγκινημένα. Μα το αμάξι ξεκίνησε και τα χέρια τους χωρίστηκαν. Τα κουδουνάκια αντίχησαν. Έπαιρναν το Μίτια. Ο Καλκάνοφ έτρεξε στον προθάλαμο. Κάθισε σε μια γωνιά. Έσκυψε το κεφάλι. Έκρυψε το πρόσωπο στις παλάμες του και άρχισε να κλαίει. Κάθονταν έτσι και έκλαιγε πολλή ώρα. Έκλαιγε σαν να ήταν μικρό παιδί και όχι ένας νέος 20 χρονών. Πίστευε σχεδόν εντελώς στην ενοχή του Μίτια. «Τι είναι οι άνθρωποι! Θεέ μου! Τι ανθρώπους μπορείς να περιμένεις πια ύστερα από αυτό!» αναφωνούσε μέσα σε βαθιά πίκρα, σχεδόν απελπισία. Εκείνη τη στιγμή ούτε να ζει δεν ήθελε σε αυτόν τον κόσμο. «Αξίζει τάχα! Αξίζει!» αναφωνούσε ο πικραμένος νέος. Αρχές του Νοέμβρη. Στην πολιτεία μας έκανε κρύο. Κάπου 11 βαθμοί κάτω από το μηδέν και τα πάντα ήτανε κρύσταλλο. Τη νύχτα έριξε λίγο στεγνό χιόνι και τώρα ο αέρας ξερός και τσουχτερός. Το πρωινό είναι μουντό, συννεφιασμένο, μα δεν χιονίζει πια. Κοντά στην πολιτεία, λίγα βήματα πέρα από το μαγαζί των Πλόντικοφ, είναι το μικρό σπιτάκι. Καθαρούτσικο και απ' έξω και από μέσα. Είναι της χείρας Κρασότινκα. Ο άντρας της επαρχιακός γραμματέας. Είναι πολύ καιρός που πέθανε, κάπου 14 χρόνια. Μα η χείρα, μια γυναίκα καμιά 30 χρονών και ως τώρα ακόμα χαριτωμένη, ζει στο καθαρούτσικο σπιτάκι από τα εισοδήματά της. Ζει μια ζωή τίμια και συμμαζεμένη. Είναι καλότροπη και τρυφερή και αρκετά εύθυμη. Όταν πέθανε ο άντρας της, αυτή ήταν κάπου 18 χρονών. Έζησε μαζί του μόλις έναν χρόνο και του είχε γεννήσει έναν γιο. Από τότε αφιέρωσε όλη της τη ζωή στην ανατροφή του ορφανού της γιου, του Κόλια. Και αν και τον αγαπούσε παράφορα, όλα αυτά τα 14 χρόνια τα πέρασε με πίκρες και με βάσανα. Περισσότερες πίκρες και λαχτάρες δοκίμασε παρά χαρές από αυτόν το γιο της, γιατί φοβόταν αδιάκοπα πως όλο και μπορεί να αρρωστήσει, να αρπάξει κανένα συνάχι, να κάνει αταξίες, να σκαρφαλώσει σε καμιά καρέκλα και να πέσει
κτλ. Κτλ. Όταν ο Κόλλια άρχισε να πηγαίνει στο δημοτικό και ύστερα στο γυμνάσιο, η μητέρα του βάλθηκε να μελετάει μαζί του όλα του τα μαθήματα για να τον βοηθάει και να τον προετοιμάζει. Φρόντισε να γνωριστεί με τους δασκάλους και τις γυναίκες τους. Καλόπιανε και τους φίλους μάλιστα, τους φίλους του Κόλλια και τους συμμαθητές του, και με του κόσμου τις πονηριές προσπαθούσε να τους κάνει να μην τον πειράζουν, να μην τον κοροϊδεύουν, να μην τον χτυπάνε. Το αποτέλεσμα ήταν πως τα παιδιά αρχίσανε στα αλήθεια να τον κοροϊδεύουν για αυτά τα φερσίματα και να του λένε πως τον παραχαϊδεύει η μαμάκα του. Μα το αγόρι κατάφερε να υπερασπιστεί μόνο του τον εαυτό του. Ήταν τολμηρός και πολύ χειροδύναμος, όπως λέγανε τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Καπάτσος, πεισματάρης, ανυπόταχτος και καταφερτζής. Ήταν καλός μαθητής. Υπήρχε μάλιστα η φήμη πως στην αριθμητική και στην παγκόσμια ιστορία βάζει κάτω ακόμα και αυτόν τον δάσκαλο. Όμως αυτός, αν και τους κοίταζε αφιψηλού, σηκώνοντας ψηλά τη μητίτσα του, ήταν καλός σύντροφος με όλους και ποτέ, μα ποτέ δεν κοκορευόταν. Τον σεβασμό που του έδειχναν οι συμμαθητές του τον δέχονταν σαν κάτι φυσικό, ωστόσο τους φέρονταν σαν καλός φίλος. Το κυριότερο, είχε αντίληψη του μέτρου. Στις περιπτώσεις που χρειάζονταν ήξερε να συγκρατηθεί. Στις σχέσεις του με τους δασκάλους ποτέ δεν ξεπερνούσε την νοητή εκείνη γραμμή που πέρα από αυτήν η αταξία του θα γίνονταν πια ασυγχώρητη και θα καταντούσε απειθαρχία και ανταρσία. Παρόλα αυτά ήταν πάντα έτοιμος και του άρεσε να κάνει ταραχές σε κάθε κατάλληλη περίπτωση. Να κάνει ταραχές σαν το τελευταίο χαμίνι. Και όχι τόσο να κάνει ταραχές, όσο να κάνει κάτι που θα προξενούσε εντύπωση. Να κάνει μια έξυπνη καζούρα, να κάνει τον σπουδαίο. Το κυρίαρχο όμως χαρακτηριστικό του ήταν το μεγάλο του φιλότιμο. Ακόμα και τη μητέρα του είχε καταφέρει να υποτάξει και τις φέρνονταν σχεδόν δεσποτικά. Αυτή υποτάχτηκε. Από καιρό πια είχε υποταχτεί. Δεν μπορούσε μονάχα να υποφέρει τη σκέψη πως το παιδί της δεν την αγαπάει αρκετά. Της φαίνονταν συνεχώς πως ο Κόλλια είναι ανέστητος και ήταν φορές που κλαίγοντας ιστερικά τον κατηγορούσε για αυτή την ψυχρότητα. Το αγόρι δεν τα αγαπούσε κάτι τέτοια και όσο περισσότερο του ζητούσαν εγκαρδιότητα, τόσο αυτός, λες και το έκανε επίτηδες, γίνονταν πιο άκαμπτος. Όμως αυτό δεν το έκανε με υπολογισμό. Γίνονταν από μόνο του, γιατί τέτοιος ήταν ο χαρακτήρας του. Η μητέρα του έκανε λάθος. Αυτός την αγαπούσε πολύ. Δεν του άρεσαν μονάχα τα γλυκανάλατα σαλιαρίσματα, όπως έλεγαν οι μαθητές στη γλώσσα τους. Ο πατέρας του είχε αφήσει ένα ντουλάπι με αρκετά βιβλία. Ο Κόλλια αγαπούσε το διάβασμα και είχε διαβάσει πια μερικά. Τη μητέρα δεν την δυσαρεστούσε αυτό. Μονάχα που καμιά φορά στέκονταν και τον κοίταζε απορριμμένη, καθώς εκείνος διάβαζε ώρες ολάκερες αντί να βγει έξω και να παίξει. Έτσι ο Κόλλια διάβασε μερικά πράγματα που δεν θα έπρεπε να διαβάσει ακόμα στην ηλικία του. Εδώ που τα λέμε τον τελευταίο καιρό, αν και το αγόρι δεν αγαπούσε να ξεπερνάει ένα ορισμένο όριο στις αταξίες του, άρχισε να κάνει κάτι πράγματα που τρομάξανε για τα καλά τη μητέρα του. Και όχι πως έκανε τίποτα ανήθικο, μα τα καμώματά του παρά ήταν πια ρυψοκίνδυνα και γίνονταν με μεγάλη αποκοτιά. Εκείνο ακριβώς το καλοκαίρι,
Τον Ιούλιο, στις διακοπές, η μητέρα με το γιώκα της πήγε να περάσει καμιά εβδομάδα σε μια μακρινή συγγένισά της, που ζούσε σε ένα χωριό κάπου 70 βέρτσια μακριά από την πολιτεία μας. Ο άντρας της συγγένισσας ήταν σιδηροδρομικός υπάλληλος στο σταθμό του χωριού. Από αυτόν τον ίδιο σταθμό πήρε το τρένο ο Ιβάν Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ όταν έφυγε για τη Μόσχα ένα μήνα αργότερα. Εκεί ο Κόλια έμαθε όλες τις λεπτομέρειες για τον σιδηρόδρομο, όλους τους κανονισμούς της κίνησης. Το έκανε αυτό γιατί καταλάβαινε πολύ καλά πως θα μπορεί να κάνει εντύπωση με τις γνώσεις του σε όλους τους μαθητές του γυμνασίου. Όμως βρέθηκαν εκεί πέρα και άλλα παιδιά και άρχισε να κάνει παρέα μαζί τους. Άλλα μένανε στο σταθμό και άλλα μένανε εκεί γύρω. Ήταν 6-7 αγόρια, όλα τους από 12 ίσα με 15 χρονών. Τα δύο ήταν από την πολιτεία μας. Τα αγόρια παίζανε, κάνανε διάφορες αταξίες και την τέταρτη ή πέμπτη μέρα βάλανε ένα ακαταλόγιστο στοίχημα για 2 ρούβλια. Ο Κόλια ήταν ο μικρότερος από όλους σχεδόν και γι' αυτό οι μεγαλύτεροι του φέρονταν με κάποια ακαταδεξιά. Τους πρότεινε λοιπόν από φιλότιμο ή ίσως από ασυγχώρητη αποκοτιά να βάλουν στοίχημα 2 ρούβλια πως θα ξαπλωθεί ανάμεσα στις ράγες τη νύχτα και θα μείνει εκεί όσο να περάσει από πάνω του το τρένο των 11 με όλη του την ταχύτητα. Η αλήθεια είναι πως εξετάσανε προσεκτικά το πράγμα και πίστηκε ότι μπορεί να ξαπλωθεί κανείς και να κολλήσει στο χώμα, έτσι που το τρένο δεν θα τον άγγιζε όταν θα περνούσε από πάνω του. Όμως και πάλι, μικρό πράγμα ήταν τάχα να τον νιώθεις να τρέχει από πάνω σου. Ο Κόλια βεβαίωσε πως θα το κάνει. Στην αρχή τον κοροϊδέψανε. Τον λέγανε καυχισιάρι και φανφαρόνο. Όμως το αποτέλεσμα ήταν να τον πεισμώσουν ακόμα περισσότερο. Το σπουδαιότερο ήταν που αυτοί οι 15χρονοι μεγαλύτεροι του κοκορεύονταν πολύ μπροστά του και στην αρχή δεν ήθελαν ούτε σύντροφό τους να τον έχουν, αυτόν τον μικρό. Και αυτό πια του ήταν αβάσταχτα προσβλητικό. Αποφάσισαν λοιπόν να φύγουν το βράδυ και να πάνε ένα βέρτσι μακριά από το σταθμό για να προφτάσει το τρένο να πάρει φόρα. Δεν είχε φεγγάρι και η νύχτα δεν ήταν μονάχα σκοτεινή, μα ήταν σχεδόν μαύρη. Στην ορισμένη ώρα ο Κόλια ξάπλωσε ανάμεσα στις ράγες. Οι υπόλοιποι 5 που είχαν βάλει το στοίχημα περιμένανε εκεί δίπλα, ανάμεσα στους θάμνους. Η καρδιά τους σφίγγονταν. Αρχίσανε να φοβούνται και να μετανιώνουν για αυτό που κάνανε. Τέλος, ακούστηκε από μακριά ο θόρυβος του τρένου. Του τρένου που ξεκινούσε. Ξεκινούσε από το σταθμό. Σε λίγο, 2 κόκκινες φωτιές λάμψανε μέσα στο σκοτάδι, καθώς το τρένο αυτό ζήγωνε με πάταγο. Έμοιαζε με θηρίο. Φεύγα. Φεύγα. Φεύγα από τις γραμμές τώρα. Φωνάξανε στον Κόλια τα παιδιά και άρχισαν να τρέμουν από το φόβο τους. Μα ήταν αργά πια. Το τρένο είχε φτάσει και πέρασε από μπροστά τους.

Τα παιδιά όρμησαν στις ράγες. Ο Κόλια κοίτονταν εκεί ακίνητος. Εκείνοι αρχίσανε να τον σκουντάνε, να τον ανασηκώνουν. Τότε εκείνος σηκώθηκε ξαφνικά και κατέβηκε αμίλητος από το ανάχωμα. Τους είπε πως επίτηδες κοίτονταν έτσι, τάχα ανέσθητος, για να τους τρομάξει. Μα η αλήθεια ήταν πως πραγματικά είχε χάσει τις αισθήσεις του. Αυτό το ομολόγησε και ο ίδιος πολύ καιρό αργότερα στη μητέρα του. Έτσι απόκτησε οριστικά τη φήμη του άτρομου. Γύρισε στο σπίτι, στο σταθμό, κατάχλωμος, άσπρος σαν πανί. Την άλλη μέρα αρρώστησε ελαφρά από έναν νευρικό πυρετό. Όμως ήταν πολύ κεφάτος και ευχαριστημένος. Όλα αυτά δε μαθεύτηκαν παρά αργότερα στην πολιτεία και μιλούσαν γι' αυτά στο σχολείο και έφτασαν και στα αυτιά του διευθυντή του γυμνασίου. Όμως η μητέρα του Κόλια φρόντισε να μην τιμωρήσουν το παιδάκι της. Τη βοήθησε σε αυτό και ο δάσκαλος, που τον σέβονταν όλοι και είχε επιρροή. Και έτσι η υπόθεση σταμάτησε εκεί. Αυτός ο δάσκαλος ήταν εργένης, αρκετά νέος, και έτρεφε από χρόνια ένα παράξενο πάθος για την μητέρα. Εδώ και ένα χρόνο μάλιστα είχε ριψοκινδυνεύσει τρέμοντας και καρδιοχτυπώντας από φόβο και αυρότητα μαζί να τη ζητήσει το χέρι της. Εκείνη αρνήθηκε ορθάκοφτα, γιατί νόμιζε πως αν δέχονταν θα απιστούσε στο παιδί της. Κι όμως ο δάσκαλος, από μερικές ακαθόριστες ενδείξεις, θα είχε ίσως το δικαίωμα να ελπίζει πως δεν είναι και τόσο δυσάρεστος στην θελκτική, μα ωστόσο υπερβολικά αγνή και τελικά τη χείρα. Φαίνεται πως εκείνη η τρέλα του Κόλια έσπασε τον πάγο. Η μητέρα του Κόλια, για να ανταμείψει το δάσκαλο για την υπεράσπιση του γιού της, του έκανε έναν υπαινιγμό πως θα μπορούσε να ελπίζει για πολύ αργότερα φυσικά. Μα ο δάσκαλος ήταν φαινόμενο τιμιότητας και αυρότητας, τόσο που του φτάνε και αυτό το λίγο για να τον κάνει προς το παρόν απόλυτα ευτυχισμένο. Το αγόρι τα αγαπούσε, θα το θεωρούσε όμως ταπεινωτικό να του κάνει χατήρια, και στο σχολείο του φέρονταν πολύ αυστηρά και είχε πολλές απαιτήσεις από αυτόν. Μα και ο Κόλια από μόνος του δεν ήθελε να έχει μαζί του πολλές οικειότητες. Ήξερε πάντα το μάθημα. Ήταν ο δεύτερος μαθητής στην τάξη. Απαντούσε ξερά στον δάσκαλο και όλα τα παιδιά πιστεύανε και ήταν σίγουρα πως την παγκόσμια ιστορία μπορούσε να τον κάνει να τα χάσει. Πραγματικά, μια φορά ο Κόλια τον ρώτησε: «Ποιος ίδρυσε την πόλη της Τρίας?» Ο δάσκαλος μίλησε τότε γενικά για τους λαούς, για τις μεταναστεύσεις, για τις αποδημίες τους, για τα βάθη των αιώνων, για τις μυθοπλασίες. Όμως δεν μπόρεσε να του πει τα ονόματα εκείνων που θεμελίωσαν την Τρία. Βρήκε μάλιστα πως η ερώτηση δεν υπήρχε λόγος να γίνει, γιατί ήταν και δίχως ουσιαστικό περιεχόμενο. Μα τα παιδιά βεβαιώθηκαν πια πως ο δάσκαλος δεν ήξερε ποιος ίδρυσε την Τρία. Ο Κόλια είχε διαβάσει για την ίδρυση της Τρίας τότε που βρήκε στη βιβλιοθήκη τα βιβλία του πατέρα του. Το αποτέλεσμα ήταν πως όλοι οι μαθητές άρχισαν να ενδιαφέρονται σοβαρά για το ποιος ήταν ο ιδρυτής της Τρίας. Μα ο δάσκαλος δεν έλεγε το μυστικό του και έτσι έμεινε ο μοναδικός παντογνώστης. Μετά το περιστατικό του τρένου, οι σχέσεις του Κόλια με τη μητέρα του αλλάξανε κάπως. Όταν
η Άννα Φιοντόροβνα, η χείρα του Κρασότκιν, έμαθε το κατόρθωμα του γιώκα της, μόνο που δεν τρελάθηκε από τη φρίκη της. Έπαθε τόσο δυνατές κρίσεις ιστερίας που επαναλαμβάνονταν κάμποσες μέρες συνέχεια, τόσο που ο Κόλια τρόμαξε για τα καλά και της έδωσε το λόγο της τιμής του πως δεν θα το ξανακάνει. Δεν θα ξανακάνει ποτέ παρόμοιες αταξίες. Ορκίστηκε γονατίζοντας μπροστά στα εικονίσματα, στη μνήμη του πατέρα του. Αυτό το ζήτησε η ίδια η μητέρα του. Και παρόλο τον αντρισμό του, έβαλε τα κλάματα, σαν εξάχρονο παιδί. Μάνα και γιος αγκαλιάζονταν ασταμάτητα, αγκαλιάζονταν από τη συγκίνηση, όλη εκείνη τη μέρα, και κλαίγανε και οι δυο με λυγμούς. Το άλλο πρωί ο Κόλια ξύπνησε ανέστητος, όπως και πρώτα. Έγινε όμως πιο σιωπηλός, πιο σεμνός, πιο σοβαρός και πιο σκεπτικός. Είναι αλήθεια πως ύστερα από 1,5 μήνα τον πιάσανε μπλεγμένο σε μια άλλη αταξία και το όνομά του αυτή τη φορά έφτασε ως τον Ειρηνοδίκη. Όμως τούτη τη φορά δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Ένα ανόητο χωρατό είχε κάνει, μα ούτε ήταν και όλο το φταίξιμο δικό του. Όμως γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα, αν μας δοθεί ποτέ η ευκαιρία. Η μητέρα του εξακολουθούσε να είναι ανήσυχη και να βασανίζεται, και οι ελπίδες του δασκάλου όλο και μεγάλωναν όσο μεγάλωναν και οι ανησυχίες της. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο Κόλια διαισθάνονταν και καταλάβαινε τις βλέψεις του δασκάλου και φυσικά τον περιφρονούσε. Τον περιφρονούσε πολύ για την συναισθηματικότητά του. Στην αρχή μάλιστα είχε την αγένεια να εκφράζει τούτη την περιφρόνησή του και στη μητέρα του, κάνοντάς της υπαινιγμούς και δίνοντάς της να καταλάβει πως ξέρει τι πασχίζει να καταφέρει ο δάσκαλος. Μα ύστερα από το περιστατικό του τρένου άλλαξε διαγωγή και σε αυτό το σημείο. Υπαινιγμούς δεν έκανε καθόλου πια και μπροστά στη μητέρα του μιλούσε με σεβασμό για το δάσκαλο. Αυτό το κατάλαβε αμέσως η αισθαντική Άννα Φιοντόροβνα και η καρδιά της πλημμύρισε ευγνωμοσύνη. Μα αν τύχαινε να πει κανένας ξένος την παραμικρή κουβέντα για το δάσκαλο, μπροστά στον Κόλια κατακοκκίνιζε από την τροπή της σαν τριαντάφυλλο. Κάτι τέτοιες στιγμές ο Κόλια κοίταζε σκυθροπός από το παράθυρο ή εξέταζε προσεκτικά τα παπούτσια του ή φώναζε άγρια σε ένα κοκαλιάρικο και βρώμικο σκυλί που εδώ και ένα μήνα το έφερε ξαφνικά από κάπου. Το κράταγε στο σπίτι και δεν το έδειχνε σε κανέναν από τους φίλους του. Το τυρανούσε φρικτά, μαθαίνοντάς του όλα τα κόλπα και τα γυμνάσματα, τόσο που το σκυλί γρύλιζε λυπημένα όταν αυτός πήγαινε στο σχολείο και ούρλιαζε από ενθουσιασμό όταν γυρνούσε. Χοροπηδούσε τότε σαν δαιμονισμένο. Στέκονταν σούζα, έπεφτε στο πάτωμα και έκανε τον ψόφιο. Με δυο λόγια έκανε το κάθε τι που είχε μάθει, χωρίς όμως να του το ζητάνε, μα μόνο και μόνο από ενθουσιασμό, από ενθουσιασμό και από καλοσύνη. Ο Κόλια ήταν εκείνο το ίδιο αγόρι που ο γνωστός πια σε όλους Ηλιούσα, ο γιος του απόστρατου λοχαγού, τον είχε χτυπήσει στο μυρό με ένα σουγιαδάκι, θέλοντας να υπερασπιστεί τον πατέρα του, που οι μαθητές τότε είχαν αρχίσει να τον κοροϊδεύουν, λέγοντάς τον ξεφτί.

Εκείνο το κρύο πρωινό του Νοέμβρη, ο Κόλια κάθονταν στο σπίτι. Ήτανε Κυριακή και δεν είχαν σχολείο. Το ρολόι είχε κιόλας χτυπήσει 11 και αυτός οπωσδήποτε έπρεπε να βγει έξω για μια εξαιρετικά σπουδαία υπόθεση. Όμως βρίσκονταν ολομόναχος στο σπίτι και μάλιστα έπρεπε να μείνει εκεί πέρα και να το φυλάει, γιατί όλοι οι μεγαλύτεροι του ένικοι είχαν φύγει. Είχε συμβεί κάτι αναπάντεχο και παράξενο. Στο σπίτι της Χήρας νοικιάζονταν ένα μικρό διαμέρισμα. 2 δωμάτια όλα κι όλα. Έμενε εκεί η γυναίκα ενός γιατρού με τα 2 παιδιά της. Ήταν συνομήλικη με την Άννα Φιοντόροβνα, στενή της φιλενάδα. Ο γιατρός πριν από 1 χρόνο είχε πάει κάπου στα μέρη Όρεμπουργκ και ύστερα στην Τασκένδη. Όμως εδώ και 6 μήνες χαθήκανε τα ίχνη του. Και αν δεν ήταν η φιλία της Χήρας, σίγουρα η παρατημένη γυναίκα του γιατρού θα στέρευε ολόκληρη από το πολύ το κλάμα. Και λοιπόν, λες και την κατάτρεχε η μοίρα, εκείνη την ίδια νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, η Κατερίνα, η μοναδική υπηρέτρια της γυναίκας του γιατρού, ανακοίνωσε ξαφνικά και αναπάντεχα στην κυρία της πως επρόκειτο ως το πρωί να γίνει μητέρα. Πώς έγινε και δεν το παρατήρησε κανένας? Είναι δυνατόν? Αυτό πια ήταν σωστό θαύμα. Η κατάπληκτη γυναίκα του γιατρού σκέφτηκε αμέσως πως πρέπει, όσο είναι ακόμα καιρός, να πάει την Κατερίνα στο σπίτι της μαμής, όπου υπήρχαν οι σχετικές ευκολίες. Και επειδή με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να χάσει την υπηρέτριά της, πραγματοποίησε αμέσως την απόφαση. Μα δεν ήταν μονάχα αυτό. Έμεινε και η ίδια μαζί της στο σπίτι της μαμής. Το πρωί χρειάστηκε για κάποιον λόγο και η φιλική βοήθεια της ίδιας της Χήρας, που μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να παρακαλέσει κάποιον για κάτι και γενικά να κάνει κάποια εκδούλευση. Έτσι, οι δύο κυρίες είχαν φύγει. Η πυρέτρια της Χήρας, η κυρά Αγάθια, είχε πάει στην αγορά και ο Κόλια βρέθηκε να φυλάει τους 2 μπόμπιρες. Έτσι έλεγε ο Κόλια, το μικρό αγόρι και το κοριτσάκι της γυναίκας του γιατρού. Ο Κόλια δεν φοβόταν καθόλου να φυλάει το σπίτι. Ήταν εξάλλου και ο Περεσβόν μαζί του, που ο Κόλια τον είχε διατάξει να κάτσει κάτω στην είσοδο, κάτω από έναν πάγκο, ακίνητος. Ο Κόλια έκοβε βόλτες στα δωμάτια και κάθε φορά που έμπαινε στην είσοδο το σκυλί, ανασήκωνε οικετευτικά το κεφάλι του και χτυπούσε δυνατά 2 φορές το πάτωμα με την ουρά του. Όμως, αλίμονο, το σφύριγμα δεν ακούγονταν. Ο Κόλια κοίταζε άγρια το δύστυχο ζωντανό και εκείνο έμενε και πάλι ακίνητο, υπάκουο και φοβισμένο. Αν ανησυχούσε για κάτι ο Κόλια, ήταν μονάχα για τους μπόμπιρες. Εννοείται πως την ξαφνική περιπέτεια της Κατερίνας ο Κόλια την αντίκριζε με τη βαθύτερη δυνατή περιφρόνηση. Όμως τα πιτσιρδέλια που μείνανε τώρα ολομόναχα τα αγαπούσε πολύ και τους είχε δώσει κιόλας ένα παιδικό βιβλίο. Η Νάστια ήταν 8 χρονών και ήξερε να διαβάζει. Και ο μικρότερος μπόμπιρας, το 7χρονο αγόρι, ο Κώστια, άκουγε πάντα με μεγάλη ευχαρίστηση όταν του διάβαζε η αδερφή του. Ο δάσκαλος θα μπορούσε φυσικά να τους διασκεδάσει περισσότερο, να τους βάλει δηλαδή τον έναν πίσω από τον άλλον και να παίξουν έτσι τα στρατιωτάκια ή ακόμα να παίξουν κρυφτό σε ολάκερο το σπίτι. Αυτό το είχε κάνει πια πολλές φορές και ούτε το θεωρούσε υποτιμητικό για την αξιοπρέπειά του, τόσο που στο σχολείο διαδόθηκε μία φορά πως ο Κρασότκιν έπαιζε με τα παιδάκια της νοικοκύρισσας τα αλογάκια. Σκύβει και τα αφήνει να τον πηδάνε, κάνει το άλογο
και εκείνα τους καβαλάριδες. Όμως ο Κόλια απάντησε περήφανα πως αν έπαιζε τέτοια παιχνίδια με συνομήλικούς του στην εποχή μας, θα ήταν βέβαια ντροπή. Αυτός όμως το έκανε για να διασκεδάσει τους μπόμπιρες, επειδή τους αγαπάει. Και κανένας δεν έχει δικαίωμα να ανακατεύεται στα αισθήματά του. Γι' αυτό κιόλας τα δύο πιτσιρδέλια τον λατρεύανε. Όμως αυτή τη φορά δεν είχε καιρό για παιχνίδια. Είχε μια πολύ σπουδαία προσωπική του δουλειά, σχεδόν μυστηριώδη. Όμως η ώρα περνούσε και η αγάθεια που θα μπορούσε να προσέξει τα παιδιά δεν έλεγε να γυρίσει από την αγορά. Είχε περάσει πολλές φορές πια τον προθάλαμο και μισανοίγοντας την πόρτα στο δωμάτιο του γιατρού, κοίταζε ανήσυχος τους μπόμπιρες που κάθονταν υπακούοντας τη διαταγή του και διαβάζανε. Κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα, του χαμογελούσαν σιωπηλά και περίμεναν πως να, τώρα θα μπει μέσα και θα τους σκαρώσει τίποτα διασκεδαστικό και αξιοθαύμαστο. Μα ο Κόλια ήταν ταραγμένος και δεν έμπαινε μέσα. Τέλος, το ρολόι χτύπησε 11 και ο Κόλια πήρε πια τη σταθερή απόφαση πως αν σε 10 λεπτά δεν έχει έρθει η καταραμένη αγάθια, θα φύγει. Θα φύγει το δίχως άλλο, αφού φυσικά βάλει πρώτα τους μπόμπιρες να του υποσχεθούν πως δεν θα φοβηθούν μονάχοι τους, δεν θα κάνουν αταξίες και δεν θα βάλουν τα κλάματα. Καθώς τα σκέφτονταν αυτά, φόρεσε το χειμωνιάτικο παλτό του με το γούνινο γιακά. Κρέμασε στον ώμο του τη σάκα του και παρόλο που η μητέρα του τον συμβούλευε πάντα να βάζει τις γαλότσες του όταν κάνει παγωνιά, τις κοίταξε μονάχα περιφρονητικά εκεί όπου βρίσκονταν κάτω από την κρεμάστρα και βγήκε από το δωμάτιο. Ο Πέρες Βον, βλέποντας τον ντυμένο, άρχισε να χτυπάει δυνατά την ουρά του στο πάτωμα. Τόλμησε μάλιστα να γαυγίσει παραπονιάρικα, μα ο Κόλια, βλέποντας τούτη την ανυπομονησία του σκυλιού, έβγαλε το συμπέρασμα πως αυτό βλάπτει την πειθαρχία και τον κράτησε ακόμα ένα λεπτό κάτω από τον πάγκο. Μονάχα αφού άνοιξε την πόρτα που έβγαζε στον προθάλαμο του σφύριξε. Το σκυλί πήδηξε σαν τρελό και άρχισε να χοροπηδάει ολόγυρά του ενθουσιασμένο. Αφού πέρασε τον προθάλαμο, ο κόμμα

πάντα έβγαινε να έχει δίκιο η Νάστια, σαν μεγαλύτερη που ήταν. Ο Κώστια, όταν δεν συμφωνούσε μαζί της, πήγαινε πάντα και ζητούσε τη γνώμη του Κόλια. Η απόφασή του είχε αναντήρητο κύρος και για τα δύο μέρη. Τούτη τη φορά ο Κόλια ενδιαφέρθηκε με τον καυγά των πιτσιρίκων και σταμάτησε στην πόρτα για να ακούσει. Τα μικρά είδανε πως τους ακούει και βάλανε όλα τους τα δυνατά. «Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα πιστέψω», έλεγε η Νάστια. «Δεν θα πιστέψω πως οι μαμές βρίσκουν τα μικρά παιδάκια στα περιβόλια, ανάμεσα στα αυλάκια, κάτω από τα λάχανα. Τώρα είναι χειμώνας και δεν υπάρχει λάχανο σε κανένα περιβόλι. Δεν μπορεί λοιπόν η γιαγιά να έφερε από εκεί την κόρη της Κατερίνας». «Βρε, βρε, βρε», σφύριξε ο Κόλια. «Και είναι και τούτο ακόμα. Τα παιδιά τα φέρνουν μονάχα σε εκείνους που παντρεύονται πρώτα». Ο Κώστια κοίταζε επίμονα την Άστια, την άκουγε προσεκτικά και είχε πέσει σε συλλογή. «Νάστια, μα τι βλάκας που είσαι», πρόφερε επιτέλους σταθερά, χωρίς έξαψη. «Πώς μπορεί να έχει η Κατερίνα παιδί, αφού δεν είναι παντρεμένη?» Η Νάστια κόρωσε. «Δεν ξέρεις τι σου γίνεται», τον διέκοψε ερεθισμένη. «Μπορεί να έχει άντρα, μονάχα που τώρα ίσως να τον έχουν στη φυλακή. Όμως αυτή γέννησε». «Μα μήπως τάχα είναι στη φυλακή ο άντρας της?» ρώτησε ο Κώστια. «Ή μπορεί να γίνει και τούτο», είπε με αδημονία η Νάστια, ξεχνώντας ολότελα την άλλη της υπόθεση. «Δεν έχει άντρα, σ' αυτό έχεις δίκιο. Όμως αυτή θέλει να παντρευτεί. Άρχισε το λοιπόν να σκέφτεται με ποιο τρόπο θα μπορέσει να παντρευτεί. Και σκεφτόταν, σκεφτόταν, όλο σκεφτόταν, ώσπου στο τέλος αποκτήσε όχι άντρα, μα παιδάκι».

«Βρε τους μπόμπιρες», είπε ο Κόλλια και έκανε ένα βήμα μέσα στο δωμάτιο. «Επικίνδυνη ράτσα του λόγου σας βλέπω». «Και το σκυλί μαζί σας είναι», είπε ο Κώστια με ένα πλατή χαμόγελο και άρχισε να κροταλίζει τα δάχτυλά του και να φωνάζει το σκυλί. «Ακούστε μπόμπιρες, βρίσκομαι σε δύσκολη θέση», άρχισε να λέει σοβαρά, «και πρέπει να με βοηθήσετε. Η Αγάθια σίγουρα έσπασε το πόδι της. Έτσι πρέπει να γίνει για να μην φανεί έως τα τώρα. Γι' αυτό πια δεν έχω καμία αμφιβολία. Όμως πρέπει να βγω έξω. Τώρα, το δίχως άλλο. Μα αφήνετε μπόμπιρες να φύγω ή όχι?» Τα παιδιά αλληλοκοιτάχτηκαν.

ήταν ανήσυχα. Τα γελαστά τους πρόσωπα σκοτίνιασαν. Όμως δεν καταλάβαινε ακόμα καλά τι τους ζητούσαν. «Δεν θα κάνετε αταξίες όσο λείπω. Εντάξει, δεν θα σκαρφαλώσετε στην ντουλάπα. Δεν θα σπάσετε κανένα πόδι. Δεν θα βάλετε τα κλάματα όταν θα μείνετε μόνα σας». Τα πρόσωπα των παιδιών έδειξαν τρομερή αγωνία. «Γι' αυτό εγώ θα σας έδειχνα ένα κάτι τι, ένα κανονάκι μπρούτζινο που πυροβολάει με αληθινό μπαρούτι». Τα πρόσωπα των παιδιών έγιναν και πάλι χαρούμενα. «Δείξε μας το κανονάκι, δείξτε μας», είπε παρακαλετικά ο Κώστια, ακτινοβολώντας από χαρά. Τότε ο Κόλια έβαλε το χέρι του στη σάκα και έβγαλε ένα μικρό μπρούτζινο κανονάκι. Το έβαλε τότε πάνω στο τραπέζι. Καλό! Πώς σας φαίνεται?» «Αχ, κοίτα! Έχει και ρόδες», είπε. Και κύλησε το παιχνίδι πάνω στο τραπέζι. «Και πυροβολάει! Βάζει σκάγια και αυτό πυροβολάει! Και σκοτώνει! Όλους τους σκοτώνει! Φτάνει να σημαδέψεις καλά», είπε ο Κόλια και άρχισε να τους εξηγεί πού πρέπει να μπει το μπαρούτι, από πού μπαίνουν τα σκάγια και όλες τις λεπτομέρειες. Τους είπε ακόμα πως το κανόνι κλωτσάει. Αυτό το τελευταίο τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. «Έχετε μπαρούτι?» ρώτησε η Νάστια. «Έχω». «Δείξτε μας και το μπαρούτι», είπε αυτή με ένα φωτεινό, οικετευτικό χαμόγελο. Τότε ο Κόλια ψαχούλεψε και πάλι στη σάκα του και έβγαλε ένα μικρό μπουκαλάκι που είχε μέσα λίγο αληθινό μπαρούτι. Σε ένα χαρτάκι είχε τυλιγμένα μερικά σκάγια. Ξεβούλωσε το μπουκαλάκι και έχισε λίγο μπαρούτι στην παλάμη του. «Να, μονάχα μην τύχει και βρεθεί πουθενά καμιά φωτιά, γιατί θα γίνει έκρηξη και θα μας ανατινάξει όλους», προειδοποίησε ο Κόλια, έτσι, για να κάνει εντύπωση. Τα παιδιά παρατηρούσαν τον μπαρούτι με ευλαβικό φόβο που αύξανε ακόμα περισσότερο τη χαρά τους. Μα του Κώστια του άρεσαν περισσότερο τα σκάγια. «Τα σκάγια δεν καίγονται?» ρώτησε. «Όχι, τα σκάγια δεν καίγονται. Χαρίστε μου λίγα σκάγια», οικέτεψε ο Κώστια. «Θα σου δώσω. Έλα, πάρε ρε πιτσιρίκο. Μονάχα μην τα δείξεις τη μητέρα σου, προτού γυρίσω εγώ, γιατί μπορεί να νομίσει πως είναι μπαρούτι. Θα κατατρομάξει και θα μας τσακίσει όλους στο ξύλο». «Η μαμά ποτέ δεν μας δέρνει», παρατήρησε αμέσως η Νάστια. «Το ξέρω. Ο λόγος το λέει. Ποτέ μην κρύβετε τίποτα από τη μητέρα σας. Όμως αυτή τη φορά ας είναι. Μη λέτε τίποτα προτού να έρθω εγώ. Εντάξει? Λοιπόν, μπορώ να φύγω τώρα ή όχι? Θα κλάψετε?» «Θα κλάψουμε», είπε μακρόσυρτα ο Κώστια, έτοιμος να βάλει τα κλάματα. «Θα κλάψουμε, ναι, σίγουρα θα κλάψουμε», είπε τρομαγμένα η Νάστια. Παιδιά, τι επικίνδυνη που είναι η ηλικία σας. Θα πρέπει να μείνω μαζί σας και η ώρα περνάει». Διάταξε το σκύλο να κάνει τον πεθαμένο. Παρακάλεσε ο Κώστια. «Κάνε το σκύλο να φαίνεται πεθαμένος». Ναι, το βλέπω πως θα πρέπει να βάλουμε μπρος. Να βάλουμε μπρος και το σκυλί τώρα». Και ο Κόλια άρχισε να διατάζει το σκυλί και εκείνο έκανε πια ό,τι ήξερε. Ήταν ένα αναμαλιασμένο σκυλί. Όχι πολύ μεγάλο, σταχτή, με μενεξελιές αποχρώσεις. Το δεξί του μάτι ήταν στραβό. Το αριστερό αυτή σκισμένο στην άκρη.
Τσίριζε και χοροπηδούσε, κάθονταν σούζα, περπατούσε στα πισινά του πόδια, έπεφτε ανάσκελα και έμενε ακίνητο σαν πεθαμένο. Ενώ το σκυλί έκανε τον ψόφιο, η πόρτα άνοιξε και φάνηκε στο κατόφλι επιτέλους η αγάθια, η χοντρή υπηρέτρια της χείρας. Μια χωριάτισσα όλο φακίδες, κάπου 40 χρονών. Κράταγε το δίχτυ με τα ψώνια. Σταμάτησε εκεί και βάλθηκε να κοιτάει κι αυτή το σκυλί. Ο Κόλια, όσο κι αν περίμενε την αγάθια, δεν διέκοψε την παράσταση. Κράτησε το σκυλί πεθαμένο όση ώρα έπρεπε και στο τέλος του σφύριξε. Το σκυλί σηκώθηκε και άρχισε να πηδάει από τη χαρά του. Έκανε το καθήκον του. Ήταν υπερήφανο. «Μωρέ σκυλί», πρόφερε η αγάθια. «Γιατί άρχισες αντιπρόσωπε του γυναικείου φίλου», ρώτησε άγρια ο Κόλια. «Του γυναικείου φίλου. Για δες τον πιτσιρίκο». «Πιτσιρίκος εγώ». «Μα και βέβαια πιτσιρίκος. Τι σε νοιάζει γιατί άργησα? Μιας και άργησα, θα πει πως είχα το λόγο μου», μουρμούρισε η αγάθια, αρχίζοντας κάτι να φτιάχνει κοντά στη σόμπα. Όμως δεν φαίνονταν καθόλου θυμωμένη, ούτε δυσαρεστημένη. Απέναντίας, την ευχαριστούσε που της δόθηκε η ευκαιρία να σπάσει κέφι με το αφεντόπουλο. «Άκου, ελαφρώ μια λιγριά», άρχισε να λέει ο Κόλια, καθώς σηκώνονταν από το ντιβάνι. «Μπορείς να μου ορκιστείς σε ό,τι ιερότερο υπάρχει σε αυτό τον κόσμο και ξέχωρα από αυτό να μου κάνεις και κανέναν άλλον όρκο, πως θα έχεις τα μάτια σου 14 και θα προσέχεις τα πιτσιρδέλια όσο εγώ θα λείπω? Γιατί φεύγω τώρα αμέσως». «Μπα, και γιατί να σου ορκιστώ? Και χωρίς τον όρκο θα τα προσέχω», γέλασε η αγάθια. «Όχι, απαιτώ να μου ορκιστείς στη σωτηρία της ψυχής σου. Αλλιώς δεν φεύγω». «Ε, μη φεύγεις. Εμένα τι με νοιάζει? Έξω κάνει κρύο. Κάτσε εδώ καλύτερα». «Ακούστε», γύρισε και είπε ο Κόλια στα παιδιά. «Αυτή η γυναίκα θα μείνει μαζί σας ώσπου να έρθω εγώ ή ώσπου να έρθει η μητέρα σας. Που ώρα είναι να γυρίσει κι αυτή? Εκτός από αυτό θα σας δώσει κάτι να κολατσίσετε». «Θα τους δώσεις τίποτα αγάθια?» «Μπορεί». «Γεια σας λοιπόν πιτσιρδέλια. Φεύγω ήσυχος. Όμως εσύ γιαγιάκα», είπε σοβαρά και με χαμηλή φωνή καθώς περνούσε δίπλα της, «ελπίζω να μην ξαναπείς τις συνηθισμένες γυναικείες σας βλακίες στα παιδιά. Για την Κατερίνα εννοώ. Κατάλαβες?» «Άις το καλό σου, βρε, άις το καλό σου», γρίλησε θυμωμένη πια η αγάθια. «Άιντε μικρομέγαλε, θα έπρεπε, λέω, να του δώσουν ένα χέρι ξύλο για τούτα τα λόγια του».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Διαβάζουμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σόντι Χονδρόπουλου με τίτλο «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Το στερνοπέδι. Στα καπνοχώραφα, στα σύνορα όπου επικρατούν τα χιόνια, θα θυμούνται για πολύ καιρό τα φετινά Χριστούγεννα. Και τούτο γιατί έλαμψε και λειτουργήσε η Εκκλησία, ο Άγιος Μάρκος, που παρέμενε συνέχεια ασφαλιστή, λησμονημένη. Και πώς λειτουργήσε. Λες κι άνοιξε ο ουρανός τις καταπαγωμένες λαγκαδιές με τους φτωχούς χωριάτες και τους συνοριοφύλακες φαντάρους. Λες κι άγια νύχτα αράντισε με ιερή λάμψη την παγωνιά, ώστε να μαρτυρά με γλυκύτητα τη σάρκωση του Πανευεργέτου. Πώς τάχα έγινε να φτάσει Ράσο ο παπάς εδώ, έτσι καταχύμωνο, στην παγερή Ακροτοπιά, όπου συχνά κατά το μεσονύχτη βγαίνουν από τις μονιές τους τα αγρίμια, λύκη και τσακάλια, και με τη λιγούρα της πείνας κάνουν γιουρούσεις στο βασιλιά της γης, στα στέκια του, στα ζωντανά του. Εδώ είναι ακριβώς το ζήτημα. Ένας φημισμένος για την άσκησή του, αρκετά νέος ιερομόναχος από τη Θεσσαλονίκη, με την αρχή σχεδόν του χειμώνα, έπαιρνε, λέει, το στρατή, το μονοπάτι, ένα-ένα στη σειρά, τα σκαρφαλωμένα σε λόφους, αγροτόπια. Βάφτιζε, εξομολογούσε, διάβαζε ευχές στους ανήμπορους, ήταν μοναδικός για λατρευτικές ιεροτελεστίες. Το είχε, λέει, τάξη, σκοπό και αγώνα της αποστολής του. Δεν τον ένοιαζε για καλοπέραση. Έτρωγε ό,τι λάχαινε στις καλύβες. Πλάγιαζε στα φυλάκια, έπιανε ψιλοκουβέντα με τα παιδιά, αστειευόταν, γελούσε πληθωρικά και ανοιχτόκαρδα. Φέτος, για άγνωστο λόγο, τον ακολούθησε η μάνα του, γερόντισε 60 χρονών περίπου. Μερικοί τσοπαναραίοι, οι καλοστεκούμενοι δά της περιφέρειας, τάχασαν άμα την πρόσεξαν. «Σπολάτη σου, παπαδομάνα», της είπαν, και τσακίστηκαν από την προπαραμονή να την περιποιηθούν. Άλλος της πρόσφερε γιατάκι, άλλος της έφερε βούτυρο, άλλος τυρί, άλλος βελέτζες για χουζούρι. «Χαρά σου, μητέρα, μήτε νύφη δεν πήρες τόσα φιλέματα», της έλεγε κάθε τόσο ο Παπαβυσσαρίων, ο γιος της, και γελούσε, ξεκαρδιζόταν, γελούσε, όσπερ τα παιδιά, όσπερ τα βρέφη. Στη φιλέρημη τούτη περιφέρεια, στο ορεινό της περιβάλλον, μια κατανυκτική χριστουγεννιάτικη λειτουργία με ιερέα ζηλωτή είναι κάτι που λίγοι το νιώθουν. Το ωραίο ήταν που ανάμεσα στους συνοριοφύλακες φαντάρους βρέθηκαν και τρεις καλήφωνοι ψαλτάδες. Η βασιλική του Αγίου Μάρκου, κτίσμα της εποχής των παλαιολόγων, βρίσκεται στη θέση Λιοντάρη, στην αριστερή λόχμη του χωριού, πάνω από ένα ποτάμι 6 μέτρα πλάτος, που με τις βροχές του φθινοπόρου φουσκώνει, ξεχυλίζει και με τον παφλασμό του κατατρομάζει όχι μόνο τα γρίμια, αλλά καμιά φορά και τα ψυχα τα βράχια. Σαν βυζαντινό κτίσμα, διατηρεί τοιχογραφίες του 14ου αιώνα και στις δύο πλευρές αλλά και στον Άρθικα. Ολοτρόγυρα το συντροφεύουν έλατα και καστανιές. Από βραδείς οι φαντάροι παραμέρισαν τα χιόνια, άνοιξαν μονοπάτια, έπιασαν και στόλισαν την πρόσωψη με φύλλα, κλαδιά και νιογέννητα ελατάκια. Η νοσταλγία μιας κάποιας πατρικής στέγης τους ανέριξε πρωτομαστόρο στη διακόσμηση. Χαράματα στις 4, καθώς αντίχησε στη λευκή σιγαλιά το καμπανάκι, παρατηρήθηκε κάτι σαν θρόισμα. Ένα πλήθος σκιές πάνω στο χιόνι, ένα πλήθος τριμωχνόταν στην είσοδο. Πού βρέθηκαν τόσα κεριά, πού βρέθηκαν τόσες λαμπάδες? Ω ναι, φαίνεται διψούσαν οι φιλέριμες ψυχές. Καταδιψούσε η περιφέρεια για μια τέτοια λατρεία. Ξεσηκώθηκαν απ' άκρους άκρου οι βονίσκοι και σχεδόν όλοι οι λαγκαδιανοί, μορφές τυρανισμένες από το μόχθο, από την έγνοια και το καθημερινό. Εδώ ψηλά το καλοκαίρι, στα χωματοχώραφα, φυτεύουν καπνό και το χειμώνα ζούνε με το κυνήγι, τα κάστανα, το μετρημένο καλαμπόκι. Το λάδι σπανίζει, λογιάζεται για τροφή βασιλιά. Το γεύονται Κυριακή με Κυριακή. Φέτος ας είναι καλά οι άνθρωποι του Θεού. Τους θυμήθηκαν από τη Μητρόπολη και για τη σημαδιακή τούτη γιορτή έστειλαν σιτάρι, τεφαρίκι, ζάχαρη και 5 κάσες κονσέρβες.
αναγάλιασαν τα πρόσωπα των παιδιών και στη μορφή της κάθε μάνας χαράχτηκε ακρόγελο γαλήνης. Αλλά να, τους θυμήθηκε και ο Παπαβυσσαρίων με τη γερότησα μάνα του. Το πρόσωπο είναι σπαθί. Φέρνει τη σφραγίδα της ζωής, τη χάρη της ελπίδας. Έτσι ξανάδαν κάπως οι καρδιές, ξαλάφρωσαν από την πίκρα που κουβαλάει το παγερό βάρος, η στέρηση, και μπόρεσαν να ενισχύσουν τις πίθες της πίστης. Ω, η πίστη. Η πίστη κοντά στη δοκιμασία περικλεί εντός της άβυσσο αποδύναμη. Από βαθιά χαράματα λοιπόν δεν έλειψε κανείς. Το εκκλησάκι του Αγίου Μάρκου γέμισε, δεν τους χωρούσε. Νέοι και παλικάρια με βελετζόκαπες και δέρματα στα πόδια, κάποιες κοπέλες με μάλινες φούστες και βλαχόκαλτσες, μεσοκερίτες, γιδοβοσκοί, αρκετοί γέροντες που συγκρατιώντας τη ζωή με την προσμονή της άνοιξης και του καλοκαιριού την υπόσχεση, και ένα πλήθος παιδιά χλωμά, πρόχειρα ντυμένα, που το χνότο τους μύριζε στέρηση. Α, ο όρθρος και λειτουργία την Άγια τούτη νύχτα, μια ευλογημένη μεγάλη στιγμή. Η Ορθοδοξία είναι ένα λαμπί. Λες κι άνοιξε ο ουρανός και φάνηκε τα στέρη, φάνηκαν οι μάγες κυφτοί, σοφοί, οδηπόροι κατά μεσή σε κάποιο σταυροδρόμι. Όμως δεν θα προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες. Δεν θα διηγηθούμε του καθενός την ανάταση, τη σκέψη, την προσδοκία, το παράπονο που έσβηνε και γινόταν εγκαρτέρηση, σπόρος υπομονής. Για παρόμοια σκιαγραφή απλοϊκών ψυχών θα χρειάζονταν τόμοι. Θα γύρουμε και θα περιοριστούμε μόνο σε μια ψυχή. Και αυτήν όχι από το παραδαρμένο του το πλήρωμα, όχι από αυτόν τον τόπο. Θα περιοριστούμε στην ηλικιωμένη με το κανελί κεφαλομάνδυλο, την κυρία Θέκλα, τη μάνα του ασκητικού πατέρα Βυσσαρίωνα, του εθελοντή επισκέπτη λειτουργού, που όταν διάβαζε αργά-αργά τις ευχές εμπρός στην Άγια Τράπεζα με κατάνοιξη, έδειχνε χρυσαετός του ουρανού, σωστός ένσαρκος άγγελος. Ποιος τα είχα μετανιωμένο σαν πορεία, ποιος πιστός που γεύτηκε και γνώρισε το λυτρωτή, ποιος μπορεί να μην παραδεχτεί ότι μια λειτουργία που γίνεται με πίστη και λαχτάρα και μάλιστα σημά σε απλοϊκούς λάζαρους της παραβολής, με πλήθος πληγές που δεν γογγίζουν, που διαβιούν εν καρτερία, δεν συντελεί να ανοίγουν οι ατσαλόφραχτες εκείνες πύλες, να διοχετεύουν από τα βάθη των αδύτων της αοράτου βασιλείας χιλιάδες αγγέλους και μυριάδες αρχαγγέλους, τα σεραφείμ, τα χερουβείμ, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά. Φαίνεται πως σε μια τέτοια λειτουργία η κάθε ψυχή ξεχνά τη βιωτική μέρημνα, καθαρίζεται από το βραχνά του πάθους, ανθίζει σαν το χιονολούλουδο που σιγοπροβάλλει ραγίζοντας το κρύσταλλο του πάγου. Κάτι τέτοιο λοιπόν ένιωσε και η κυρά Θέκλα, η μητέρα του λειτουργού, γιατί ακριβώς την ιερή στιγμή που μετουσιώνονταν τα θεία δώρα σε σώμα και αίμα Κυρίου, έπεσε σύγκουρμη στα γόνατα και ατενίζοντας προς το ιερό, προς τον χρυσοφορεμένο γιώκα της που δεόταν με συντριβή για τη μετουσίωση, ταράχτηκε, στέναξε βαθιά και φώναξε: «Παρθένα, Παναγιά μου, σε ευχαριστώ. Βλέπω, ναι τώρα βλέπω. Λυσμόνησέ το εσύ πια». Τι έβλεπε τάχα? Η απλοϊκή τούτη του βουνού και του λόγου δεν έδωσαν σημασία, γιατί έβλεπαν κι αυτοί. Έβλεπαν ο καθένας τους ξεχωριστά. Έβλεπαν ολοζώντανους εμπρός τους τους μάγους, τον Ηρώδη, τον υπομονετικό και γιωμάτο Ευλάβια Ιωσήφ, την Αγία Κόρη που κράτησε στα σπλάχνα της το φως. Η ψυχή όμως του ανθρώπου είναι μυστήριο και η σκέψη του γοργόφτερο πουλί. Ναι, η κυρά Θέκλα σε μια τέτοια ιερή ώρα ένιωσε και αυτή ολάνυχτο τον ουρανό, τα στέρη, τους μάγους. Ένιωθε τη φάτνη, το βρέφος της σωτηρίας σε πάναγνη αγκαλιά και σκύρτησε από κορφή σε νύχια. Σκύρτησε, καμάρωσε ακόμα μια φορά στο ιερό τον χρυσαετό που λειτουργούσε και που του ήταν, για σκέψου, γεννήτρα και τροφός, και θυμήθηκε.

Ω, θυμήθηκε ότι εδώ και 30 τόσα χρόνια, εδώ και 30 χρόνια ζούσε σε έναν κάμπο, σε ένα χωριουδάκι εκεί κοντά στον Όλυμπο, με το ζευγά τον άντρα της, το Θανάση Βλιάμο, που ήταν δουλευτής σαν τη Μέλισσα και υπομονετικός σαν τον Ιώβ, με τις 5 θυγατέρες και τους άλλου 2 γιους του, τον Νέστορα και το Θεμιστοκλή. Ζούσαν σχεδόν μόνο από τη γη, και αυτή άλλοτε έδινε και άλλοτε σταματούσε. Πικρές, κατάπικρες οι μπουκουνιές της. Είχε πια πολύ φαμελιάσει. Το δοκιμασμένο από το τσαπί, τον αργαλιό και τις γένες κορμί της έγερνε, ακολουθούσε τη μοίρα του χορταριού, όταν ένιωσε ότι θα ξαναγινόταν για ακόμα μια φορά μάνα. Και έλεγε τότε η καψοχρονιά της πλημμύρας και της πείνας, και της ήρθε να κλαίει και να χτυπιέται. Ανάερη φωνή, δίβουλη και περιπέκτρα της συχνοψιθύριζε πως ήταν φανερή κατάρα να ξεφύτρωνε ακόμα ένα στόμα κατά μεσή στους πεινασμένους. Μέρα με τη μέρα, στο χωριό έπιαναν να μισεύουν για το βοριά, για το νοτιά, να ρογιάζονται εργάτες από άγουρα πεδαρέλια στον ταμάρι, οι θηλυκές να πηγαίνουν δούλες. Το φύλαξε 3 μερόνυχτα και κατόπι πήρε το φράχτη-φράχτη βράδυ, γλίστρησε σαν αγερικό στη χειραχατζίνα, στη μαμή, που πάνω στο γυναικείο κορμί ήταν σοφή και κάτεχε όλες τις τέχνες, που χρόνια τώρα σκέπαζε από την διαπόπεψη της αμαρτωλές και πέσε στα πόδια της. Της γέμισε δάκρυα τα πασούμια για να τη βοηθήσει να γλιτώσει από τη στερνή του τη γένα. Όμως περίεργο, βρήκε μια κυραχατζίνα σκεπτική, λαφιασμένη, πεισματάρα, αμετακίνητη σαν το βράχο. «Δεν μα τα σκοτώνω, παιδιά», δήλωσε ορθά κοφτά. «Αρκετά μαγάρισα την ψυχή μου. Γιάτρισα και αρχόντισά μου, δεν γρικά στο χάλι μας, τα δανεικά που μας πνίγουν την απελπισιά μας. Εκείνη τίποτα, του κάκου. Τι θα απογίνουμε δίχως σπόρο, δίχως καζάνι? Δεν βαραίνει ένας παραπανίσιος?» Τόνισε και της έδειξε την εξώπορτα. Τότε άναψε, ένιωσε ζάλι, τα χέρια της έπιασαν να τρέμουν, τα πεντανέμια να σε πάρουν, χορτασμένη, άκαρδη και στέρφα. Έσυρε σκεφτή τα ξυλοπάπουτσα στο χώμα, μα σαν προχώρησε 2 μέτρα, την αγρίκησε να λέει: «Δεν σε συνερίζομαι, κραίνε κι άλλα. Απ' του Αγίου Σημεών και πέρα δέθηκα με κανόνα. Μα σαν το γεννήσεις μη χολοσκάς. Το παίρνω πάνω μου, το αναλαβαίνω να μη σε βαραίνει. Τι ζητάς περισσότερο?» Πήρε ανάσα, ξαλάφρωσε. Μπαμπάκι στην πληγή ο λόγος, σίγουρος και παρηγορητικός. Ω, δόξα να έχει ο Θεός. Έτσι μάλιστα. Το άφησε λοιπόν αυτό το στερνοβλάσταρο εντός της. Το άφησε για να το βρίζει και να το πιλατεύει με βάρητα και αγκαρίες, μπας και ξεγλιστρούσε, ώστε να μην έχει και υποχρέωση στην ξένη. Όμως αυτό εκεί πεισμάτωσε και κάθε στιγμή κουτρουβαλούσε στα πληγωμένα της οθικά. Και σαν ήρθε πια η αυγή και πρωτοείδε το φως του ήλιου, ω, ήταν ακριβώς παραμονή Χριστούγεννα, σαν χθες βράδυ, ψυχή μου. Σαν ήρθε η ώρα να λευτερωθεί, ύστερα από μια στυφό πικρή νύχτα, η κυραχατζίνα ζήγωσε με μια κούπα γάλα στο κλινάρι της. Ζήγωσε και το τριχερό της κατοσάγωνο γαργάλισε σχεδόν, άγγιξε τα αυτή της. «Αγόρι, Θέκλα μου, αγόρι και θεολόγος», ψιθύρισε. «Τι με κοιτάς?» «Να γεννεί, λέω, μάτια μου, μεγάλος και τρενός, να μάθει τα για γράμματα, να με νεκροδιαβάσει. Θεέ μου, πώς γίνεται και αγρικέται η κουβέντα και σφραγίζεται η πεθυμιά και σκύβει ο Μέγας Αρχάγγελος και γράφει? Να, έτσι, όπως το μελέτησε, χατζίνα έγινε. Έτσι και παράλλαχτα. Το ανέλαβε ως έταξε. Το βάφτισε, το μύρωσε, του γίνε νονά, το φρόντισε σαν μάνα. Και έπειτα από χρόνια που ζάρωσε και κατάντησε χούφταλο, 90 πια χρονών, την νεκροδιάβασε, την έκλαψε και την κύδεψε. Άπλωσε το αμόλευτο χέρι και σκέπασε το γέρικο κουφάρι με δροσερή απαλωζημότραγη. Και του λόγου της, α, του λόγου της, σαν το πρωταντίκρισε τότε σημά της ένα δεμάτι άγουρη σάρκα, ευθύς της φάνηκε ότι τα μάτια του τόξευαν το πιο γλυκό χαμόγελο, το πιο γλυκό παράπονο του κόσμου. Και έγειρε πλάι και έκλαψε. Έκλαψε σαν κυνηγημένη παιδούλα, καθώς του πρόσφερε το πρώτο του κορμιού της χυμό. Και από τότε, ω, από τότε τα πράγματα πήραν στροφή. Η καψοχρονιά έπιασε να θαμπώνει. Με ήλιο, με φεγγάρι ξεδιπλώθηκε στο χθες, στο προχθές. Κύλησε και πάει. Κανείς τους δεν πέθανε. Λίμαξαν βέβαια το ψωμί, όμως όλοι βολεύτηκαν. Μόνο ο αγαθός ζευγάς, μόνο ο νοικοκύρης της, που έγινε κάποιο δειλινό και πέταξε σαν τον σταυραετό. Υπέφερε καιρό από στη θάνχη. Μετάλαβε και σαν το πουλάκι ξεψύχησε.
Κύριος ο Θεός μακαρίσει τον. Δεν έζησε να χαρεί τα βλαστάρια του, να απολαύσει τούτο το στερνό παιδί που με την αγάπη της ψυχομάνας του σπούδασε και αξιώθηκε να βάλει χρυσό πετραχύλι. Ω, αυτό το στερνό παιδί. Είναι λοιπόν τώρα η μάνα του. Για σκέψου. Η μάνα πήρε από μια άλλη σάρκα. Κατέχει σάρκα και γεννά. Αλλά ο Θεός κρατάει τη δύναμη. Μια δύναμη που από βραδιά σε βραδιά ευλογεί, ασφαλίζει και σιγομεστώνει την ψυχή. Σαν την όρημη οπόρα στο κλαδί. Κάθε μάνα στο χωριό δουλεύει, γεύεται ζεστό ψωμί, σκευρώνει, πάει, έρχεται, κάνει όσα μπορεί και ύστερα, δίχως να καταλαβαίνει και πολλά πολλά, γερνάει, σωπαίνει και φεύγει. Και ο Θεός? Ο Θεός, δεν φαίνεται. Δεν χωρίζει με φράχτες κανένα. Δεν εμποδίζει μήτε τη σκέψη, μήτε την πεθυμιά. Ως και αυτήν ακόμα του κακούργου την αφήνει να χτυπιέται συνέχεια στην καρδιά του. Ωστόσο, νύχτα με νύχτα, σιγομιλεί δίχως να ακούγεται. Σιγομιλεί με χίλιες φωνές. Την αυγή βάζει τον λαμπρωμά στο ρίτι τον ήλιο και το ξεύει παντού το φως. Συχνά γέρνει και απαλοχαϊδεύει τον φτωχό, τον ανήμπορο, τον ξωμάχο και σαν φανεί χειροπιαστεί πια η ευεργεσία, κρυφοχαίρεται και το ρίχνει στην τύχη. Το στερνοπέδι μεγάλωνε διαφορετικά. Άλλες γενιάς τα σκέρτσα του, τα παιχνίδια του, οι κουβέντες που τόξευε στον αέρα. Στο θυμό και τις πικροκουβέντες μελαγχολούσε. Στον καυγά έκλαιγε. Στο άδικο τραβόταν σε μια γωνιά και έμενε νηστικό. Και διάβηκαν βουβές σκιές, πέρασαν σωστή αλυστίδα τα χρόνια. Οι θυγατέρες μια-μια ζευγάρωσαν, πέδωσαν κατά την τάξη του αιώνιου νόμου, σκόρπισαν στις πολιτείες, στα νητερέσα των αντρών τους. Οι δύο μεγάλοι γη που δεν τους χωρούσε ο τόπος ξεσηκώθηκαν, μίσεψαν, αναζήτησαν τα καράβια για να βρεθούν σε ανθρωποθάλασσες, σε μακρινές και πλούσιες χώρες. Σήμερα έχουν και αυτοί γιους και θυγατέρες, τραβήχτηκαν σε φάρμες, λογαριάζονται μεγάλοι και σπουδαίοι. Ό,τι είναι ευχή της να έχουν. Το ένα τσέκ πίσω από το άλλο βάζουν στα φάκελα για λόγου της την ανάξια και για το ρασοφορεμένο λαμπραδελφάκι. Μα τούτο δά το καναρινάκι της δεν ξυπάζεται με τη μονέδα. Διαβάζει ψαλτήρι και οκτώ ήχο και παρατάει τη μονέδα όπου λάχει. Στον παούλο, χάμου κι όπου ακούσει ανάγκη, αγγελοβλέπει. Λαχταρά του να σβεί καημούς, να ρίχνει λάδι σε πληγές. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, κάνει διδαχή, βαφτίζει, μυρώνει, εξομολογεί, κοινωνεί, σκορπάει φτερά στους ανεμοδαρμένους της κάθε ακροτοπιάς. Ποιος ξέρει τι σκόρπισε, τι μοίρασε ψες βράδυ, τόσες ώρες που κουβέντιαζε και σε αυτούς εδώ τους χιονοχτυπημένους. Να την πάλι κυρά Θέκλα, όρθια με το κανελί τσεμπέρι της, στριμωγμένη με ένα τσούρμο χωριάτες μέσα στο ξοκλήσι. Στιγμή με στιγμή ξημέρωσε. Ζυγόσβησε και πάει για νύχτα. Από τα θολωτά παράθυρα να φάνηκε κάτι το ξεκάθαρο και γλαυκό. Έξω το χιόνι λες και πήρε και αυτό μερτικό στη σάρκωση. Ριγυλή απαλάδα σιγοστραφτάλιζε από κορφή σε βάλτο. Τώρα μέσα εδώ στον ιερό χώρο, ο ψηλός όμως ένσαρκος άγγελος, με τα ολόχρυσά του εμπρός στην ωραία πύλη, προτού δώσει απόλυση, προτού πει το διευχόν, στάθηκε χαρούμενος, συγκινημένος. Παρατήρησε το εκκλησίασμα τους φτωχοντυμένους ξωμάχους, πρόσωπα φωτεινά που λες και πετούσαν από αγαλίαση και τα μάτια του γυάλισαν, ίδρωσαν, μούσκεψαν. Τα χείλη του πρόφεραν ξανά γλυκό υμνολογικό τετράστιχο. Ειδών ο κτίστης ολίμενων των άνθρωπων χερσίν, ονεποίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται. Τούτον δε εκ παρθένου θείας αγνής όλος ουσιούται αλήθεια σαρκωθείς. Οι ψήθυροι σταμάτησαν. Στάθηκαν όλοι ακίνητοι. Όμως για δες, τι έπαθε πάλι η μάνα του. Μερικά μέτρα μακρύτερα η παπαδομάνα με το κανελί τσεμπέρι ξανάπεσε σύγκορμη χάμου στα γόνατα και φώναξε. Αυτόν παρθένα μου, αυτό το άγιο πλάσμα, τούτο το άγιο στόμα πήγα εγώ η στρίγκλα να αφανίσω.

μέσα σε 1,5 χρόνο. Θόλωνε το βράδυ, ψηλά σιγόσκαγαν ένα-ένα τα αστέρια. Η περιφέρεια και η πόλη με τα περιβόλια και τις ακρογιαλιές αργοτυλίγονταν σε μια σάρπα από μπλάβο και μαβί, όταν βρόντιξε απότομα η πόρτα του κελιού του Παπαϊρηναίου αριστερά στον Περαλόφο. Ταυτόχρονα αντίχησαν ρόδες αμαξιού και ένα άλογο χλιμήτρης. «Ποιος είναι?» φώναξε ο παπάς, και ώσπου να ετοιμαστεί να περπατήσει, να ξεκλειδώσει, αγρίκησε μια φωνή, ένα όνομα. Έμεινε άλαλος. Σε λίγο βρισκόταν στιτός κατά μπροστά του ο Τάσος ο Μαμολέγκος. Ναι, αυτός ο Μαμολέγκος. Ο βαθύπλουτος τσιφλικάς, ο άρπαγας, ο γεμάτος ανομίες, ο άνθρωπος που με ήλιο και φεγγάρι έστρανε κατάρια τις κατάρες των φτωχών, ο τοκογλύφος που τον έτρεμε επαρχία, το σκυλί που δεν το έπιανε μήτε φλόγα μήτε μπόγιας. Κανείς. Χαμογέλασε γλεβαστικά, σήκωσε τα δάχτυλα, έστριψε δύο φορές το μουστάκι του και ακριβοζυγιάζοντας με θολό άγριο βλέμμα τον δόλιο τον παπά είπε: «Ξαφνιάστηκες τέτοια ώρα?» «Το καταλαβαίνω». Ο Ειρηναίος άφησε να φανεί στη μορφή του κάποιο χαμόγελο. Έκανα κανένα δύο φορές το σταυρό του και παίρνοντας βαθιά αναπνοή ψιθύρισε: «Μόλις τα πλάγιαζα. Τι ζητάς, καταδόθε με τα αστέρια?» Ο επισκέπτης έστρεψε το πρόσωπο αριστερά, φτερνίστηκε σαν ένας λόχος, τράβηξε από το γυλαίκο του κάποιο πανί και φτύνοντας εκεί έπιασε να λέει: «Σας ξέρω καλό, αδά το παπαδαριό, μη χολοσκάς. Τον όχλο, την πλεμπάγια καταφέρετε να ξεγελάτε. Ξέρω ότι λόγεις βδέλες σας πιπιλίζουν το από μέσα κάφκαλο. Μονέδα και δεν συμμαζεύετε». Ο παπάς ξεροκατάπιε, δεν αποκρίθηκε. «Με πληροφόρησαν ότι σου χρειάζεται αμέτι μου χαμέτι ένα κομμάτι γης ψηλά στο βουνοχώρι από τα πατρογονικά μου για να χτίσεις εκκλησία. Για πέ μου, θα είναι δηλαδή περιουσία σου το χτίσμα? Θα το εκμεταλλεύεσαι, θα βγάλεις εκεί παραδάκι?» «Δεν επιθύμησα περιουσία, είμαι ιερομόναχος», ψέλησε σκεφτικός ο παπάς. «Αλλά γιατί έτσι όρθιος, πάρε καρέκλα. Κάθισε, να σου προσφέρω κάτι. Πίνεις λίγο κονιάκ?» Ακολούθησε σιγή. Ο Μαμολέγκος, παίρνοντας ένα πρόχειρο σκαμνί και καθίζοντας κάπου σημά στα εικονίσματα κάτω ακριβώς από το καντήλι με τον εσταυρωμένο, έξισε τη μύτη του. «Να σου παραχωρήσω ό,τι βούλεσαι, και γης και υλικά και μαστόρους, αλλά να έχουμε και το νου μας. Η εκκλησία να γύρει στο μερτικό μου, χτίμα και νομή στα πατρογονικά μου. Ψηλά στο παγκάρι να μπει μισό μπόι η φωτογραφία μου, και μια και το γυροφέρνουμε απόψε ντόμπρα και παστρικά, θα με περάσεις με τον τρόπο σου και στα λιμέρια του Θεού». «Δηλαδή?» τράβλησε χάνοντας την ψυχραιμία το Ειρηναίος. «Τι δηλαδή?» «Να, θα ραδιάσεις και σε μένα τα παπαδικά σου. Πώς είναι ο Θεός και κατά πού τριγυρνά δεν το κατέχω. Δυο και τρεις φορές πάνω σε κέφι τον προσκάλεσα να πιούμε καφέ και μου το έστριψε. Χαχα. Γελάς μαζί με μένα ή μου φαίνεται?» «Ήρθες για να με διασκεδάσεις?» ψιθύρισε διφορούμενα και ενηγματικά ο Ειρηναίος. «Να μου ζήσεις. Τώρα μάλιστα, συνεννοηθήκαμε. Άκουσε λοιπόν. Είναι δεν είναι δύο εβδομάδες που άλλαξα γραμμή. Ακολουθώ χαμηλή πολιτική. Κάτι μια θιά μου ψυχοσόστρα που μου φορτώθηκε για να την κληρονομήσω, κάτι χτυπητά όνειρα, με έφερα να αποφασίσω να τα φτιάξω και μαζί του. Να, όπως τα μπάλωσα και με τον δήμαρχο, τον εχθρό μου. Με διαβεβαίωσαν ότι του λόγου σου, μέσα στους ρασοφορεμένους, είσαι ο πιο εμπιστεμένος του. Προψες στον Άγιο Ελισαίο που τον παρακάλεσες, βούηξε ο ντουνιάς για κάποιο σημείο. Εδώ που τα λέμε δεν τα πιστεύω κάτι τέτοια, αλλά τέλος πάντων. Θα έρθω λοιπόν, πουρνό-πουρνό με τα πουλάκια στο ιερό που λειτουργάς, μου διαβάζεις την ευχή που διαβάζεις όλους, ακόμα και στους υποτακτικούς που με τρέμουν. Και κατόπιν θα σταθώ, θα μεταλάβω, να κλείσουμε μαζί του κοντράτο. Τα αρέστα κανονίζονται». Ο παπάς γούρλωσε τα μάτια, αναπήδησε από το κάθισμά του. «Από μένα τον Ειρηναίο κάτι τέτοιο ποτέ!» βρυγήθηκε. «Σήκω, σήκω και δίνε του, Μαμολέγκο. Άφησε με να πλαγιάσω. Κήρυξέ μου τον πόλεμο. Κάνε ό,τι σου περνάει. Αν μπορείς, χτύπησέ με, σκότωσέ με. Ψυχή θα παραδώσω. Δεν γίνομαι προδότης». Ο επισκέπτης χλώμιασε, κυτρίνησε. Έστριψε δύο φορές πάλι νευρικά το μουστάκι του. Δεν περίμενε τέτοια απόκριση. «Καλά, παππούλη μου, μη σε κλετίζετε», μουρμούρισε. «Δεν σε είπαμε δά και καμπούρι. Έρε, παπαδαριό. Ας είναι». Ακολούθησε σιγή. «Δηλαδή, πώς το φαντάζεσαι? Τι νογάς να θέλει ο παντοδύναμος από μένα για να τα φτιάξουμε, να κλείσουμε μπέσα και κολλιά?» Ο Ειρηναίος πήρε αναπνοή, στέναξε βαθιά. Ανασήκωσε μια ιδέα το βλέμμα, κοίταξε φιλοπερίεργα τον συνομιλητή του και ένας λυγμός ανεβοκατέβαινε χαμηλά στο λαιμό του. «Τα κρίματά σου δεν μπαίνουν πια σε λογαριασμό. Δεν τα σηκώνει γης», έπιασε να λέει. Και ο λυγμός δεν άντεξε. Ξέσπασε, τα μάτια του βούρκωσαν.
Ο Μαμολέκος τάχασε. Δεν το περίμενε. Τραβήχτηκε δύο πόντους σύγκορμους πίσω του με το σκαμνί, ξερόβηξε, βλαστήμησε και είπε: «Έπεσα σε ξέρα. Κανένα σας είσαμε σήμερα δεν μου μίλησε με τέτοιο τρόπο. Όμως ξέρω τι φάρα είστε. Του λόγου σου δηλαδή, ποτέ μα ποτέ δεν αστόχησες, ποτέ δεν φθόνησες τον συνάδελφό σου. Τι μη ξοκλές αν δεσποινίδα. Παπάς, παπά, καλό δεν θέλει». «Από πού να αρχίσω? Απ' τις χείρες που στενάζουν στο ρόχτο, απ' τις κοπελιές που έσπρωξε στο βούρκο?» ανταπάντησε ο Παπαϊρηναίος. «Άστα τώρα αυτά και κοίταξε να με κανονίσεις». «Αδύνατον. Σήκω, φύγε τώρα. Θέλω να πλαγιάσω. Αύριο θα σηκωθώ χαράματα». Ο Μαμολέκος από κίτρινος έγινε κατακόκκινος. Τον συνεπήρε θυμός. Χτύπησε το παπούτσι του στο πάτωμα, έτριξε τα δόντια και έβγαλε από τη μέσα τσέπη του παντελονιού του ένα φωνικό σύνεργο. «Απόψε, τώρα», γρήλιξε. «Αλλιώς θα σε στείλω ψηλά στα αγγελάκια, παλιό». Τα μάτια του Ειρηναίου στραφτάλησαν. Βέβαια, δεν χρειαζόταν ανάλυση. Ήταν και αυτό μια από τις πολλές επιθέσεις από τότε που βάλθηκε να βαδίζει την τεθλιμμένη οδό. Και καθώς έπιασε και ψέλιζε κάτι, σίγουρα την καλογερική νοερή προσευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σόλμε», γύρισε ατάραχα στον εξαγριωμένο τσιφλικά που κρατούσε το σύνεργο και είπε: «Είσαι μπεσαλής, κρατάς λόγο? Τι ζητάς?» «Για να γίνει αυτό που επιμένεις, θα δώσουμε σαν άντρες λόγο. Θα υπογράψουμε συμφωνία. Μα θα προσθέσουμε και κάποιον όρο φυσικά. Αλλιώς, συμβιβάζεσαι?» Ο άλλος έβαλε το σύνεργο στην τσέπη, συνήλθε, έπιασε να γελάει. «Ακούω. Κρατάω, ποσό είμαι μπέσα». «Βάλε κάτω εδώ την υπογραφή σου». Τα χέρια του Ειρηναίου άνοιξαν κάποιο σιρτάρι και άπλωσαν εμπρός του μια κόλλα χαρτί. «Τι εν λευκό?» «Θα το συμπληρώσω, μη βιάζεσαι. Θα το διαβάσεις. Αλλά προτού κάνω τον κόπο, άκουσέ με και πρόσεξε. Για 2 χρόνια, για 24 δηλαδή μήνες, συνέχεια, όποιος πεθάνει εδώ στην περιφέρεια, μα μεγάλος, μα μικρός, μα γέροντας, μα παιδί, θα ακολουθείς το ξόδι του και θα παρακολουθείς αυτούς που τον ψέλνουν, αν τα λένε όλα σωστά, σύμφωνοι?» «Δεν καταλαβαίνω», ψέλησε ο Μαμολέκος. «Αν τελικά συμμορφωθείς με αυτό που σου είπα, δίχως να παραλείψεις μήτε ένα ξόδι, τα ακούς, μήτε ένα, σε 2 χρόνια θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Θα έρθεις καλή ώρα όπως απόψε να μ' ανταμώσεις και θα σου διαβάσω ευχή». «Και θα μεταλάβω?» «Θα μεταλάβεις». Έπιασε βιαστικά να γράφει πάνω στο χαρτί κάμποσες αράδες. «Τίποτα δεν σου βάλα, μικροπράγματα. Σύρε κατά δω την υπογραφή σου». Ο Μαμολέκος για μια στιγμή κοντοστάθηκε σκεφτικός, αλλά παρευθύς έπιασε πάλι να γελάει, να ξεκαρδίζεται. «Μωρέ, αν και είστε φάρα το Παπαδολόη», σηκωψιθύρισε, «μερικοί από εσάς καταντάνται χαζομαρίες. Χαρά στο πείσμα σου. Και βέβαια δέχομαι. Πόσοι στον τόπο μας τα κακαρώνουν μέσα σε 2 χρόνια. 40, 60, 100. Σύμφωνοι, παπά. Κάνε και εσύ το κομμάτι σου. Κόλατο». Και με το δεξί έσπευσε να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του κάτω από τις γραμμές που χάραξε το χέρι του Ειρηναίου, ενώ με το αριστερό τον καληνύχτιζε, τον ξελευτέρωνε κιόλας από την παρουσία του.

Ωστόσο, λες από αναπάντεχη σύμπτωση, από ηρωνία της τύχης, όπως συνηθίζουν και τονίζουν μερικοί, εκείνη ακριβώς τη χρονιά σημειώθηκαν στην περιφέρεια όχι και λίγοι θάνατοι. Ο Μαμολέγκος το έβαλε βαθιά στην καρδιά του να κρατήσει μπέσα, να μην ξεγελάσει τον Παπαδάκο, να μην λερώσει τουλάχιστον τούτη τη φορά το λόγο του και την υπογραφή του. Πληρώνοντας και σέρνοντας ημάτου τον Αλέξη Δρύβα, το δάσκαλο, για να του κάνει ηλιανά, να του εξηγεί με τον Ι και με το Σίγμα τα λόγια των ψαλμών και τις ευχές της ακολουθίας, δεν προλάβαινε να κουβαλιέται στις δύο εκκλησίες που διαβάζονταν οι νεκροί. Καμιά φορά δεν προλάβαινε από τη μία να πάει στην άλλη. Ο κόσμος απορούσε. Τι ακριβώς μεσολάβησε, πώς του κατέβηκε του ληστή, του χρυσοθύρα και παρευρίσκονταν σε τέτοιες θλιβερές ώρες. Σίγουρα θα είχε το σκοπό του ο άσπλαχνος το τοκογλύφος. Περίεργο. Μερικοί διαβεβαίωναν ότι τώρα τελευταία παρακολουθούσε ίσα με τη λεπτομέρεια τις δουλειές του Ρίγα Τσέκα, του εργολάβου που του χρωστούσε δανεικά. Άλλοι πάλι ότι η σκυλίσια του ψυχή ειδονιζόταν, χαιρόταν με το θάνατο, τρεφόταν με τα δάκρυα και τον πόνο. Ο ίδιος δεν έβγαζε άχνα και ούτε στους δικούς του επέτρεπε ανάκριση. Το λόγο θα σας δώσω. Έτσι μου γουστάρει. Ακόμα και στον Αλέξη το δάσκαλο που έπαιρνε το θάρρος πότε πότε και τον ρωτούσε, τα μπέρδευε, τα μασούσε, ότι τάχα επιθυμούσε λίγο να μάθει, να μορφωθεί. Ανάμεσα σε συντοπίτες που απροσδόκητα αποχαιρέτησαν τους πρώτους 5 μήνες στη ζωή, τον κόσμο και τον ήλιο με τα βαμμένα ρόδα, έλαχε και μια κοπέλα καλονή πλουσιοκόρη, καλόκαρδη και γλυκιά σαν άλικο τρεντάφυλλο, η Μάρθα Γιούβα, 18 χρονών, μόλις εγκατέλειψε τα θρανία του σχολείου. Ψηλή, γαλανομάτα, ένας άγγελος της αγάπης. Την έκλαψαν και οι πέτρες. Στην κηδεία της πρώτη φορά λύγησε η καρδιά του. Κάτι μέσα του αναποδογύρισε. Η όψη του σαν αλαβώθηκε, τα μάτια του βαθούλωσαν και ζήτησε του Αλέξη να του εξηγήσει φράση με φράση ένα από τα νεκρόσημα που με χτυπητή κατάνοιξη και βαθιά συντριβή έψαλε χοροδία. Όντως, φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πώς η ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας, ο φυσικότατος δεσμός, θείο βουλήματι αποτέμνεται. «Τι λες, βρε μάνα μου, τι λες», αργοψιθύριζαν κάθε τόσο τα χείλη του και συχνά χτυπούσε με την παλάμη του χεριού του την πλακουτσωτή του κεφάλα. Δεν πέρασαν 20 μέρες και στα καλά καθούμενα έκλεισε τα μάτια που συγκοπή καρδιάς και ένας επιστήθιος συνεργάτης του, χονδρέμπορος, ο Θανάσης Λιότριβος, 10 χρόνια μικρότερός του. Αμέτρητες κομπίνες και ζαβουδουλιές είχαν διαπράξει δυο τους. Τα παιδιά του και η χείρα μες στο θρόνο τους αρπάχτηκαν από τα ρούχα του μόλις τον είδαν. Τον αγκάλιασαν με λιγμούς, τον έβαλαν στη μέση, σημά στα κρέπια και τις λαμπάδες, δίπλα στο κατακίτρινο λείψανο. Απόμεινε να χάσει και ελοπαρμένος. Εντελώς ακίνητος μέσα στον κόσμο, με τα κεριά και τη βαριά μυρωδιά του θανάτου, παρακολούθησε και πάλι την νεκρόσιμη ακολουθία. Τώρα σχεδόν πια την ήξερε. Λίγα που τα λόγια του της ξέφευγαν, παίζοντας κρυφτούλη με τη μνήμη. Δεν χρειάστηκε σήμερα να επιστρατεύσει τον Αλέξη, να τον κεράσει λουκούμι και καφέ για να του εξηγήσει το «Ήμι, ίον αγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη εκ του σώματος. Ήμι, πόσον δακρύει τότε και ούχ υπάρχει ο έλεον αυτήν. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα, άπρακτα καθηκετεύει. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα, ουκ έχει τον βοηθούντα». Κάπου 2 μήνες πιο ύστερα πέθανε και ο δήμαρχος, που δεν τα πήγαιναν ποτέ ίδιο καλά, ο εχθρός του. Με αίσθημα δυσπιστίας και αγανάκτησης τον πρόσεξαν οι συγγενείς να ακολουθεί το ξόδι και στην ώρα των ψαλμών να ψιθυρίζει μισομαραμένος το «Ποια του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος, ποια δόξα έστηκεν επηγής αμετάθετος, πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρου απατηλότερα». Σίγουρα τον συκοφάντησαν σαν διέδωσαν κατόπιν ότι καταχάρηκε ο αχρίος, βάζοντας τώρα πλώρη για να πάρει ο ίδιος το αξίωμα να κατακουρσέψει τον τόπο. Σε λίγες μέρες, ο ναι, ο χάρος ασυγκίνητος και φοβερός εκείνη τη χρονιά, βάλθηκε να κατατσακίσει την περιφέρεια. Ξεπρόβελνε αθέατος και με τη βουκέντρα του χτυπούσε και σόριαζε χάμους ζωντανούς, δίχως διάκριση, δίχως ζυμπόνια, δίχως λογική.

Επάνω στον 1,5 χρόνο από τη βραδιά που έγινε ο ευνηδιασμός επίσκεψης στο κελί του Ειρηναίου, ακούστηκε κάτι το απροσδόκητο, κάτι το εντελώς απίθανο. Βούηξε ο κόσμος, βούηξαν οι μαχαλάδες με κάποια καμώματα του Τάσου Μαμολέγκου. Ακριβώς Κυριακή πρωινό, μετά τη λειτουργία, σημειώθηκε η απαρχή. Ο Άκαρδος, ο Άρπαγκας, ο τοχογλύφος που τον έτρεφαν οι λαγκαδιές και οι καλύβες των ξωμάχων, που δεν λογάριαζε μη τον νόμο, μη τη δικαιοσύνη, μη τη Θεό, άνοιξε διάπλατα το πουγγί του και σκόρπαγε, χάριζε, μοίραζε στα τέσσερα σημεία της οικουμένης. Η φτωχολογιά ξαφνιασμένη κατάπινε την ανασημιά της, έτριβε τα μάτια της. Πώς του κατέβηκε να αλλάξει, να γίνει από τύρανος ευεργέτης? Μυστήριο. Πας και τρελάθηκε. Πας και έχασε τα λογικά του. Ψιθύριζαν οι γέροντες με τη μακριά πείρα της ζωής οι παππούδες. Κάτι τέτοιο ασφαλώς του συνέβη. Βέβαια μόνο κάτι τέτοιο, αποκρίνονταν οι συντροφιές τριγύρω. Γιατί χάριζεν κατόπι χρέη, έσκιζε ομόλογα, γιατροπόρεψε αρρώστους, στήριξε φαμελίτες που κινδύνευαν, πρίκησε ορφανές κοπέλες που αποζητούσε ο δρόμος και ο χαμός. Από στόμα σε στόμα το πήραν μυρωδιά και οι ξωμάχοι του βουνού, μερικοί θεόφτωχοι, τσιγκάνοι και περιπλανόμενοι, και τρέχαν σαν μελισσολόι στο σπιτικό του. Να γιάσει ψυχούλα σου, αφεντικό, Θεός χωρέσει τη μάνα σου. Σχεδόν κανέναν δεν έδιωχνε. Όπου, σαν κοτοζύγωνε πια ο καιρός, για τα δύο χρόνια, ένα πρωινό, σέρνοντας με τον Αγγελή κάτι μπαγάζια, δύο καφετιές μικροβαλίτσες, τράβηξε με το μόνιμο αμάξι του Κοκοβιού για την πάνω πλατεία. Μπήκε στο σιδηρόδρομο που ξεκινούσε ακριβώς στις 7 και έφυγε. Δεν ξαναγύρισε. Του Κάκου τον περίμεναν οι πεινασμένοι. Του Κάκου τον περίμενε ο γέρονας Ειρηναίος για να του διαβάσει την ευχή. Το σπίτι του έμεινε από τότε βουβό κλειδωμανταλωμένο. Τι να έγινε, πού να πήγε τάχα? Φήμες και φήμες κυκλοφόρησαν. Μερικοί που παρίσταναν τον παντογνώστη τόνιζαν πως οι βαλίτσες σήκωναν χρυσάφι και τράβηξε για τον έξω κόσμο την Ευρώπη. Άλλοι διαβεβαίωναν πως έπαθε γκάγκρενα και απόμεινε στο μαχαίρι. Οι περισσότεροι αρνιόντουσαν όλα αυτά και συμφωνούσαν ότι τάχα φόρεσε ταράσα και απάγιασε σε κάποιο μακρινό μοναστήρι.

Το παιδάκι που έφυγε. Ο σιδερής ο λιγνός, βλαστάρι και καρπός του αστερέου του γάμου, του Λεωνίδα Φεταλούδα, του Κτίστη και της Δήμητρας, της ξένης από την Αμόριανη, της Φραγκοραυτούς, δεν ήξερε σχεδόν τίποτα από τα πολλά και θαυμάσια του κόσμου, μια και ήταν 7 μόλις χρονών. Άλλο τόπο από το χωριό του που απλωνόταν στα ριζά του βουνού με τα 200 τόσα σπίτια, τις ελιές, τις πορτοκαλιές, τα ποτιστικά χωράφια, τα γιδοπρόβατα, το δημοτικό σχολείο και την εκκλησία, κατά μεσή στο κέντρο της πλατείας, δεν αγνάντεψε μήτα με τη φαντασία. Εκτός κι αν υπολογίσει κάποιος, σαν εξωτερική ζώνη κάπου μια ώρα χαμηλά, την απέραντη εκείνη λιμνοθάλασσα με τις φιλέριμες τις ακρογιαλιές. Σε όσα ωστόσο κατακτούσε και γινόταν θεατής, σε όσα παρατηρούσε στην καθημερινή ζωή του χωριού, στενοχωριόταν που δεν κατάφερνε να τα ταξινομήσει, να κάνει κάποια τοποθέτηση. Δεν μπορούσε λόγου χάρη, με κανέναν τρόπο, να καταλάβει ή να εξηγήσει γιατί τα συνομήλικα παιδιά στον κάμπο με τις τυντιλίνες είχαν όρεξη και παίζαν και κυνηγόντουσαν και καυγαδίζαν και γελούσαν, ενώ αυτός ήταν ολοχρονής, κίτρινος και φοβισμένος. Ακόμα δεν μπόρεσε μέσα του να κάνει λιανά, να καταλάβει γιατί τόσα και τόσα λαχταριστά και νόστιμα φαγόσιμα, κλεισμένα εκεί στις μόστρες, στα δυο μπακάλικα του χωριού, στο φούρνο του Βαγγέλη, του Μόροβα, με το κρεμεζί πουκάμισο, ή στο περίπτερο της πλατείας με τα ζαχαράτα και τα υπόλοιπα, ας πούμε το κίτρινο τυρί, το χειρό με το κρεμεζί πουκάμισο, ή στο περίπτερο της πλατείας με τα ζαχαράτα και τα υπόλοιπα, ας πούμε το κίτρινο τυρί, το χειρομέρι, τα μπισκότα,

ενθούσε περισσότερο τον πιο κατω σκύλο τους παρά την αφεντιά του. Το γιατί έπεφτε κάπως περίπλοκο, λιγάκι μπερδεμένο, έπεφτε σε ένα λαβύρινθο, σε παράλληλους διαβρωτικούς κύκλους που στο μικρό και αδύνατο μυαλό του ώρες-ώρες μεγάλωναν, γίνονταν σύφωνες και έπαιρναν αλλεπάλληλες γοργές τροφές για να καταλαγιάσουν σε πονοκέφαλο και ζαλάδα. «Να χαθείς, γρουσούζικο», άκουγε κάθε πρωί με τη δροσούλα από τα κουρέλια της γωνιάς να τον βρίζει ο Γολιάθ, η γριά χείρα γιαγιά του, η γυναίκα βράχος με το καφέ τσεμπέρι, τα ψαρόμαυρα μαλλιά και τις μαυγές χερούκλες που κρατούσαν το ραβδί και πετούσαν πέτρες και σε έκαναν να πονάς, να χτυπιέσαι και να σκούζεις ανώφελα. Το πρόσωπό της δεν ξεχώριζε καθόλου από τον μικέ τον γδάρτη στο χασάπικο. Τα ίδια γουρονίσια μάτια, η καμπυλωτή μύτη, το αραιό αγκαθωτό μουστάκι στο πάνω χείλι, για σκέψου. Στο να γύρει στο άχρηστο, ο χάροντας να σε ρουφήξει κυτρινιάρικο. Την κυρά Μαρκέλα, τη Σαβανότρα, με τις κρεατοελιές στα μάγουλα. Την κυρία Εφταλία, τη γιάτρισα και άλλες συμμαζεμένες, καλόβολες και με αρχοντόσπιτα στην περιφέρεια, τις άκουσε που συζητούσαν ολοχρονής μια παράδοξη ιστορία. Την ιστορία του πατέρα του, του προκομμένου του κ. Λεωνίδα, που τον ξεγέλασε έξω από εδώ και λοξοδρόμησε και έφερε ο κακοντελής στεφανωμένη από ξένο χωριό, την τελικά την κυρία Δημητρούλα, τη μάνα του, μια κοπέλα λέει λελούδι, σαν το κρύο το νερό. Εμβέβειας, έπεσε φτώνος. Ζήλεψε, δεν έστερξε με τίποτα να την παραδεχτεί θυγατέρα νοικοκυρά, η χοντρογιαγιά του, και την έβριζε από το πρωί σαν με το βράδυ. Από εκεί και κάτω τα κουβέντια σαν όλα ψιθυριστά. Δεν τον άφηναν να καλακούσει τις κρυφολαλιές τους, αλλά μήτε κι αυτός κατάφερνε ποτέ να καλοζυγιάσει, να επισέλθει ή να εξηγήσει το βάθος και τη σημασία τους. Άλλωστε, όπως είπαμε, του έγινε συνήθεια να τον δέρνει για ψήλου πίδημα ο Γολιάθ, η γιαγιά του. Να ακούει σε ύπνο και σε ξύπνο τις κατάρες της, να καρτερεί σαν τον αβαγό τη σχεδία μια φορά το χρόνο την επίσκεψη του πατέρα του από τα κεφαλοχώρια όπου τριγύριζε χτίζοντας συνέχεια σπίτια. Του γίνε συνήθεια να ζει ολοχρονής δίχως μητέρα, ότι η δική του μήτε καν πια τη θυμόταν, αφού όπως διαβεβαίωνε στον καφενέ ακόμα και ο Παπανήφωνας, ένα χρόνο μετά τη γέννησή του τσακώθηκαν με τον πατέρα του. Και η κυρία Εφηγένεια βρήκε αφορμή, την αποπήρε, την έδιωξε ντάλα μεσημέρι με το ραβδί και τα κοτρόνια. Και τότε, λέει, πήρε το νοματιόν της και έφυγε, σε έναν τόπο που δύσκολα χωριανός κατάφερε να πάει. Έφυγε, λέει, και πήγε και ρογιάστηκε εργάτρια μακριά στη χώρα με τις τρελομηχανές στη Γερμανία. Τρέχα γύρευε.

Αρκετές βέβαια φορές ο Σιδερής, εφόσον τα κατάφερε και σήκωσε 7 στη σειρά στρογγυλούς χρόνους στην πλάτη του, έκανε Πάσχα στο χωριό. Και πού αλλού μπορούσε άλλωστε να κάνει? Το Πάσχα, όσο να πει, στεκόταν ένα πανόραμα. Εποχή εξεπέραστη και ξελογιάστρα. Ανθίζαν τα δέντρα, ταξίδευαν από τα νότια τα χελιδόνια, επέστρεφε και από τα χωριά ο πατέρας του με ένα χαμόγελο πιο γλυκό από τον ήλιο και τη χλώη, και όλο και κάτι κουβαλούσε στο ταγάρι του. Ψώνιζε κουνιστός και λυγιστός, κρέας, τυρί και λαμπροκουλούρες. Του πάσανε στα κρυφά και καμιά γυαλιστερή δραχμή για να τρέξει και να αγοράσει στο περίπτερο μια τόση δά καφετιά φλουδίτσα που ξετρέλαινε τον ουρανίσκο και τα παιδιά την έλεγαν Τσικουλάτα. Ω ναι, το Πάσχα, θυμάται, στεκόταν ένα ξάχνατο, κάτι χρυσό και γαλάζιο, γοργοπέραστη καλοσημαδιά. Όμως φέτος περίεργο. Γιατί άραγε τα μπλάβα του χειμώνο σύννεφα δεν έλεγαν να ξεκολλήσουν από τη θέση τους? Γιατί δεν αποφάσιζαν να ελευθερώσουν από το βάρος τους τη μικρή και αδύνατη καρδιά? Φέτος κάτι σαν να απομακρύνθηκε από τη μνήμη, κάτι σαν να έχει αλλάξει. Δεν έδειχναν τα πράγματα όπως άλλες χρονιές. Περίεργο. Βέβαια ο καλός Θεός που

πρωτογνώρισε στο σχολείο, με το γύρισμα των ημερών δεν παράληψε να φέρει και πάλι ανθού στα κλαριά, τις μηνωμένες πασχαλιές, όρεξη για τραγούδι στο φιλέριμο πουλί, χρώμα στο δάσος. Δεν παράληψε ακόμα να αποτραβήξει τα λευκά σεντόνια ψηλά στις βουνοκορφές, να στείλει έναν ήλιο καταγεμάτο χάδι, κάτι σαν ευλογία από φρούτα και χυμούς. Με τον ερχομό δηλαδή της μεγαλοβδομάδας, περίεργο, κοντά στα σήμαντρα και τις καμπάνες, κοντά στάγια και φρικτά πάθη του προσφερόμενου σωτήρα, το ποτήρι με τις στενοχώριες ξεχύλισε στην αδύνατη καρδιά, κόντευε να σπάσει. Και πρώτα-πρώτα ο πατέρας, άγγελος, ερωδιός, ο Κυρλεωνίδας με το ταγάρι, τα ψώνια και το χαμόγελο, δεν θα ερχόταν φέτος. Χτύπησε κάποιο δειλινό την πόρτα του στο ταχυδρόμος και έφερε φάκελο από τα χωριά, που έχτιζε συνέχεια σπίτια και μηνούσε ότι καλά και σόνιε φέτος έμπλεξε στις νότιες ακροποταμιές. Δεν του έπεφτε βολικά όπως άλλες χρονιές να ταξιδέψει με τα λεωφορεία για να περάσουν οι τρεις αντάμα τις Άγιες Μέρες. Αχ, για σκέψου. Έμπλεξε, λέει, σε ακροτοπιές του τόπου. Γιατί τάχα. Έχουν και ακροτοπιές μπράτσα, σαν της γιαγιάς. Μα να, η γιαγιά του φέτος τον παραβαρέθηκε. Του ψιλοκοπανούσε μπερδεμένες κάθε τόσο βρισχές. Αν λόγου χάρη αρρώστενε, αν δεν ματαγύριζε στο κατόφλι της αυλής από το σχολείο τους ή αν τον έκοβε ρόδα από τα φορτηγά του Καρύμπα, του Μιλωνά, θα καλούσε, λέει, τσιγκάνους με γιολιά για να τον γλεντήσει. Τόσο τη στεκόταν αγκάθι. Αλλά και μέχρι προχθές με το βοριά κοιτόταν απορριγμένος στα κουρέλια του, άρρωστος με θέρμες. Κάλεσαν τότε την κυρία Εφταλία και τον πιλάτευε με βότανα και βραστικά, πιο πικρά και από την γαλατσίδα, και όλο του κατάφερνε κατά κεφαλιές. Τσιμουδιά. Τον φοβέριζε. Φέτος λοιπόν ένιωθε ένα βάρος στην καρδιά, μια βουβή λύπη. Αδύνατο να ξέβγαινε και να έπαιζε ή να κρυφογελούσε με τα παιδιά στον κάμπο. Κάτι σαν να τούκοβε την ανασεμιά. Δεν μπορούσε να πει κανείς ότι περιφρόνησε τον ερχομό της άνοιξης. Ότι δεν την υποδέχτηκε σαν όλους τους ευγνώμονες του χωριού με ανακούφιση. Ούτε ότι δε στριφογύριζε στο δάσος για να φουγκραστεί τον παλμό του πουλιού που τραγουδούσε πάλι την ευτυχία του. Μάλιστα εκεί κάτω, μακριά στις μουσμουλιές, στο σύνδεντρο με τα πλατάνια, αντάμωσε ένα σταχτοκίτρινο κορυδαλό, έναν αλόκοτο κορυδαλό με καστανομόμαυρα φτερά, που δεν φοβήθηκε καθόλου με την παρουσία του και εξακολουθούσε να χαμοπετάει κοντά του. Τόση του έκανε εντύπωση αυτό το πουλί, που σαν άρχισε ξάφνου απότομα να κελαϊδεί, ένιωσε κάποια παρόρμηση να τον ακομπανιάρει, να πουν και τα δυο τους χείλη ένα τραγούδι. Έτσι τότε κουτουρού ψευτοτιτίβησε το τριαντάφυλλο μικρό βρήκε ένα παιδάκι. Και όλα μοναναιπνιάς άλλαξαν. Χρωματίστηκαν, έπιασαν να προσδίδουν στην ύπαρξή του μιαν υπόσχεση, κάτι ωραίο και μεγαλειώδες. Μόνο που αργότερα ξαναφάνηκαν οι σκοτεινοί κύκλοι. Οι κύκλοι που του έφερναν πονοκέφαλο. Τι κρίμα. Ω, αυτή όσο να πεις. Χριστούγεννα στο σπίτι σου και Πάσχα στο χωριό σου. Στο χωριό το Πάσχα είναι διαφορετικά. Απ' άκρη σ' άκρη ετοιμάζονταν, όλοι τους ετοιμάζονταν. Στα μπακάλικα, στο φούρναρι και στο καφετζί κουβάλισαν από το καμίνι της λιμνοθάλασσας πέτρες ασβέστη και έπιασαν σε μια λάκα να χύνουν νερό για να το σβήνουν. Θα χρωμάτιζαν λευκά, πιο λευκά και από το χιόνι, τις μπροσταριές και τους μέσα τείχους. Το ίδιο έκαναν και οι νοικοκυρές στα 200 τόσα τριγύρω σπίτια. Οι τσοπαναρέοι κατέβασαν από τα ψηλώματα πάνω από 100 αρνιά, αλλά και οι τσιγκάνοι δεν προλάβαιναν να φέρνουν γαλόπουλα και χήνες. Τα παιδιά, άσε πια τα παιδιά, όρεξη που την είχαν, με το κλείσιμο κιόλας του σχολιού, πηδούσαν, φώναζαν, κλωτσούσαν τριγύρω ό,τι έβρισκαν. Ακόμα και βότσαλα του ποταμού. Παράτησαν χαρτιά και βιβλία και το ρίξαν στο φωνοκόπι, στο γλέντι. Στην απάνω γειτονιά, ποιος ξέρει τι σκάρωσαν και τα κυνήγησε ο πάρεδρος με τη μανιβέλα. Τι έχεις για βρή μου, σιδερή, και δε ζυγώνεις, εφέτος τα άλλα τα παιδιά, μήπως και δε σε θέλουν. Το ρώτησαν ήμερα Μεγάλη Παρασκευή, κοντά στο κεφαλόβρισο η Μελίνα του Καλαφούτη, η γυναίκα του Μαραγκού. Ξαφνιάστηκε, αναθόρισε, δεν περίμενε την ερώτηση, έξε ταυτή του και την ανακοίταξε χαζά. «Δεν μιλάς καψερέ», επέμενε η γυναίκα, «μπάς και χρονιάρα μέρα την έπιασε πάλι μαύρη και σε βάρεσε, η λιονταρίνα, η λύκαινα, η μουστακάτη». Ο σιδερής μισάνοιξε μια ιδέα το χείλη του, κάτι πήγε να πει, δεν το μπόρεσε. «Τι συλλογές, καμάρι μου», συνέχισε η Μελίνα και απειθώνοντας στις μαλτετζόπλακες τον κουβά της, έσυρε δύο βόλτες τα δάχτυλα στο λιπόσαρκο πρόσωπο στο ακούρευτο κεφάλι. «Ο πατέρας», ψέλησε ο σιδερής. «Τι έκανε ο πατέρας σου?» «Δεν θα έρθει»,
έστειλε με τον ταχυδρόμο φάκελο με στάμπες και γραμματόσημο. Η γυναίκα πικροχαμογελούσε και νομίζοντας ότι τα παιδιά της ηλικίας του δεν πολύ καταλαβαίνουν, άφησε να τις ξεφύγουν λόγια. Αν βέβαια τον αφήνουν ήσυχο οι χρυσόμυγες εκεί πάνω. Η αμαρτία, βλέπεις, είναι γλυκιά. Εδεπά του έρχεται ένα ποδιά με τη στρίκλα και με σένα το παντέρι μου. Ένια σου καμάρι μου, και εγώ θα σου ζυμώσω το κουλουράκι σου. Θα στο στολίσω με αυγό του Χριστούλη. Ακολούθησε σιγή. Σε λίγο πώς της ήρθε πάλι και ξαναρώτησε. Έφαγες, παιδί μου? Ο σιδερής με κίνηση του κεφαλιού δήλωσε πως όχι, δεν έφαγε. Όχι, δεν γεύτηκε στο σπίτι τους, μήτε μπουκουνιά. Τότε μην κάθεσαι, προχώρησε. Τράβα στο κονάκι μου και έφτασα. Θα σου βάλω φρέσκα κουκιά να γευτείς. Κουκιά που μοσχομυρίζουν. Ελιές, ψωμί και σταφίδες. Σήμερα, καμάρι μου, είναι Μεγάλη Παρασκευή. Δεν τρώνε τίποτα, μήτε λάδι.

Είχε τελειώσει πια η αποκαθήλωση. Σε κάρφωσαν και έβαλαν σε πεντακάθαρο σεντόνι τον σταυρωμένο. Τον είχαν πλέον ευλαβικά εν αποθέσει με την ανάλογη κατανεκτική ακολουθία στον επιτάφιο, όταν ο σιδερής του Φεταλούδα, ύστερα από δευτερόλεπτα, κατηφόριζε από το στενοδρόμι του σπιτιού που τον φιλοξένησε. Όμως τώρα γιατί άραγε? Ένιωθε χειρότερα από το πρωί. Ένιωθε φαρμάκι τη γλώσσα του, ξινό το λάριγκά του. Η Μελίνα του βάλε φρέσκα κουκιά, σχεδόν μια μικρή γαβάθα. Άφθονα κουκιά με ελάχιστες σελίτσες και ψωμί. Και εκείνος από τις πολλές νηστείες και τις αχλαδιές πεινούσε και τα βρίσκε σαν το χαβιάρι στο αλάτι. Έφαγε με την ψυχή του. Ναι, ένιωθε τώρα άσχημα, χειρότερα. Τα δέντρα λες και χοροπηδούσαν. Φθάνοντας στην πλατεία, κατά μπροστά στην εκκλησία, ένιωσε ρίγη και κύκλοι στριφογύριζαν συνέχεια ολόγυρα στα μάτια του με ταχύτητα στραπής. Πηχτό στρώμα με ομίχλη κατά μπροστά του. Οι κύκλοι του έκλεβαν το φως. «Χριστούλη μου», ψιθύρισε σηκώνοντας τα καλαμένα χέρια στο μέρος της καρδιάς. Με τη φωνή και την επίκληση κέρδισε κουράγιο. Προχώρησε μερικά βήματα με τους προσκυνητές στον Άρθικα. «Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση», πήρε ταυτή του διάφορες φωνές και ένιωσε στα χλωμά του μάγουλα μια δροσοστάλα. Προσπάθησε να χαμογελάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Την άφησε να κυλήσει ίσα με το σαγόνι. «Αχ, αυτοί οι κύκλοι, όλο και γίνονται πιο μαύροι, πιο σκοτεινοί». «Χριστούλη μου», έκανε ξέψυχα, σαν έφτασε βήμα-βήμα κατά μπροστά στον επιτάφιο. «Τι λουλούδια, τι περίφημες ντάλιες». Ευθύς αμέσως κάτι το έφερε ναγούλα. Ο Λάκερος ξεπερνούσε σε μυρωδιά και τα λουλούδια. Μύριζε κουκιά, μύριζε φαρμάκι. «Χριστούλη μου», ανέκραξε κετευτικά εκεί στο πλήθος. «Σωστό τώρα, πληγωμένο σπουργίτη». Και ξάφνου είδε. Ω, είδε παράδοξα και ωραία. Τι ωραία. Απροσδόκητα άνοιξε μια αγκαλιά που σήκωνε ολάκερη τη γλύκα της οικουμένης, απέραντη, και αντίκρισε δυο μάτια αστέρια, καλόβολα, απαλά, λαμπερά, που απόμεινε και δε χόρτενε να τα προσβλέπει. Κινήθηκε μερικούς πόντους. Άπλωσε δειλά τα καλαμένια μπράτσα του σε αυτή την υπερτρυφερή αγκαλιά. Και αυτή περίεργο έγειρε και τον δέχτηκε. Άφησε τον εαυτό του πούπουλο με εμπιστοσύνη να απαλογύρει. Σιγοσφάλισε τα ματόκλαδα. Και ενώ από στιγμή σε στιγμή τον έπαιρνε ύπνος, ένιωσε επιτέλους να απομακρύνονται, να σβήνουν, να τραβούν στον αγύριστο τα παντανέμια και οι μαύροι κύκλοι. Στη θέση τους λευκοφόρες ζωγραφιές ολοζώντανες, με πρόσωπα που ξεπερνούσαν τον ήλιο, έψαιναν αλλιώτικα. Τραγουδούσαν τόσο γλυκά, τόσο γλυκά. Τσιτώθηκε μια ιδέα για να ξεχωρίσει τουλάχιστον τις συλλαβές, σαν να τραγουδούσαν γλυκά νανουρίσματα. Ησύχασε. «Κοιμήσου απαλά, παιδί μου, κοιμήσου απαλά». Πρόσεξε ακόμα, δηλαδή είδε μανά τον έπαινε σε εκείνη την ολόγλυκη αγκαλιά για τα καλά ο ύπνος. Όμως οι άνθρωποι του χωριού, άντρες, γυναίκες, γέροντες, κοπέλες, παιδιά, είδαν, πρόσεξαν και ταράχτηκαν. «Αχ, τη δυστυχία», σιγομουρμούρισαν. Είδαν το χλωμό, το αδύνατο αγόρι του χωριού τους, το παιδί του Κυρλεονίδα, του προκομμένου κτίστη, που χρόνια χωρισμένος με τη γυναίκα του γύριζε τα χωριά και έχτιζε σπίτια. Είδαν το σιδερή ακίνητο εμπρός στο κουβούκλιο του επιταφείου να κρατάει σφιχτά την καρδιά του, ενώ στο παιδικό του χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο ένα ουράνιο αιώνιο χαμόγελο. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Αναγνώσματα» διαβάσαμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σώτη Χονδρόπουλου «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φτάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούλα κάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Τιούτο τρόπος του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος ο Ναύτης, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμώνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το κάφημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αθλοφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου τη Ζαγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτες οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύαθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νέο μάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού, καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο Νέος ο Υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες νέων μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπηρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος νέων μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμιλος των αθνοφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κωμόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμιοι, φίλεροι και θεοσεβείς. Φροντίδα τους περισσεί η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή του τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως τα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρος στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βοηβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέος, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στο βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Η μαστιγώση βάναυσης. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς? Δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι με ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται, υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις, αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση της συνάντησης με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει.
προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, γονιπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Τη ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρου.
1: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
0: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
1: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκη, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
0: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
1: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
0: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
1: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροπιά να σε χαροποιούν.
0: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη και αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
0: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο. Αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
1: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
0: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έρθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσει ανέμους την παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμειε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τιμάται αδόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων που σου πταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσεις σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε κενόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια, για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου, κατά τους τρόπους τη γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου, κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα.

0: στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.

0: απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά, και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
1: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
0: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
1: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εν Χριστώ ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η Θεία Κοινωνία, ευχή και μελέτη Θείων Γραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε τη γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
1: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
0: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
1: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
0: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
1: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θείων γραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Σύνσου εκεί επιλελισμένη, καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε η νατή Κυρία αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου επέ μου. Πτωχός είμαι εγώ και κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην επέ με δίρθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με, όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσουν άμα ημάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου πλήνων το ουσού εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιναντάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και ηκτυρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσει θεώσα ετού η νεότη σου ποιόν, ελεημοσύνας ο Κυρίος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κυρίος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα αμηνιή, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών, ανταπέδωκεν ημίν ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού τους φοβουμένους αυτών, καθώς να απέχουν στην ανατολέα ποδισμών εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτηρή πατηρίου σωτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη, ότι ηχούσες με. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτός, η άνθρωπος του αγρού ούτως εξαντήσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει πυγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος έτη τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε των Κυριών πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε των Κυριών πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισε εμέν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος και η κηδίασε επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου, εμνίστηρη ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση ταχύ εις άκουσον μου Κυρία εξέλθε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει στο πρόσωπον σου επέ μου και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν το πρωί το ελώς ότι επί σοι ήλπισα. γνώρισόν μη Κυρίω οδόν εν υπορεύσωμα του προσέ ήρα την ψυχή μου, εξελουμέ εκ των εχθρών μου Κυρίε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ατησί ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου Κυρίε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου και εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέησο εξολοθρεύσε εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εις άκουσόν μου, Κυριέ, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κυριέ, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύμα και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.

0: Ζώσοντες έως και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ο Κύριος Κράτος και σου εστί.

Από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην αμαρτία οικήσε με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια τη οποία σου εδηλωσάσμε. Ραντή με ισόπο και καθαριστήσουμε. Λυνή με και υπέρχειον ελευκανθήσουμε. Ακουτή με αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ω τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάστε ανομία με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης επέ μου. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους το σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Σαν σωματικός εξ αυτής ανατύλλατα αρετής λαπρότηση διαπρέποντες εκτενή εκτεκίνη ξιώθησαν Άννα η Θεόφρον και Ιωακήμ ο Παναίδημος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Ολοτρόπο νεύση προς Θεόν ότος ο Θεόληπτος Ιωακήμ και η Άννα η ένθεος ακτινός προσέρχοντες την πανάχρα των Θεοτόκων εκείησαν, την υπερκειμένη κτήσεως απάσης αγιότητη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υπερτέραν έχονται ζωήν, δίουτε λαμπρότητα, πάντων ομού γεννητώνων γεγόνατε, γηγενών υπέρτερε την ακύρια των παρθένων, ως γεννήσατες
και Θεού Πατέρες όντως δια ταύτης κρυματίσαντες, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Σωτηρίας πάσης αρχηγή ο μακαριότατος Ιωακήμ και Ιάννα, η ένδοξος, την αγγήν και άμωμον και πανάκρατον Θεοτόκον εγέννησαν, της Θεοσεβίας ταύτην ηλιφώτες την αντίδοσιν. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Εκράτη το δόγμα του δισεβές το θείν ειδόλης, εις αψύχιστε κυποφής, ενίκα Χριστός δε των μαρτύρων τες καρτερές και γενναίες εν στάσεση. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Ελίτα λυσίας κατά Χριστού και πάντα σους, έβρε σεβομένους αυτών Θεών, παντίος κολλάζει επιχείρη, αλλά τυχόν σοι Θεόφθον ισχύνετο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. Εξέπληξας μάκαρ τον δισεβή γενναίος χωρίσας εν το στάδιον και Θεόν, απήλεγξας τούτου παρησία το ασθενές και σαθρών και ανίσχυρων και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχώρησας μόνη της των ουρανής αχώρητων όρη εν γαστρίσου Θεοπρεπώς οικίσαντα ταύτη και την φύση την των πρωτών εξ αυτής προσλαβόμενος.

της τηρώσεως λυθίσα δεσμών και τρέφει την πανάκραντον συγκαλούσα άπαντας ανυμνήσε των δωρισάμενων εκνηδίως αυτής της βρωτής την μόνη μητέρα και απείραντρον. Την μόνη μητέρα και απείραντρον. Ή των δεσμών της πριν ατεκνίας διευχής λυθίσα προσκαλείτε ημάς εορτάσε το θαύματι και δώρα προσάξε τη γεννηθήσει λιτανεύοντας έπροσθεν μεταπόθου εις περποτε επαρθένη εν τάχη προέτρεχον χορεύουσε και βοώσε ιδού ήλθεν η πάντων ανάκλησης ιδού Αδάμ ηλευθέρωτε ότι Άννα καρπών ανευλάστησε την μόνη μητέρα και απείραντρον. Την μόνη μητέρα και απείραντρον. Η ενάτη του αυτομηνός, η σύναξη των δικαίων Ιωακήμ και Άννης. Ιωακήμ τέρθη της συζύγω. Δεκόντες άμφο ψυχικήν τέτσιν πτήση. Η διενάτην τοκαίων Θεομήτωρος έβρε σύναξη. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Σεβυριανός λίθων παρά τους πόδας φέρων και επί του τείχους εις τον αέρα κρεμαστής τελειούται. Σεβυριανός καν λίθων αλγή βάρη χέρι κρεμαστής ως αποσπών γης πόδας. Δι' αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του ομολογητού του πρώτου Διοκλητιανού ασκήσατος. Δι' αυτή η μέρα ο Άγιος Χαρίτων ξύφη τελειούται. Πολύ χάρισι Χριστομάρτης Χαρίτων Χριστού χάριν τράχυλον εκεκομένο. Δι' αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου των Αγίων 200 Θεοφόρων Πατέρων των επί της Βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού εν Εφέσω Συναχθέντων και των Δισεβή Νεστόριων Καθελόντων. Τες των σών Αγίων πρεσβείες ο Θεός ελέησον.

εν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και εσαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσατα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κυρίον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνουμενόν και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: χαρίστε σε τον εκουράνιον Θεόν Πατέρα και λέει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγίαστη το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης το λάρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν της οφλέτης ημών, και μη εισενέκης ημάς εις πειράζουμον, αλλά ρίσε

καθημενος και όδε η μήνα ώρα του συνών, την καταξίωση την καρδεά σου, Κύριε, μεταδούν η μήνα του αφράντου σώματός σου και του τιμήματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός στάθει.

ημάς των εκουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρόρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες, εις εν δόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων.

σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πληθώντας, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγάθη και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πάτρος των φώτων.

0: Κυρία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις το γενέσιον εορτάζομεν την άμυ του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Εσωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιών Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγιών Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου και η Θεία Μυσταγωγία Τελέστη, των Αγιών Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελέης, των Αγιών Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, των Οσίων Πατέρων

και Άνης, των 200 Θεοφόρων Πατέρων της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, των Αγίων Μαρτύρων, Σεβυριάνου και Χαρίτωνος, των Οσίων Θεοφάνους του Ομολογητού και Ιωσήφ,

0: Κυρία Αγία Τριάστια, φυλάξε πάντα σου μας. Καλημέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά και ευλογημένη.
1: Επάντε τύχη της καλής μετουσίας του ζωοποιών, μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε. Δόξα εσύ ο Θεός, δόξα εσύ ο Θεός, δόξα εσύ ο Θεός. Ευχαριστός η Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίουσας. Ευχαριστός η ότι μεν των ανάξιων μεταλαβήν των ακράτων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίουσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε υπέρ ημών αποδονώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτη και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών δώσ' γενέστη ταύτα καμιησία συν ψυχής τη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίους φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών δυνάμεων εις πίστην ακατέσχητων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις λησμονήν σοφίας, εις περιποίηση των ετολών σου, εις προσθήκην πιστία σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείος είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω ελασί το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθα όταν εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος συντονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον, σιγαριτό όντως εφετών και ανέκφραστος ευθοσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα Κτίστους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσης παρέσκουν αγαθείς και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων δέομαι σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν τη των τερίγων σου σκιά και δώρισέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρις εσκάτισμα αναπνοής, επαξίως μετέχη των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρκος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεσαι το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήμις άρκας ίν επουσίως, ο πύρι πάρχουν και φλέγων αναξίους μήδη καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου μάλλον δίρδε προσβελών συνθέσεις πάντας αρνούς νεφρούσεις καρδίαν. Λέξονται ακάνθας των όλων θεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με τον σώ συγκαθήλωσον φόβο, αή σκέπε, φρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξομαι σώς κίνουμα πνεύματος μόνου και μικέτης κίνουμα της αμαρτίας. Κοινός ον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προς δε συνάχρατον αγνήν μητέρα. Όν τα σλιτά σε έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και ο φωτός πέδωτος όν έργασε λάτρη. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γεννητόμη η ζωή αιώνιων και το αίμα στο τίμον εις άφησιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστή αύτη εις χαράν υγιέν και ευφροσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όλ με των αμαρτωλών στην εκδεξιών της εις δόξης. Πρεσβείς Παναχράτου σου μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση σκέπη η καταφυγή η παραμυθία του αγαλία μάμου. ευχαριστώς ότι εξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστου ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου αληθεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τέθανα το μένον τη αμαρτία ή του ελεήμονος, Θεού φιλές πλαθνός μήτηρε λέει σόλ μου και δώσ' κατάνοιξεν και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάπτυσιν τες εγκολοσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε τον ακράτη μυστηριό των αγιασμών ησίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσου το ημνήν και δοξάς πάστας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάσχους αιώνας αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάσχους αιώνας αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δε δοξασμένη πάσχους αιώνας αμήν.
0: Είναι από λίγη στον δούρον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, ειρήνη, ότι ήταν η οφραμήνη του σωτήριών σου. Ο ήτημας και τα πρόσωπα πάντων των λαών που σου αποκάλυψαν αυτών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος λύσον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος λύσον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος λύσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, ματιές ημών, δέσποτες χώρος της ανομίας ημήν. Άγιε επισφυκή, εσύ της θητείας ημών και του νοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Άγιος το όνομά σου, ευθέτει βασιλεία στο όνομά σου, όσον να πληγείς των άρτων ημών, των οποίους εντώσουμε σήμερα και άφησαν τα θύματα ημών. Ως και εμείς αφή εμέ εν της οφλέτης ημών και μη εισεν έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν η γέννησή σου Θεωτό και χαράν, εμείνησε πάση τη οικουμένη εξούγαραν έτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνη Χριστός ο Θεός ημών και λύσας την κατάρα έδωκε την ευλογία και καταργήσας τον θάνατον εδωρήσα το ημίν ζωή την αιώνια. Εφραίνεται νυν η Άννα της τυρώσεως λυθής αδεσμών και τρέφει την πανάχρα των συγκαλούσα άπαντας ανημίσε των δωρισαμένων εκνηδίες αυτής πρωτής τη μόνη μητέρα και απείναντρο των δικαίων θεοπατώρων σου Κύριε Ιωακήμ και Άννας τη μνήμη εορτάζοντες δι' αυτών σε δισοπούμεν σώσον τα σπικά σημών ή του στόματος σου καθάπερ πισός εκλάμψας αχάρις την οικουμένη νεφώτησεν αφιλαρκηρίας το κόσμο θησαυρούσα να παίρνει το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβη το λόγο Χριστό το Θεό σου την αντασπιχάσει, μόνο εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη, και δια των σόρκη λέων πάντας διδάσκης προσκυνήν των εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός η επαξίες υπήμεν σε υπάρξει γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοκτώκου της Συνειρήνη δώσιμη και λέει στον ημάς ως μόνος ηκτήρμο. Κύριε λέει, Κύριε λέει, Κύριε λέει, Κύριε λέει, Κύριε λέει, τον Κερουβίμ και εν δοξιτέρα να συγκρίτω στον Σεραφή, να διαφθώνω στο αιών λόγο του Συνήθου, που θα σε μεγαλύνουμε, εν ονόμα του Κυρίου ευλόγησον του Πάτου.
0: Θεός κρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Υπάνε το πρόσωπο να πούμε ημάς και ευλογήσε ημάς. Δόξα Θεός, επίσημον δόξα Χριστός, ο Θεός, ο Θεός, ο πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμομονιές του Μικρός του Ιμές και Νεοφράσουμε, των Αγίων Ενδόξων και Παναχρών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Αγίων Μαρτύρων Μονοσύν και Θεοφόρων Πατέρων Μόν, των Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχή του Σκόπου, Κωνσταντινοπόλεως του Χριστό μου Φύρη και Μισθαγωγία και Λέστη, του Πατρός Σιμών Ιωάννου Κουρός, των Αγίων και Δικαίων και Θεοπατέρων Μιωάννου και Άννης, την μνήμη ευτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς. Σαρατός κλάβος του σχολείου μου Θεός, η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρόζου στο Νέο Προκόπιο. Ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη θεία λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη σύναξη των δικαίων Ιωακείμ και Άνιες, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού, του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνους του Ομολογητού, του Αγίου Χαρίτονος, ξύφητε Λιωθέντος, της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου, των Αγίων Διακοσίων Πατέρων, τον επί της Βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού εν Εφέσω συναχθέντων και των δισεβήν εστόριων καθελόντων. Θεστορσών Αγίων Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής. Τέκνο φανατικών ειδωλολατρών γονέων ο Θεοφάνης. Η παιδική ψυχή του εύπλαστη, δεκτική, ακούει χριστιανικό κήρυγμα και ο σπόρος πέφτει στο χωράφι της ψυχής του. Η πρώτη γνωιμία του με τον Χριστό σημειώνεται. Η προετοιμασία για τη βάπτισή του επιτελείται. Κάποια μέρα συναντάει ένα πτωχό παιδί, ρακένδυτο, στην παγωνιά του δρόμου. Η εμφάνισή του αξιολείπητη. Το είναι του συγκλονίζεται. Αφαιρεί το επανοφόρι του και του το προσφέρει. Μια ανθρώπινη ζωή διασώζεται. Η επιστροφή όμως στο σπίτι τον φέρνει αντιμέτωπο με την ανακριτική γονική συμπεριφορά. «Πού είναι το επανοφόρι σου?» «Το έδωσα στον Χριστό», δηλώνει απλά. Οι γονείς αντιλαμβάνονται πλέον ότι το τέκνο τους εισήλθε στους κόλπους του χριστιανισμού. Η αποδίωξη από το πατρικό σπίτι είναι άμεση αντίδραση. Ο Θεοφάνης φεύγει πάραφτα, βαπτίζεται και αρχίζει την ιεραποστολική δράση. «Κηρύττει διαπρίσια Ιησού Χριστό, το λυτρωτή του κόσμου». Αργότερα αποσύρεται στην ερημία του όρους Διαβηνού και μαθητεύει κοντά σε θεόσοφο ασκητή. Διδάσκεται την τεχνική του αόρατου πολέμου, αγωνίζεται μεθοδικά και σημειώνει νίκες. Μετά την εκδημία του γέροντα ασκητή, συνεχίζει τους ασκητικούς αγώνες. Δίνει προσευχητικές μάχες και πραγματώνει εντρυφικές κινήσεις. Η κάθαρση της καρδιάς είναι στόχος του και τον επιτυγχάνει. Χριστόμορφος, θεοειδής, επανέρχεται στην ιεραποστολική αρένα. Τότε συλλαμβάνεται και βασανίζεται. Ομολογητής στεναρός παραμένει. Εκδημεί μετά από 75 χρόνια γήινης ζωής. Μαχητής και νικητής στη γη. Άγιος στον ουρανό πλέον.

Άγιος Σεβυριανός. Σεβάστια ο τόπος που ζει ο Σεβυριανός. Ο βουλευτής. Ένθερμος χριστιανός, γνωρίζει το Ευαγγελικό νόμο και τον βιώνει εμπειρικά καθημερινά. Οι πτωχοί δέχονται την υλική συμπαράσταση και την ηθική ενίσχυση. Οι πιστοί καλύπτονται ενθαρρυντικά και εμψυχώνονται σημαντικά. Ο ηγεμόνας Λυσίας ενημερώνεται και αντιδρά. Προσκαλείται στην Κεσάρια και προκαλείται για απάρνηση. Ομολογεί θαραλέα και βασανίζεται πολυπίκυλα. Υπομένει καρτερικά και απαγχωνίζεται τελικά. Κοσμεί το χορό των μαρτύρων.

Όσιος Ιωσήφ ο Ρώσος, ο θαυματουργός. Η πίστη στον Τριαδικό Θεό, τον μόνο αληθινό Θεό, συνεπάγεται τη σωτηρία, αλλά και προϋποθέτει τη βίωση και την ομολογία σε καθημερινή βάση. Οι κάτοχοι της πίστεως, οι απαρέγκλητοι τηρητές των κανόνων της, οι εδραίοι στο πιστεύω τους, δίνουν τη μαρτυρία της πίστεως ποικιλότροπα. Η στρατιά των μαρτύρων ομολόγησε ευθαρσώς και σφράγισε τη γήινη πορεία της με την προσφορά της ζωής. Ανάμεσα στους απειράριθμους μάρτυρες, ευδιάκριτος και ο Όσιος Ιωσήφ. Πατρίδα του η Ρωσία, ευσεβής και ενάρετος, διαθέτει πίστη και ενθουσιασμό, αγάπη και λατρεία στον Κύριο. Ο πόθος του για αδιάλειπτη επικοινωνία με το Θεό βρίσκει την έκφρασή του στη μοναχική αρένα. Εκεί εισέρχεται και εκεί δίνει νικηφόρες μάχες με τις δυνάμεις του σκότους. Ο αγώνας αδυσόπιτος, αλλά και η Θεία Χάρη αφιδόλευτα τον περιλούει. Ο Θεός θαυματουργεί δια του Οσίου και εκλεκτού του δούλου και η αγάπη διαχέεται παντού. Ο Κύριος ετοιμάζει για τον αθλητή του πανένδοξο στεφάνι. Όντως, αφού έδωκε αίμα και έλαβε πνεύμα, εκδημεί ειρηνικά. Η είσοδος του στην αιωνιότητα είναι περίλαμπρη.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Δάκρυστο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ο Νόντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

Ήταν εκείνα τα χρόνια, τα γεμάτα από αθότητα και αισθήματα που κανένα από τα χρώματα του σήμερα δεν μπορούν να ζωγραφίσουν. Χρόνια που ευώδιαζαν Θεό. Μια Ελλάδα που από τα συντρίμια και τη θλίψη κατάφερνε λίγο-λίγο να κοιτάξει ουρανό, να ανασάνει αέρα φρέσκο δίχως μυρωδιές από μίσος και αίμα αδελφικό. Ήταν εκείνα τα χρόνια που τα παιδιά χαίρονταν με τα ελάχιστα και γιόρταζαν τη γύμνια τους και την ξυπολισιά τους. Δεν γνωρίζαν τη λύπη και τη μελαγχολία, μα τη χαρά του Θεού απολάμβαναν δίπλα στα γκρεμισμένα. Ήταν εκείνα τα χρόνια που ο δάσκαλος και η δασκάλα γίνανε πατέρας και μάνα, που χαρίζαν το φως και που έσμιγαν στο είναι τους την αυστηρότητα και τη σκληράδα, με την τρυφερότητα, την έμπρακτη αγάπη πολλές φορές και την αγιοσύνη. Θέλανε όλα τα παιδιά τους να γίνουν άνθρωποι, όπως συνεχώς τους υπενθύμιζε η αέναη, άγρια, μα τόσο αληθινή φωνή του καπετάν Μιχάλη. Δεν τα έζησε ποτέ εκείνα τα χρόνια, μα πάντα θα τα νοσταλγώ. Νοερός μεταφέρομαι πίσω στο χρόνο, κλείνω τα μάτια και πηγαίνω στην αυλή του σχολείου των γονιών μου. Πολύ βομελής διαλεχτώ από ψυχούλες αμόλυντες. Ακούω το μικρό κουδούνι, ανεβαίνω λίγα-λίγα τα σκαλοπάτια και αντικρίζω τη δασκάλα και το δάσκαλο. Τέλη του 50 στο εξωχώρι, μυρίζει άνοιξη στη μάνη. Δίπλα στις γραίες ελιές ανθοβολάει η ομορφιά του πλάστη. Ποτισμένο το χώμα με του ουρανού τα δάκρυα, και αυτό μου σχοβολά την ελπίδα. Τα παιδιά μαζεύονται μπροστά στη σημαία. Είναι Παρασκευή βουβή στις παρυφές του θείου πάθους. Θα πάνε στην Υπαπαντή, λίγα μέτρα πιο πάνω, προηγιασμένη και θεία κοινωνία. Ο δάσκαλος τους είπε από τα χθες, μήτε νερό να πιούν το πρωί και να νηστέψουν ως και το λάδι. Δεν ήταν δά και δύσκολο. Όλοι τους τη μέχρι τώρα ζήσει, νηστεμένοι τη θυμούνται. Ο δάσκαλός τους είναι όμορφος και θα λέγαμε κάτι σαν αρχοντικός. Έχει έναν τρόπο ξεχωριστό που τους μιλάει. Ξέρει να αγαπά ακόμα και όταν μαλώνει. Όλα τους τον αγαπούν μαζί και τη γυναίκα του. Ήρθε νύφη στο χωριό τους. Και επειδή το δάσκαλο τον έλεγαν Ζαχαρέα, εκείνη έλαβε και το σχετικό παρεγκόμι, η Ζαχαρόνυφη. Μα και ένα άλλο ακόμα. Τι κι αν δεν ήταν ίδια δασκάλα. Όλοι τη φώναζαν κύρα δασκάλα. Τι κι αν της Παναγιάς είχε το υπέρλαμπρο το όνομα. Όλοι έτσι τη μάθανε, τη σεβάστηκαν και την αγάπησαν. Μόχθησαν οι δάσκαλοι τότε πολύ για να διδάξουν κυρίως την αγάπη και το σεβασμό στον άνθρωπο, και όλα τους τα παιδιά γινήκανε σπουδαίοι, όχι με κριτήριο τη μόρφωση, μα την καθαρότητα στα μάτια και τις ψυχές τους. Το ποτάμι του χρόνου κύλησε και έτσι τη γνώρισα κι εγώ την κυρα Πότα, την κυρα Δασκάλα, 20 χρόνια σχεδόν αργότερα. Εμένα οι θυμισές μου τη φέρνουν μπρος μου τα Χριστούγεννα με την καλοσυνάδη της φωνή να μας υποδέχεται τη νύχτα των παραμονών και να μας μπάζει στο ευωδιαστό και ζεστό δωμάτιο δίπλα στη σκάλα. Σταμάταγε τα πάντα και μας πρόσεχε, κοιτώντας μας συγκινημένη την ώρα που θαρετά και ολοχαρά της ψέλανε τα κάλαντα. Έπειτα, τη μεγαλοβδομάδα, με εκείνη την υποβλητική της και ανυπόκριτη κατάνοιξη, σε όλες τις ακολουθίες στον ταξιάρχη μας και τη Μεγάλη Παρασκευή, στην απλοταριά του σπιτιού των Ζαχαρέων, απέναντι από τον Άι Χαραλάμπη, μαζί με τα χαρούμενα παιδόγκονά της, να καίει θυμία μα μπροστά στο επιταφείο την πομπή που ξαπόστενε για λίγο με το τρισάγιο κάλεσμα της μνήμης. Μα και τα καλοκαίρια τη θυμάμαι σε όλα τα ξοκλήσια που κρατερικά περίμεναν καιρούς για να λειτουργηθούν πρώτοι και αγέροχοι, ευγνωμόνως φυλακόλουθοι, αενάως χαρμολυπημένοι, να στέκεται σημά στη χαμηλή είσοδο και να δοξολογεί με εύλαλη σιωπή. Την ίδια παράλλακτη αρχοντική ψυχή συναντούσα πάντα και όταν τα χρόνια της γέρασαν το σώμα, σπάνια μορφή που γνώριζε καλά τα μυστικά του παραδείσου, ίσως γιατί τον ζούσε από τη γη. Κοιμήθηκε προχθές το ξημέρωμα αρχές Αγίας Σαρακοστής και ξεκίνησε ένα ταξίδι αιώνιο. Έχει πολλά να θυμηθεί όταν γυρίσει πίσω μαζί με το φύλακα άγγελο που θα την οδηγεί. Στα σίγουρα θα βρεθεί και στην αυλή του αγαπημένου του σχολείου να συναντήσει το δάσκαλο το λατρεμένο της, να ξανακούσει γέλια, αηδονόλαλα και παιδικά, και στις αυλές των ξεχωρίτικων εκκλησιών σήμα σε άρτο ζωής αιωνιζούσης. Καλό παράδεισο, κύρα δασκάλα, στην αγκαλιά του λατρευτού σου νυμφίου. Το 40ήμερό σου θα συμπέσει με την Ανάσταση του Αφέντη Χριστού. Θα κρατεράμε και το δικό σου αληθώς από εκεί ψηλά. Καλή

Είναι κάποια πράγματα σε τότε τη ζήση που ξυπνάνε τις αισθήσεις σου, που σε μεταφέρουν άκοπα και με ένα αδιάφορο τρόπο, όπου λαχταράει η αιώνια ψυχή σου να βρεθεί. Ένας ήχος, μια μυρωδιά, ένα άγγιγμα, ένα φανέρωμα πρωινού ουρανού, μία γη και γεύση από γη πολυδουλεμένη. Να τώρα που τα γράφω όλα τούτα, σκέφτομαι έναν ήχο που ακόμα και ανάμεσα σε μύριους να τον ακούσω, αμέσως θα ξεδιαλύνω την ευλογημένη του προέλευση. Το τρίξιμο μιας πόρτας, της σιδερένιας πόρτας του ταξιάρχη μας, τόσο γνώριμος και τόσο αγαπημένος. Δεν ξέρω πόσα χρήματα έστεκε πριν από μένα και πόσα χρόνια πριν από μένα έστεκε ετούτη πόρτα να φλουρεί την πλατεία των Αρχαγγέλων. Σίγουρα είναι πάνω από 40, μπορεί και συνομιλική μου. Όπως και να είναι, τούτο το τρίξιμο πάντα θα γεμίζει το μέσα μου με μια μελωδία ουρανόσταλτη. Θα δίνει στην ανεμική μου πίστη φτερά να σπεύσει για να εισέλθει στην τόσο ευλογημένη νέα κυβωτό αυτή του ταξιάρχη μας. Όπου και να σταθεί στον οίκοβο, αυτό το τρίξιμο σαν σήμαντρο ακούγεται. Οπότε κάπως και κάποιος διαβεί το πανίερο κατόφλι του πολεμάρχου του κυρίου των πάντων. Στα σίγουρα δεν υπάρχει άλλος που να χτύπησε τούτο το τόσο αλλιώτικο τάλαντο όσο η θιά ευτυχία. Δεν υπήρχε άλλος που να αναζήτησε τόσες αφορμές για να βρεθεί σημά του. Μία να ποτίσει τη διψασμένη γη των λουλουδιών της, μία για να στάξει δρόσους στην πολυδιψή ψυχή της που όλο τον παράδεισο γύρευε. Εκεί πότε για να σαρώσει, να ασβεστώσει, να καλοποιήσει τον ναό, να τον ετοιμάσει για τις μεγάλες Κυριακές και τις γιορτάδες. Χωρίς τις θεολογικές γνώσεις και τις πνευματικές παρακαταθήκες, που στα αλήθεια όμως ποια ψυχή ωφελούν, αν δεν γίνονται με πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένη καρδία. Η ευτυχούλα, χωρίς να μπορεί να το αναλύσει με λόγια αυτιασιτωμένα, βίωσε τόσο εμφατικά αυτό που ο ίδιος ο Χριστός μας παραγγέλει σε ένα από τα τρισευλογημένα και συγκλονιστικά σουρουπώματα της πιο μεγάλης εβδομάδος της πίστης μας. «Είστι θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος». Μια διακόνισσα του Κυρίου, της Παναγίας μας και του λατρεμένου της Αρχαγγέλου ήταν η θιά. Θα τη θυμόμαστε πάντα σαν πιτσιρίκα, με τον ενθουσιασμό και τη ζέση μικρού παιδιού, να μας δίνει τη μεγάλη κόφα, να της την επιστρέψουμε γεμάτη από βασιλικούς και κατηφέδες στα καλοκαίρια των Αγίων με τα χαμηλά του σπίτια, για να μπλεχτεί έπειτα το πιο ευωδιαστό στεφάνι γύρω από το εικόνισμά τους. Στον Μπουσάκου την Παναγία είμαι σίγουρος πως θα ζήτησε από τον άγγελό της να την πάει για στερνή φορά να προσκυνήσει και έπειτα γραμμή για τον ταξιάρχη να ξανακουστεί το τρίξιμο της πόρτας. Γιόρταζε μία μέρα μετά τα 9 μέρα της Παναγίας της της Εκκλησιάς των Γονίδων της, 24 Αυγούστου, του Αγίου Ευτυχίου και του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Κοιμήθηκε στα προεόρτια του ταξιάρχη της, την τίμησε όπως της άξιζε ο αφέντης φύλακας της Άνω Ιερουσαλήμ. Πλέον δεν τον αποχωρίζεται ποτέ. Αυτό γύρευε σε όλη της τη ζωή σχεδόν, μαζί με τον Παράδεισο. Εκεί ας την κατατάξει ο Κύριος, σαν μια ακούραστη διακόνισσα, σε έναν ταπεινό του οίκο, μετά των Αγίων των ταπεινών και θεόφιλων, ας προσευχόμαστε όσο ζούμε να αναπαύεται.

δεν έμοιαζε με κανέναν κλασικό συλλέκτη από αυτούς που δαπανούν περιουσίες ολάκερες προκειμένου να αποκτήσουν το σπάνιο, το δυσέβρετο και το μοναδικό και έπειτα να το βάλουν σε θέση περίοπτη, να το φωτίσουν καλά και να το δείχνουν με καμάρι σε όλους τους επισκέπτες τους, συνοδεία πολλών θαυμαστικών και τυμπανοκρουσιών. Πίνακες μεγάλων ζωγράφων, έργα τέχνης ανεκτίμητα φωτογραφίζονται και διαφημίζονται, πουλούνται και αγοράζονται. Κυριακή πρωί μετά την εκκλησία επιστρέφαμε μαζί στην κατηφόρα της Παναγίτσας. Κόπιασε στο φτωχικό μου να σε κεράσω καφεδάκι και λουκούμι. Πάμε πάνω να δεις το αρχονταρίκι μου. Μικρό διαμέρισμα πολυκατοικία σε βοδιαστό από θυμίαμα λιβανιού, με έπιπλα ελάχιστα πολλά βιβλία και εικονοστάσια σχεδόν σε όλους τους τοίχους. Τον απίλαυσα εκείνο τον καφέ με το λουκούμι πάνε χρόνια από τότε. Κάμποσες ώρες συζητούσαμε το φτωχό στα υλικά μαζάμπλουτο στα ουράνια τα του Θεού αδελφό μου. Το μάτι μου έπιασε σε έναν από τα μέτρητα ράφια του σπιτιού μια στίβα από κυτρινισμένα φύλλα. «Τι είναι αυτά?» το ρώτησα. «Αυτή είναι η συλλογή μου», μου είπε, κοιτάζοντας χαμηλά. Κατάλαβα ότι από ταπείνωση δεν ήθελε να πει πολλά, μα εγώ επέμενα τραβώντας ένα από τα κίτρινα αυτά χαρτιά. «Συλλέγει στη φωνή του Κυρίου?» «Ναι, είμαι συλλέκτης Κυριακών, τα τελευταία 20 χρόνια. Για να υπολογίσω 1000 Κυριακές, Θεέ μου, πόσες, και δεν έλειψες ούτε μία από την εκκλησία. Έδωσε ο Θεός. Ναι, όπως το λες, με αξίωσε και δεν έλειψα καμία Κυριακή, καμιά ημέρα του Κυρίου. Άλλωστε γι' αυτόν τη λέμε και έτσι, Κυριακή του Κυρίου δηλαδή, και όχι Ηλιακή του Ηλίου, Sunday όπως τη λένε οι άλλοι. Τα κυτρινισμένα φύλλα κλείνουν μέσα τους και χρυμπαρένια λόγια που υπογράφουν από το 1952 άνθρωποι μόνο με τα αρχικά τους. Δείγμα και αυτό μεγάλης ταπείνωσης. Θυμάμαι τον αδελφό μου να μας λέει πως μόνο με την Αγία Γραφή και τη φωνή του Κυρίου μπορεί κάποιος να οικοδομηθεί πνευματικά. Το έχω διαπιστώσει αμέτρητες φορές, μιας και από εκείνο το κυριακάτικο πρωινό έγινα κι εγώ συλλέκτης Κυριακών. Και κάθε εβδομάδα, στην ημέρα του Κυρίου, τη γεμάτη αγαλίαση και ευφροσύνη, την κρατάμε λαχτάρα παλέκτης Κυριακών. Και κάθε εβδομάδα, στην ημέρα του Κυρίου, τη γεμάτη αγαλίαση και ευφροσύνη, την κρατάμε λαχτάρα πάντα και διαβάζω.

Δεν ήξερε προσευχές και ύμνους απ' έξω από ό,τι σταύμαζε και απορούσε με όλους εκείνους που έλεγαν νερό τους ψαλμούς, τους χαιρετισμούς της Παναγιάς, τις παρακλήσεις της και τα κείμενα τα δοξολογητικά. Αυτός μόνο το πιστεύω και το Πάτερ ημών γνώριζε από στήθους, τα υπόλοιπα τα διάβαζε από μέσα. Από τα εγκόλπια του, τα μικρά και τα λιγοστά γεωτικά του τα βιβλία. Δεν είχε βλέπεις και πολύ χώρο στο μικρό του δωμάτιο. Πού να βρεθεί με τόσα χαρτιά φυλαγμένα παντού. Σε συρτάρια, στα ράφια της βιβλιοθήκης του, στην παλιά του λάπα, στο κομμωδίνο του, το διπλανό στο κρεβάτι. Δεν πετούσε τίποτα ο πότης από ότι ο Θεός το στέλνε στο δρόμο του. Ό,τι μιλούσε για το μεγαλείο του Χριστού μας ήταν για εκείνον αιώνια ιερό και έχει υποχρέωση να το κρατήσει σαν φυλαχτό για πάντα. Χιλιάδες φωνές Κυρίου κυτρινισμένες από τον καιρό μετρούσαν τα χρόνια του και τις αναστάσιμες Κυριακές της ζήσης του. Περιοδικά, φυλάδια, λόγοι παρακλήσεως και φωτισμού με παραστάσεις Αγίων τυπωμένες πάνω τους και το ζωοποιό ξύλο του Σταυρού ζωγραφισμένο από χέρια ευσεβών, στηβάζοντας στην πίστη του τους ορούς. Στεναχωριόταν όποτε έβρισκε στο δρόμο του παραπεταμένα τέτοια σωτήρια γράμματα, μα κι ό,τι συμβόλιζε τον ουρανό και τους οικείτορές του, τον έθλιβε το να συναντά πατημένο χάμο σαν σκουπίδι και άχρηστο πράμα. Μάζευε λοιπόν τα αγγελτήρια των μνημοσύνων και των κηδιών που ο αέρας έριχνε κάτω, τα σακουλάκια από τα κόλυβα που βρίσκε σε κάδους σκουπιδιών έξω από εκκλησιές και καθόταν και έκοβε τους σταυρούς και τους κρατούσε σε ένα συρτάρι. Και όταν μαζεύονταν αρκετά από δάφτα, τα έπαιρνε και τα έκαιγε στον παλιό φούρνο της γιαγιάς μαζί με τα χαρτιά που τύλιγαν τα υψώματα που κάθε Κυριακή ο παππούλης του κράταγε γιατί είχε πάει το πρόσφορο από βραδύς. Τι και συνέχεια ρε πότη, πυρομανίστε καταντήσεις, το πείραζαν οι περαστικοί. Έλα να σου πω γιατί τα καίω όλα τούτα, είπε κάποτε σε έναν και εκείνο στάθηκε να ακούσει. Αυτά τα καίω γιατί έχουν πάνω το σταυρό και δεν πρέπει τούτο το σύμβολο να το πατάμε και να το βρωμίζουμε. Τα άλλα, τα μικρά που βλέπεις, είναι τα τυλίγματα του υψώματος. Ξέρεις τι τυλίγουν όλα αυτά? Τον ίδιο τον ουρανό. Άλλοτε τον ομνό του Θεό που πάντα νικά. Τη μητέρα του την Παναγία. Άλλοτε τους αρχαγγέλους και τους αγίους αγγέλους. Τον πρόδρομο Ιωάννη και όλους τους προφήτες. Τους Αγίους Αποστόλους, τους Ιεράρχες, τους Μάρτυρες, τους Αγίους Αναργύρους, τους Αγίους Θεοπάτορες, τους Δικαίους, τον Ιακίμ και την Άννα, τον Άγιο της ημέρας και τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο με το Μέγα Βασίλειο, ανάλογα με το ποιο τη Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε. Κατάλαβες λοιπόν γιατί όλα τούτα είναι ιερά και δεν πρέπει να καταλήγουν μαζί με ακαθαρσίες και απορρίμματα. Γι' αυτό τα καίω, για να μην βεβηλωθούν ποτέ. Ό,τι προσφέρεται στον Κύριο και ό,τι προέρχεται από Αυτόν είναι παντοτινά αγιασμένο και εμείς τιμάμε εκείνον με το να το ευλαβούμαστε και να το φροντίζουμε. Έτσι κάνω και με τα φυτιλάκια από το καντήλι και τα καρβουνάκια και το λιβάνι από το θυμιατήρι. Τίποτα δεν μετώ. Όλα έχουν την αξία τους. Θυμία με ενώπιόν σου. Δεν έχεις ακούσει που λέμε και η φλόγα ποιον φωτίζει? Τον Κύριο και τους Αγίους του δε φωτίζει. Πήρε χάρη και το φυτίλι λοιπόν. Αγιάστηκε και αυτό και τόσα άλλα. Να αφήσουμε τα ολοκάθρα να καταλήξουν σε σκουπιδότοπους με σαπίλα και δυσοδεία. Αυτά που μας ανοίγουν τον ουρανό, που σκορπούν πνευματικό άρωμα στην ακάθαρτη ζωή μας, δεν είναι ευλογημένο, αδελφέ μου. Τα έλεγε όλα τούτα και δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Όλος τον κοιτούσε και εκείνος συγκινημένος με τη θέρμη του και την ξεχωριστή του αγάπη, που τίποτα δεν περιφρονούσε και όλα τα περιέβαλε με μια τόσο ασυνήθιστη επιμέλεια και ευσέβεια. «Κλαις βρε πότη μου», του είπε, «και αυτά το Κύριο είναι, αδελφέ μου. Τα δάκρυα είναι σταλμένα από εκείνον, πολύτιμο γιατρικό για την ψυχούλα μας». Έβγαλε ένα χάρτινο μαντίλι από την τσέπη και σκούπισε τα μάτια του. Το ρίξε έπειτα και αυτό στη μικρή φωτιά που έκαιγε σαν την πίστη του και την αγάπη του Χριστού που σκόρπαγε γύρω του. «Και τα δάκρυα να καούν, Άγια δώρα», είπε και σώπασε.

Δάκρυ στο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ο Νόντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

0: Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: 100 δολάρια ανά βαρέλι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά έθριος, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος Β που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ρωμαϊκή συνέχεια ή φραγκική επινόηση? Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Θηλέμαχος Λουγκής, ομότιμος διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον σημερινό προσκεκλημένο μας, τον κύριο Τηλέμαχο Λουγκή, τον ομότιμο διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κύριε Λουγκή, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Και εγώ καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ, κυρία Χουζούρη, για την πρόσκληση.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πολλά να μάθουμε από εσάς στη σημερινή εκπομπή. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Λουγκή, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Από ποιον θεσπίζεται αυτός ο όρος?
1: Ο όρος Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία απαντώ ευθέως. Απαντά, του γερμανικού έθνους μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Nationis Germanicae, der deutschen Nation. Απαντάτε το 14ο, 15ο αιώνα. Είναι πολύ μεταγενέστερο από την ίδρυσή της. Ιδρύεται ως δυτική αυτοκρατορία. Ιδρύεται ως δυτική αυτοκρατορία τα Χριστούγεννα του έτους 800, οπότε ο Πάπας στέφει τον Κάρολο, τον Καρολίνγιο ηγεμόνα, τον μετέπειτα Καρλομάγνου, έτσι, αυτοκράτορα της Δύσεως. Μου επιτρέπετε τώρα μια μικρή αναδρομή.
0: Ναι.
1: Μέσα του 8ου αιώνα, γύρω στο 750, στο Βυζάντιο φούλη οικονομαχία.
0: Ναι.
1: Στη Δύση πέφτει η βυζαντινή πρωτεύουσα της Ιταλίας, η Ραβένα. Και μένει ο Ελληνισμός πλέον στη Νότιο Ιταλία και τη Σικελία. Η Ιταλία λοιπόν λογκοβαρδοκρατείται και ο Πάπας Πανικόβλητος, ο Πάπας τότε είναι ο Στέφανος ο δεύτερος, 752-757, πάει στους Φράγκους, στην Ποντιόν της Γαλλίας, είναι στην Ορμανδία κάπου. Και βλέπει τον Πεπίνο το Βραχή,
0: μάλιστα,
1: τον Φράγκο.
0: Ναι.
1: Και του λέει, χρειάζομαι βοήθεια για τους Λογκοβάρδους στην Ιταλία. Ο Πεπίνος εκστρατεύει, παίρνει τη Ραβένα πίσω και δεν την αποδίδει στο Βυζάντιο, αλλά τη δίνει στον Πάπα. Έτσι. Και ο Πάπας γίνεται και κοσμικός ηγεμόν για πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα τώρα. Ο Στέφανος, ο Πάπας αυτός Στέφανος ο δεύτερος, πεθαίνει το 757 και τον διαδέχεται ο αδελφός του, Παύλος. Παύλος ο πρώτος, 757-768. Αυτός είναι, δεν τον ξέρει κανείς και είναι πολύ σπουδαίος για ένα σημαντικό και μόνο γεγονός. Δημιουργήθηκε στα χρόνια του ποντιφικάτου του, των 11 αυτών ετών, το διασημότερο πλαστό έγγραφο της Οικουμένης. Λέγεται η Κωνσταντίνιος Δωρεά. Ή η δωρεά του Μεγάλου Κωνσταντίνου ή Ντονάτιο Κωνσταντίνη Ιμπερατόρη στα λατινικά, γλώσσα στην οποία σώζεται. Αυτό το έφτιαξε η παπική γραμματεία στο Λατερανό και αποδίδει τα αυτοκρατορικά δικαιώματα στον Πάπα. Αποχωρών, λέει ο Μέγας Κωνσταντίνος στα έτη του. Το ότι αυτό το έγγραφο είναι πλαστό,
0: ναι,
1: το έφτιαξαν επί Παύλου πρώτου,
0: ναι,
1: το απέδειξε ο Ιταλός φιλόλογος του 15ου αιώνα, ο διάσημος Λορέντσο Βάλα. Και δεν υπάρχει ούτε μία αμφιβολία στο ότι είναι πλαστό. Όλος ο κόσμος το λέει, όλη η επιστήμη και το παπικό κράτος το έχει αποδεχθεί. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορ, φεύγοντας από τη Ρώμη, και πηγαίνοντας να ιδρύσει μια νέα αυτοκρατορία στην Ανατολή, όπως λένε, στην Κωνσταντινούπολη, άφησε στον Πάπα όλα του τα αυτοκρατορικά δικαιώματα. Μαζί και νοδιαρίζει υπάτους, συγκλητικούς και ό,τι μπορεί να, ό,τι είχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και να φτιάνει ένα Ιωνία Αυτοκράτορα Πάπα, ο οποίος έχει κοσμικές εξουσίες τεραστίων διαστάσεων και ζει στο Λατερανό. Αυτό το πράγμα σπέβδινε ότι θα ελευθεί ο Πάπας, λοιπόν τώρα, ο γιος του Πιπίνου του Βραχαίος μετά το 768, ο Κάρολος, ο μετέπειτα Καρολομάγνος, και εξτρατεύοντας την Ιταλία, έτσι, το 800, ο Πάπας τον στέφει αυτοκράτορα. Τι αυτοκράτορα? Γιατί είναι αυτοκράτορ των Ρωμαίων επισήμως, είναι ο αυτοκράτορ της Κωνσταντινούπολης, ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου. Imperator Romanum Gubernans Imperium, κυβερνών την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, quiet per misericordiam Dei, ο οποίος για την εύνοια του Θεού, misericordia ελεημοσύνη του Θεού, ερέξ Φρανκόρουμ et Λογκομπαρντόρουμ, βασιλεύς των Φράγκων και των Λογκομπάρδων. Λοιπόν, ο Καρλομάγνος είναι αυτοκράτορ, διότι πέραν του ενός έθνους που διοικεί ένας βασιλεύς, έτσι, ο αυτοκράτορ διοικεί πολλά έθνη, δηλαδή τους Φράγκους, τους Λογκομπάρδους και τους Ιταλούς. Από τότε λοιπόν αρχίζει αυτή η αυτοκρατορία, η οποία μετέπειτα θα ονομαστεί σε Αγία Ρωμαϊκή επί Γερμανών.
0: Να ζητήσω μια διευκρίνηση.
1: Παρακαλώ.
0: Αν καταλάβαμε καλά, αυτή λοιπόν η πλαστογραφία γίνεται γιατί ο Πάπας χρειάζεται έναν, θα έλεγε κανείς, ισχυρό στρατιωτικό προστάτη απέναντι στους Λομβαρδούς και για να δικαιολογηθεί η κοσμική εξουσία του.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό γίνεται αυτή η πλαστογραφία που είπατε.
1: Πώς είπατε?
0: Γι' αυτό γίνεται αυτή η πλαστογραφία, γι' αυτούς τους λόγους. Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά αυτή η πλαστογραφία υποτίθεται ότι έχει και διαχρονική ισχύ. Και μέχρι να την αποδείξει ο Λορέντσο Βάλα, περάσανε πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αιώνε ολόκληρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα αρχίζει αυτή η ύπαρξη μια δυτική αυτοκρατορία, η οποία δυτική ρωμαϊκή, α πούμε, Romanum Gubernans Imperium, δεν το παρατράβηξε. Να το πει Imperator Romanorum, αυτοκράτορ των Ρωμαίων,
0: ναι,
1: όπως
0: ναι,
1: λεγόταν ο Βυζαντινός,
0: ναι,
1: αλλά κυβερνών προσωρινός κατά κάποιο τρόπο. Gubernans Imperium. Κάπου κράτησε τα μπόσικα, ο Pontifex.
0: Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν, όπως μας το εξηγήσατε, μάλιστα, καταλαβαίνουμε ότι καταρρύπτεται, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, η ιδέα της ρωμαϊκής συνέχειας, ότι δηλαδή η εξουσία περνάει από τους Ρωμαίους στους Φράγκους και τους Γερμανούς. Και όπως επίσης και ένας ισχυρισμός που υπήρχε ότι ο θρόνος στη Μεσαιωνική Ρώμη ήταν κενός, γιατί στην Κωνσταντινούπολη κυβερνάει μια γυναίκα, η Ειρήνη Αθηναία.
1: Καλά, αυτό είναι το 800.
0: Ναι.
1: Που στέφεται ο Καρλομάγνος.
0: Ναι.
1: Αλλά η διαδικασία είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα.
0: Είχε αρχίσει νωρίτερα, μάλιστα.
1: Κοιτάξτε κάτι, ένα πράγμα. Ότι όταν ο Ιουστινιανός, ας πούμε, τον 6ο αιώνα, παίρνει την Ιταλία και τη Ρώμη, η σύγκλητος, η αρχαία ένδοξος ρωμαϊκή σύγκλητος, ενάτους Ρωμάνους, έχει περίπου διαλυθεί. Μένουν μόνο κάτι αριστοκράτες, οι οποίοι περιστοιχίζουν την εκκλησιαστική αρχή, τον Πάπα. Αυτή είναι το μετέπειτα κονκλάβιο των καρδιναλίων. Είναι τα υπόλοιπα της Σενάτους Ρωμάνους, της Ρωμαϊκής Συγκλήτου. Και έτσι ο Πάπας αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κυβερνάει και πολιτικές αρχές. Έχει υπό την εξουσία του και πολιτικές αρχές. Και έτσι μεγαλώνουν οι φιλοδοξίες της Αγίας Έδρας, πώς θα το πούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλετε στο σημείο αυτό, κύριε Λουγκί, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Παρακαλώ, κύριε.

0: ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ρωμαϊκή συνέχεια ή φραγκική επινόηση? Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Τηλέμαχο Λουγκή, ομότιμο διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε. Κάποιοι ιστορικοί μάλιστα έχουν γράψει ότι η ιδέα ότι η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αποτελούσε την νόμιμη συνέχεια της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπήρξε το μεγαλύτερο πολιτικό ιδεολόγημα του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα. Ο προσκεκλημένος μας έχει εξηγήσει ήδη κάποια πράγματα τα οποία θα τα δούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής, για την φραγκική επινόηση που θα έλεγε κανείς ότι εμπεριέχει και μια γεωπολιτική σκοπιμότητα, ενώ υπάρχει και μια ξεκάθαρη πλαστογραφία για την οποία μας μίλησε ο κύριος Λουγκής. Στο σημείο αυτό, κύριε Λουγκή, δεν ξέρω αν θα θέλατε να ανοίξουμε έτσι μία παρένθεση και να μας πείτε αν οι φράγκοι είναι σημαντικοί για το Βυζάντιο, για το Βυζαντινό κράτος.
1: Μάλιστα, βεβαίως. Οι φράγκοι είναι βεβαίως πολύ σημαντικοί ήδη από το 507 μετά Χριστόν. Γιατί βαφτίζονται Ορθόδοξοι, βαφτίζονται Χριστιανοί Ορθόδοξοι από ειδωλολάτρες κατευθείαν. Ναι. Δεν περνάνε, είναι βάρβαροι. Αλλά ναι, δεν περνάνε από το στάδιο του, πώς το λένε, του αριανισμού.
0: Γιατί όπως τα γερμανικά φύλλα, όπως είδαμε σε άλλες εκπομπές του αφιερώματος.
1: Ναι. Μόνοι λοιπόν χριστιανοί ορθόδοξοι ή καθολικοί, εκείνη την εποχή το ίδιο πράγμα είναι,
0: ναι,
1: έτσι καθολικός και ορθόδοξος, είναι οι μόνιμοι σύμμαχοι της ακόμα υπαρχούσης Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και αυτοί είναι οι σύμμαχοι του Ιουστινιανού όταν κατακτά την Ιταλία στα μέσα του 6ου αιώνα. Και μετά θεωρούνται μόνιμοι σύμμαχοι, να τους φωνάζουμε κάθε τόσο στη Βόρειο Ιταλία και κατεβαίνουν οι Φράγκοι. Βέβαια δουλεύουν περισσότερο για λογαριασμό τους, για να το πούμε χείριν το πράγμα, παρά για το καλό του Βυζαντίου. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι Πάπες τα γνωρίζουν όλα αυτά όταν αποφασίζουν τον 8ο αιώνα, στα μέσα του 8ου αιώνα, να δώσουν δικαιώματα ακόμα περισσότερα στους Φράγκους και να τους έχουν σαν χείρα βοηθείας και, πώς να σας πω, έτοιμο σύμμαχο.
0: Ναι, ναι. Κύριε Λουγκή, γιατί μας είπατε έτσι στην πορεία της συζήτησης κάποια στιγμή ότι αναφερθήκατε στο 800 μετά Χριστόν,
1: ναι,
0: και στη στέψη του Καρλομάγνου,
1: ναι,
0: θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, πως η πολιτική κατά κάποιο τρόπο αναμειγνύεται με την θρησκευτική εξουσία?
1: Ναι, βέβαια, φυσικά. Και η παποσύνη, ξέρετε πόσα έγγραφα έχει δημιουργήσει. Πόσα έγγραφα έχει δημιουργήσει για να κατοχυρώσει τις υπερβολικές εξουσίες που διαθέτει, έτσι, και δικαιοδοσίες.
0: Αυτό όμως ξεκίνησε σταδιακά, δεν έγινε,
1: ναι, σταδιακά,
0: έτσι δεν είναι?
1: Σταδιακά, βεβαίως. Αλλά αυτός που κατέχει τις κλίδες του Παραδείσου, του Αγίου Πέτρου και ούτω καθεξής, είναι εκεί που μαρτύρησαν οι κορυφαίοι των Αποστόλων, Πέτρος και Παύλος κλπ. Έχει αυτομάτως περισσότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε άλλο χριστιανό ιερωμένο. Οπότε στην Κωνσταντίνια Δωρεά λέει, εγώ θα διορίζω υπάτους, κίνσορες κλπ. Και συγκλητικούς και τους πάντες. Δημιουργήσανε αυτές τις δικαιοδοσίες εκ Θεού, αντέοντάται, και αμέσως μεταβιβάζει ό,τι θέλει στον εκάστοτε ηγεμόνα που θέλει ως δεξί του χέρι, επί του πεδίου της μάχης ή επί του πεδίου της πολιτικής. Αυτή είναι η πολιτική της παποσύνης. Και βεβαίως, ως κληρονόμος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έχει και περίπου θεϊκά δικαιώματα. Έτσι. Όποτε θέλει, αλλάζει πρωτεύουσα, κάνει, δείχνει. Είναι λίγο, πώς να σας πω, πολυπίκυλο το πράγμα και δύσκολο να το συλλάβει ο σημερινός νους. Αλλά τότε έτσι δούλευε.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι το όνομα, το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ένα εργαλείο προπαγάνδας, γιατί θέλει να θυμίσει την αρχαία Ρώμη?
1: Βεβαίως. ούτε λίγο, βεβαίως, ούτε καμία αμφιβολία περί τούτου. Βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι απόγονοι της Ρώμης. Και όχι οι νέα Ρώμη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι μικρότεροι αδελφοί, πώς θα το πούμε. Και όντως ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι, σας έλεγα ότι τα απομεινάρια της παλιάς ειδωλολατρικής συγκλήτου της Ρώμης μεταστρέφονται βεβαίως στον χριστιανισμό, ο οποίος χριστιανισμός δεν είναι αιρετικός, είναι ορθόδοξος εκείνη την εποχή, και περιστοιχίζουν τον Πάπα και μετατρέπονται σιγά σιγά σε χριστιανούς επισκόπους και κάνουν το κονκλάβιο των καρδιναλίων γύρω γύρω από τον Πάπα.
0: Ναι.
1: Τα κατάλοιπα της συγκλήτου είναι αριστοκρατικό το πολίτευμα εντελώς.
0: Θα θέλατε λίγο να μείνουμε σε αυτό, στο ότι δηλαδή διεκδικεί το κύρος και την κληρονομιά της αρχαίας Ρώμης. Εδώ όμως έχουμε κάτι διαφορετικό. Διορθώστε με σας παρακαλώ, κύριε Λουγκή, αν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, επί Διοκλητιανού δεν έχουμε το σύστημα της τετραρχίας. Αυτό δεν είναι το τελευταίο έτσι διοικητικό σύστημα που έχουμε?
1: Ναι, ως ειδωλολατρική Ρώμη.
0: Ναι, ως ειδωλολατρική Ρώμη. Εδώ, για να τα πάρουμε ένα-ένα, εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για σύστημα τετραρχίας.
1: Όχι, όχι, με τίποτα, όχι, δεν υπάρχει θέμα.
0: Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Θέλουμε λίγο να μας το εξηγήσετε, γιατί δεν μπορεί να είναι συνέχεια της αρχαίας Ρώμης αυτό το ιδεολόγημα.
1: Διότι έχει εκκλησιαστική ανωτάτη αρχή. Ο αυτοκράτορος δρά κατόπιν εντολής του Ποντιφικάτου. Να καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτοσχέδιος να πάει να πολεμήσει κάτι βαρβάρους στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν. Πάει και το κάνει. Δεν είναι θέμα. Δεν ρωτάει τη Ρώμη. Αλλά
0: ναι.
1: για μεγάλης εμβελίας, πράγματα που έχουν μεγάλη εμβέλεια, όπως οι σχέσεις με την Ανατολική Αυτοκρατορία, όπως η κάθοδος στην Ιταλία που συνεπάγεται αυτοκρατορικές πρερογατίβες, διεκδικήσεις. Αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από την πνευματική του αρχή που είναι ο Πάπας. Και τον τρέμουνε τον Πάπα, δεν υπάρχει θέμα. Από αυτόν εκπορεύεται, ξέρετε, από αυτό η εκπόρευση, που λέμε το πατρός εκπορευόμενο του Άγιον Πνεύμα. Έτσι, η εξουσία του Δυτικού Αυτοκράτορος εκπορεύεται από την Αγία Έδρα.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στο δίκαιο,
1: ναι.
0: Εδώ σε αυτή την περίπτωση που έχουμε, ισχύει το ρωμαϊκό δίκαιο?
1: Πού, στη Δύση? Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Ούτε κάτι δεν. Όχι, υπάρχουν τα κουτύμ τα λεγόμενα, τα εφημικά, οι εφημικές συνήθειες που έχουν θέση δικαίου, το οποίο αργότερα θα γίνουν ορισμένες κωδικοποιήσεις μικρής εμβελίας που δεν τις ακολουθεί κανείς. Όπως και στην Ιταλία υπήρχαν λέγκες Λογκομπαρντόρουμ και άλλα τέτοια, τα οποία δεν ευδοκίμησαν, ούτε τα ξέρουμε καλά-καλά.
0: Ναι. Πάντως μπορούμε να καταλάβουμε, το λέγαμε και πριν, την πολιτική σκοπιμότητα, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί μια αυτοκρατορία η οποία να είναι ανταγωνιστική κατά κάποιον τρόπο προς την Ανατολή.
1: Και όπου ο αυτοκράτορας δεν θα είναι τόσο παντοδύναμος όσο ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, ας πούμε, του Βυζαντίου, ή ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας παλαιότερα. Αυτός έχει από πάνω του την πνευματική αρχή του Ποντίφικος. Έτσι.
0: Ναι. Και πνευματική αρχή σημαίνει έλεγχος.
1: Κοιτάξτε, όταν είναι να καταπνίξεις κάποιο βαρβαρικό κίνημα στα σύνορά σου, δεν ζητάς την άδεια των Ποντίφικα. Αλλά δεν κατεβαίνεις στην Ιταλία ποτέ, ας πούμε, με οποιοδήποτε πρόσχημα, χωρίς να πάρεις άδεια.
0: Ναι.
1: Ιχουβατήριο που λέγαμε.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο αυτοκράτορας ελέγχεται εντός εισαγωγικών για ηθικά και άλλα θέματα από τον Πάπα?
1: Αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη με διάφορα παπικές βούλες, οι οποίες του λένε όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, κάνε τ' άλλο, κάνε τ' άλλο. Και μάλιστα είναι το πολύ ενδιαφέρουσες οι βούλες τότε του 8ου αιώνος, έτσι αρχίσαμε την εξιστόρησή μας,
0: ναι.
1: Όπου μιλάει για τους ηνίμητοι Γκρέτσι, δηλαδή οι εχθροί Έλληνες, δηλαδή οι Βυζαντινοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι με το στόλο τους απειλούν ανά πάσα στιγμή την Ιταλία και εύχονται οι παπικοί να γίνει μεγάλη φουρτούνα μια που έτσι έγινε και καταποντίζει και ο στόλος του Κωνσταντίνου του Πέμπτου.
0: Μάλιστα.
1: Με συγχωρείτε που τα λέω αυτά, αυτά είναι off the record που λέμε. Αλλά δίνουν με το μέτρο της εποχής.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Σε ό,τι αφορά στο θέμα της πολιτισμικής ταυτότητας, τι σημαίνει το ότι υπάρχει μια κοινή γλώσσα, ότι υιοθετείται η λατινική γλώσσα και από την διοίκηση και από τον αυτοκράτορα, αλλά και από την εκκλησία.
1: Η λατινική γλώσσα στην εκκλησία δεν χρειάζεται τον αυτοκράτορα, την είχε η Ρώμη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο αυτοκράτορας έχει μεγάλη, ιδιαίτερα ο Γερμανός, έχει μεγάλη δυσκολία να μιλήσει λατινικά. Οι επίσκοποι του μιλάνε, έτσι, και οι επίσκοποι του κατά κανόνα ακολουθούν τη Ρώμη, δεν ακολουθούν τον πρίμας Γερμανία που είναι. Ξέρετε, όταν γίνεται γερμανική εκκλησία, όταν οργανώνεται, η μεσαιωνική.
0: Μάλιστα.
1: Ο πριμάτος της γερμανικής παπικής εκκλησίας είναι στο Μάιντς, στη Μαγεντία. Έτσι, στο σημερινό Μάιντς, αυτό είναι ο πρίμας Γερμανία. Και αυτόν φοβάται λίγο ο αυτοκράτορας, μη συνεννοείται στην πλάτη του με τον Πάπο. Ο δυτικός, ο Γερμανός πια αυτοκράτορας, όχι ο Καρολίνγιος.
0: Ναι.
1: Ο Καρολίνγιος βασιλεύει και σε Γαλλία και Γερμανία. Ο Γερμανός είναι από το 962.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, οι Οθωνίδες. Μέχρι τότε είναι, μέχρι τότε είναι η παπική κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο πολύπλοκα τα πράγματα, αλλά έτσι ήταν οι σπουδές μου, αυτά σπούδασα.
0: Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον όπως μας τα εξηγείτε κύριε Λουγκή, και είναι πολλά θέματα που δεν τα γνωρίζουμε. Θέλω να πάμε τώρα σε αυτό το γεγονός που είπατε ότι είναι λίγο μεταγενέστερο, τον ισχυρισμό της Δύσης ότι ο θρόνος στη Μεσαιωνική Ρώμη ήταν κενός, την περίοδο που στην Κωνσταντινούπολη κυβερνά η Ειρήνη Αθηναία. Πώς χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα, θα θέλατε να μας το εξηγήσετε?
1: Δεν νομίζω ότι χωράει καμία ιδιαίτερη εξήγηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κείμενα, κανένα δύο κείμενα, ότι είχαμε Feminium Imperium, έτσι το λέγεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συλλική αυτοκρατορία.
0: Ναι.
1: Στην Κωνσταντινούπολη, και γι' αυτό έπρεπε ένας Άντρακλας, ξέρω εγώ, όπως θα έλεγε ο Όμηρος, ανήρ ένορχος.
0: Μάλιστα.
1: Να έχει την εξουσία. Αυτά είναι δευτερευόντως, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λεγόμενα, αλλά όπως και να έχουν το πιπέρι τους.
0: Μάλιστα. Είπαμε για τον τίτλο, ο οποίος μας είπατε ότι δόθηκε αργότερα, το Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλετε να μας εξηγήσετε τα τρία στοιχεία του τίτλου, τι σημαίνει η Αγία, τι Ρωμαϊκή και τι Αυτοκρατορία?
1: Δεν υπόσχε, δεν...
0: Και τι ανταποκρίνεται σε αυτό το τίτλο, αν θέλετε?
1: Τον είπατε λίγο ημιτελώς το τίτλο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Ρωμαϊκού του Γερμανικού Έθνους.
0: Μάλιστα.
1: Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους, στην οποία πρωτεύουσα θέση είχε το Γερμανικό. Αυτά συμβαίνουν από το 962 και μετά. Η δε πρώτη μνήμα, σας είπα, είναι γύρω στο 1400. Δεν υπάρχει όρος αυτός στη μεσαιωνική γραμματεία. Έτσι. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Καρλομάγνου άντεξε το 888, δεν ήταν πολύ πολύ καλά. Χωρίστηκε, ο τίτλος διεκδικείται από Γαλλία και Γερμανία και τη Φράνσια Μέντια. Γίνανε τρεις φραγγίες. Τώρα σας μπλέκω λίγο. Όταν πέθανε ο Καρλομάγνος, βασίλεψε ο γιος του Λουδοβίκος ο Ευσεβής μέχρι το 840, από το 814 που πέθανε ο Καρλομάγνος. Και το Λουδοβίκο σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, η οποία πήγαινε μέχρι τον Όντα περίπου, το γερμανικό, τον ποταμό. Έτσι, όλη η Δυτική, όχι τα Πυρηναϊκή Ισπανία, αλλά και το τμήμα της Ιταλίας στο Βόρειο. Τότε λοιπόν υπήρχαν διάφορες αντιζηλίες μεταξύ Δυτικής Φραγκίας, Ανατολικής Φραγκίας και Φράνσια Μέντια. Η Μεσαία Φραγκία αυτή, που περιείχε και τη Βόρειο Ιταλία, ξεκινούσε στην Μπραμάντ, στη Φλάνδρα που λέμε του Βελγίου, έτσι, και κατέβαινε στη μέση, δηλαδή κατήχε τις δύο όχθες του Ρήνου εκατέρωθε. Με καταλαβαίνετε?
0: Μάλιστα.
1: Η Μεσαία Αυτοκρατορία. Συνήθως ο κατέχον τη Μεσαία Αυτοκρατορία που κατέβαινε μέχρι τη Ρώμη είχε και τον τίτλο του Αυτοκράτορας, ενώ οι άλλοι βασιλείς της Γαλλίας και βασιλές της Γερμανίας ήταν αδελφοί του αλλά υποτελείς του ολίγων. Βέβαια όλα αυτά, οι εμφύλοι πόλεμοι ήταν στη δόξα τους. Ο ένας πολεμούσε τους άλλους, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. τότε υπάρχουν τα πρώτα μνημεία της γαλλικής γλώσσας που τη μιλάνε οι Γερμανοί και της γερμανικής που τη μιλάνε οι Γάλλοι. Είναι, συναντώνται, ναι, βέβαια. Είναι συναρπαστική αυτή η ιστορία, απλώς είναι σκοτεινή, κυρία Χουζούρη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ σκοτεινή. Και εγώ παρασύρομαι και σας λέω διάφορα που τα θεωρώ γραφικά, αλλά διακόψτε με και ρωτήστε με το συγκεκριμένο που θέλετε όποτε θέλετε.
0: Μάλιστα. Θα σας διακόψω τώρα για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε το σήμα και την ώρα.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Ρωμαϊκή συνέχεια ή Φραγκική επινόηση, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Τηλέμαχο Λουγκή, τον ομότιμο διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Κύριε Λουγκή, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλές πτυχές της ιστορίας που δεν είναι γνωστές. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έχετε αναφερθεί σε διάφορα σημεία της συζήτησής μας, στα γερμανικά φύλλα, είπαμε ότι προϋπάρχουν τα γερμανικά φύλλα, πώς πηγαίνουμε στους Καρολίδες, πώς φτάνουμε το 800 στην στέψη του Καρλομάγνου και πώς εμπλέκεται ο Πάπας. Όλα αυτά, το είπατε και εσείς στην πορεία της συζήτησής μας, γίνονται σταδιακά. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς πώς από τα βαρβαρικά φύλλα φτάνουμε σε μια αυτοκρατορία. Ποιο είναι το ιδεολόγημα? Ξυπνάει ξαφνικά ο Καρλομάγνος και λέει αποφάσισα να στεφτώ αυτοκράτορας. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για τα ιστορικά γεγονότα και το ιδεολόγημα που κρύβεται πίσω από όλα αυτά?
1: Λοιπόν, θα είμαι όσο σαφέστερος γίνεται. Από τους βαρβάρους που κατέκτησαν τη Ρωμαϊκή Δύση, έτσι, τα 2,5 τρίτα ήταν αριανοί, δηλαδή χριστιανοί αιρετικοί, κατά τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Οι μόνοι ειδωλολάτρες και άγριοι, και όταν λέμε ειδωλολάτρες δεν λατρεύαν τους Ολυμπίους Θεούς, αλλά τα ξώα ανάμεσα στα δάση, έτσι,
0: ναι,
1: εκείνη την εποχή, ήταν οι Φράγκοι, απολύτως στο γένος και και γύρω-γύρω ήταν οι Οστρογότσοι, οι Βυσιγότσοι, οι Βάνδαλοι, ναι, κλπ. Όλοι αυτοί ήταν αριανοί. Αυτοί μείνανε μέχρι το 507 μετά Χριστόν, μείνανε ειδωλολάτρες. Λατρεύανε ξωάνα στα δάση. Και σε κάποια φάση φαίνεται, το διηγείται αυτό ο εθνικός του ιστορικός, ο Γρηγόριος της Τουρένης, ότι σε μια μάχη με τους Βυσιγότσους χάνανε οι Φράγκοι και παρακάλεσαν το Θεό των χριστιανών. Λέει αμάν για να κερδίσουμε τη μάχη. Και επενεύει ο Θεός και τους έδωσε τη μάχη. Οπότε μετεστράφησαν όλοι στο χριστιανισμό, στην ορθόδοξη παραλλαγή του και όχι στην αιρετική. Τέλος πάντων, τότε ήταν το ίδιο τα πράγματα.
0: Ναι, του αριανισμού μάχη, λέτε, ναι, πάντα όταν, ναι, λέτε την αιρετική παραλλαγή.
1: Στην ορθόδοξη, ναι, μένουν οι Φράγκοι στη Δύση. Ναι. Και γι' αυτό αποκτούν τίτλους ευγενίας απέναντι στην Εκκλησία της Ρώμης αυτομάτως.
0: Δηλαδή θέλησε να τους θυμίσει η Εκκλησία της Ρώμης?
1: Όχι, απειδήχθη σαν προστάτες της.
0: Μάλιστα,
1: την πάροδο των,
0: μάλιστα,
1: χρόνων. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μετά. Αμέσως ενδιαφέρθηκαν οι Βυζαντινοί για συμμαχία με τους Φράγκους.
0: Ναι.
1: Και κάνανε συμμαχία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ξέρουν οι Πάπες όταν κάνουν την αυτοκρατορία. Μιλάμε τώρα για το 507, πριν από τον Ιουστινιανό.
0: Ναι.
1: Ο Ιουστινιανός πάει στην Ιταλία και σκέφτεται ότι δεν μπορώ μόνος μου, γιατί έχουν μικρύνει οι στρατοί, έχουν μεγαλώσει οι τρικυμίες και δεν μπορώ να πάω στην Ιταλία, θέλω επικουρία εκφορά. Και γράφει στους Φράγκους να τον βοηθήσουν από τις Άλπεις. Και κατεβαίνουν οι Φράγκοι μια και δύο και τρεις φορές και βοηθάνε τους Βυζαντινούς να κατακτήσουν την Ιταλία. Τσακώνονται στη διαμοιρασία των εδαφών, γιατί κατακτούν τη λεγόμενη Λομβαρδία, τους Λογκοβάρδους τέλος πάντων, τη Βόρειο Ιταλία, τότε λεγόταν ακόμα Λιγουρία όλοι, έτσι. Και έρχεται σε λήξη μαζί τους ο Ιουστινιανός. Τους Φράγκους τους νίκησε ο Νάρσης, ο οποίος και κυβέρνησε 5-6 χρόνια την Ιταλία μετά, ο ευνούχος του στρατηγός του Ιουστινιανού.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κιτονίτης τους νίκησε τους Φράγκους και σταμάτησε η πρώτη συμμαχία Βυζαντινών και Φράγκων. Αυτό όμως δεν ήταν στιγμιαίο, διότι όποτε οι Βυζαντινοί είχαν προβλήματα στην Ιταλία εκφορά με τις εισβολές, φωνάζανε τους Φράγκους και οι Φράγκοι είχαν τη συνήθεια να εισβάλλουν στην Ιταλία από την εποχή του Ιουστινιανού και μετά. Λοιπόν, ο Πάπας έπαιζε δυνατό χαρτί το 750-752 όταν κατέφευγε στους Φράγκους. Ήταν η κατεξοχήν Ορθόδοξη, έτσι, χριστιανοί, στους οποίους μπορούσε να βασίζεται ότι θα έρθουν να βοηθήσουν στην Ιταλία. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία των Φράγκων και πώς απέκτησαν την παπική εύνοια. Μέχρι εκεί. Πάμε παραπέρα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι εδώ. Οι πάπες αυτής της περίοδου θα ήθελαν να υποτάξουν την Ανατολή?
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει τέτοια σκέψη
1: μέχρι στιγμή.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Όχι, με τίποτα. Οι πάπες στην Ανατολή αρχίζουν πολύ αργότερα, όταν πέφτει καταρχήν. Το Βυζάντιο έχει πόδι στην Ιταλία, έχει την Νότια Ιταλία και τη Σιλία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κατηγορήσεις για παράνομο τον κράτορα που εδεύει στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Είναι κατευθείαν απόγονη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή, δεν μπορείς. Πρέπει να δημιουργήσουν προσχήματα, τριβές, διαφωνίες κλπ. Και αυτά έρχονται με την πάροδο των αιώνων, δεν είναι αυτόματα.
0: Μάλιστα. Το ότι οι Φράγκοι ηγεμόνες βαπτίζονται, θεωρείτε ότι ενέχει και μία σκοπιμότητα πολιτική?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι μύθες που διηγείται ο Γρηγόριος ο επίσκοπος της Τούρ, των Τουρώνων. Είχαν μάχη με τους Βυσιγότθους. Ξαφνικά είδα ο βασιλιάς τους, ο Κλωδοβίκος, είδε στον ύπνο του τον Άγιο Μαρτίνο, προστάτης και στο Παρίσι. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον Άγιο Μαρτίνο. Και προσευχήθηκε να νικήσει. Και όντως τους κατετρόπωσε ο Άγιος Μαρτίνος, δηλαδή ο Φραγκικός στρατός, με την εξ ουρανού βοήθεια του Αγίου Μαρτίνου. Και από τότε είναι φανατικοί οπαδοί, και τον καθολικισμό, την Ορθοδοξία τέλος πάντων, την τότε, την είχαν σημαία τους οι Φράγκοι. Και ο Πάπας είχε απόλυτη εμπιστοσύνη διαμέσου των αιώνων, όποτε του τύχαινε, γιατί τον πρώτο λόγο τον είχε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορ. Όπως σας είπα, και μετά τον Ιουστινιανό κατεβήκανε πολλές φορές οι Φράγκοι στην Ιταλία για να βοηθήσουν τους Βυζαντινούς. Κάποτε σιγά σιγά άρχισαν να τα παίρνουν για λογαριασμό τους. Τη Βόρειο εννοώ. Έτσι, τη σημερινή Λομβαρδία, την περιοχή του Μιλάνου.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο γεγονός και να σας ρωτήσω το εξής. Η στέψη του Καρλομάγνου από τον Πάπα το 800... θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια αυθαίρετη πράξη?
1: Δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να είναι. Δηλαδή, αν ήταν γραμμένο κάπου σε κάποιο παπικό έγγραφο...
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Καλείται στο εξής, αποκαλείται αυτοκράτορας των Ρωμαίων. Δεν είναι σαν να αγνοεί
1: την... Μάλιστα. Κυβερνών του αυτοκράτορα...
0: Κυβερνών τους Ρωμαίους.
1: Ναι.
0: Α, θέλετε να πείτε ότι δεν είναι ο τίτλος ακριβώς αυτοκράτορας?
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Ο νόμιμος.
0: Ναι.
1: Προσωρινός. Μετά αυθαιρέτως θα ονομαστούν όπως θέλουν. Αλλά όπως ο Πάπας τους ονόμαζε, κράτησε τα προσχήματα ο Πάπας στη στέψη των Χριστουγέννων του 800.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν θεωρείται αυτή λοιπόν ως προκλητική ενέργεια όπως ήταν οργανωμένη, καταλαβαίνω?
1: Κοιτάξτε, το δικαιολογούν και οι συγκυρίες. Το έχουν, έχουμε, ναι, τόσα. Κοιτάξτε, πάτε στη συνέδρια τώρα και έχετε όλους να λένε τι καλά που κάνανε. Καταλαβαίνετε? Τους συναδέλφους, λέω. Σε διεθνή συνέδρια έχω πάει. Όσο ήμουν εν ενεργία, πήγαινα σε όλα. Με καλούσαν σε όλα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, όταν έφυγε αυτό το θέμα, ήταν όλοι βεβαίως καλά και έγινε, γιατί το Βυζάντιο δεν ήταν ικανό να κρατήσει τη δύση στον χριστιανισμό κλπ. Δεν φτάνανε οι δυνάμεις του. Είχε τους Άραβες στην Ανατολή, δεν γινόταν.
0: Ναι.
1: Έχουν δίκιο σε αυτό.
0: Γιατί ο Καρλομάγνος θεωρείται ως μια μεγάλη προσωπικότητα της ιστορίας?
1: Γιατί υποτίθεται ότι κυβέρνησε με δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Έχετε πάει στο Άχεν.
0: Ναι.
1: Στο Έξτρα Σαπέν που είναι μεγάλη. Στο Άχεν είναι και ο τάφος του Καρλομάγνου. Ήταν, ναι, η πρωτεύουσά του ανάμεσα στις δύο χώρες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω αν ήξερε τα όρια της επικρατείας που κυβερνούσε. Αλλά...
0: Εννοείται μετά τις κατακτήσεις που είχε
1: 800,
0: κάνει και λοιπά,
1: 800,
0: δεν ήξερε.
1: Ναι. Γέρασε μετά το 814, πέθανε. Τον διαδέχθηκε ο Λουδοβίκος ο Ευσεβής, ο οποίος βεβαίως ήταν πολύ ευσεβής χριστιανός ορθόδοξος, αλλά δεν ήταν ηγήτωρος στο πεδίο της μάχης. Ο Φραγκικός στρατός ήταν πάντα γεμάτος, και μετά χωρίστηκαν στα τρία μέρη. Τα δύο μέρη, τη Δυτική Φραγκία η Γαλλία, την Ανατολική Φραγκία η Γερμανία και η Φράνσια Μέντια, η Μεσαία που είναι το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Βόρειος Ιταλία. Η Φράντσια Μέντια διατήρησε τον τίτλο του Αυτοκράτορος. Ο Γάλλος και ο Γερμανός ήταν βασιλείς, απλώς. Και από αυτοί οι δύο αποφασίσανε, δεν την ξέρετε αυτή την ιστορία, είναι η ιστορία της νήσεως. Αποφασίσανε να ενωθούνε και να πολεμήσουν τη Φράντσια Μέντια. Και συναντήθηκαν στο Στρασβούργο και εκεί ο Γάλλος μίλησε γερμανικά, δηλαδή λατινογερμανικά, και ο Γερμανός μίλησε λατινογαλλικά. Και είναι τα πρώτα μνημεία της γερμανικής και της γαλλικής γλώσσης αντιστοίχως. Έτσι, ο όρκος του Στρασβούργου, στη γαλλική και στη γερμανική. Όταν χρειαστεί, μπορώ να σας τον πω και γαλλικά και γερμανικά, αργέα.
0: Μάλιστα.
1: Και το ένα και το άλλο. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μου, ξέρετε, γι' αυτό.
0: Πάντως, πολλές φορές μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή γενικότερα για την Ευρώπη, βλέπουμε ότι οι ιστορικοί αναφέρουν το όνομα του Καρλομάγνου.
1: Ναι, αυτός ένωσε την πόλη και όρισε κατά κάποιο τρόπο το Ρήνο. Το Ρήνο ως ιδιομορφή ανάμεσα στις γλώσσες, όπως διαμορφώνονται το υστερολατινικό και το πρωτογερμανικό. Τα έχω όλα αυτά τα κείμενα, όποτε θέλετε.
0: Είναι δηλαδή κατά κάποιον.
1: Πρωτογερμανικό. Τα έχω όλα αυτά τα κείμενα, όποτε θέλετε.
0: Είναι δηλαδή κατά κάποιον τρόπο ότι.

0: που έχω κάνει όλο τον Ιουστινιάνιο κώδικα.
1: Να.
0: Είναι, τον βρίσκω αναχρονιστικό. Mm-hmm. Τελείως. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Ωραίο το ρωμαϊκό δίκαιο για ορισμένες ποινές, αλλά έχει κάτι νόμους. Ξέρετε, τους έχω διεξέλθει όλους γιατί έχουμε εκδώσει καταλόγους.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι άσχετο τώρα, πολύ γρήγορα. Αν ένας δούλος λέει πηδήσει το φράχτη, και το φράχτη του κτήματός σου και γίνει εραστής του γείτονα, μην τον τιμωρήσεις. Mm-hmm. Χρειαζόταν αυτό να μπει σε νομικό κώδικα.
1: Ναι.
0: Με καταλαβαίνετε. Γι' αυτό δεν χρειάζονται όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Τελευταίο μουσικό διάλειμμα, κύριε Λουγκή.

0: Η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ρωμαϊκή συνέχεια ή φραγκική επινόηση, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Τηλέμαχο Λουγκή, τον ομότιμο διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κύριε Λουγκή, ποιο ήταν το μέλλον των κρατών που αποτέλεσαν την Καρολίγνη Αυτοκρατορία?
1: Το μέλλον των κρατών ήταν να αναπτυχθούν στη σημερινή Δυτική Ευρώπη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, εν πολύς η Ιταλία, οι χώρες της Μπενελούξ που λέγαμε παλιά, το Βέλγιο και η Ολλανδία, δεν νομίζω και τόσο, η Ελβετία είναι εκτός, αυτά όλα. Η Ιβηρική Χερσόνησος δεν συμπεριλαμβάνεται. Βεβαίως ο Καρλομάγνος κατάκτησε λίγο πιο κάτω από τα Πυρηναία, αλλά πέραν τούτου δεν. Τώρα, οι Γερμανοί δεν ανάγουν πολύ την

0: την καταγωγή του στον Καρλομάγνο. Λένε Κάρολος ο Μέγας. Οι Γάλλοι πιο πολύ θα έλεγα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς. Αλλά ίσως επειδή οι γαλλικές πόλεις άφησαν πιο νωρίς από τις γερμανικές. Και ήρθε και η Γαλλική Επανάσταση και τα αστικοποίησε όλα αυτά και μετά ήρθαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί ήταν πιο παραδοσιακοί και βεβαίως τίτλουχοι του τίτλου του αυτοκράτορου συζήτησης. Δηλαδή ο τίτλος Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτού του Sanctum Romanum Imperium, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έπεσε, ξέρετε πότε, το 1806.
1: Μάλιστα, βεβαίως.
0: Όταν έγινε αυτοκράτορο Ναπολέων, παρετήθηκε από τον τίτλο τον οποίο είχε ο Λεοπόλδος της Αυστρίας.
1: Μάλιστα.
0: Λεοπόλδος ο πρώτος. Ο γιος της Μαρίας Τερέζιας. Έτσι, Φυρεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο τίτλος διατηρήθηκε στο γερμανικό χώρο, αλλά έσβησε υποχρεωτικά όταν ήρθε ο Ναπολέων και τους άρρωσε όλους αυτούς με νίκες.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Οι Γερμανοί το θέλανε να είναι απόγονοι του Καρλομάγνου, έστω και με διαλυμένη, γιατί ναι. Η γερμανική αυτοκρατορία στη συνέχεια μέχρι τον Μπίσμαρκ, για τη δεύτερη, η πρώτη γερμανική αυτοκρατορία αυτή, από τον Καρλομάγνο και μετά, ήτανε, πώς το λένε, lose, ήτανε λάσκα αυτοκρατορία.
1: Μάλιστα.
0: Εξού και τα κρατήδια τα γερμανικά τα σημερινά, ο καθένας έχει τη δική του παντιέρα,
1: ναι.
0: Και κάνει όχι ακριβώς του κεφαλιού του, αλλά περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η Γερμανία είχε κάποιο σύστημα χαλαρό, συγκεντρωτικό και δεν μπορούσε. Ήταν οι μεγάλοι συγκεντρωτές, με συγχωρείτε που θα λέω, ο Μπίσμαρκ που έκανε συγκεντρωτική τη Γερμανία και θα έλεγα με συγχωρείτε γι' αυτό και ο Χίτλερ τα συγκέντρωσε, άσχετο αν είναι για καλό ή για κακό. Αυτή η ενότητα γερμανική κατά τα άλλα ήταν πολύ, δεν μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα επανάσταση στη Γερμανία όπως στη Γαλλία. Στη Γαλλία ήταν η εθνική ενότηση. Στη Γερμανία ήταν πολλές μικρές ενότητες και ξεσπούσαν επαναστάσεις εδώ και εκεί και εκεί χωρίς συνδρομή από άλλα μέρη. Και αυτά ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή είχαν διαφορετική πολιτική εξέλιξη ανάλογα με τις πολιτικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν. Εκατέρωθεν.
1: Μάλιστα. Ξεκινήσα.
0: Το είπα, με λιγότερα λόγια που...
1: Μάλιστα. Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, κύριε Λουγκή, ξεκινήσαμε να θυμίσουμε με τον τίτλο της. Η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ρωμαϊκή συνέχεια ή φραγκική επινόηση. Τελικά τι είναι αυτός ο τίτλος?
0: Δεν νομίζω ότι είναι επιτυχής. Κατά τη γνώμη μου, αν κάποιο λόγο κατά το έτος 800 μετά Χριστόν, έτσι, θα έλεγα ότι είναι η ενότητα της Δύσης. Κατά κάποιο τρόπο. Και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και είναι αρκετό αυτό για να ενώσει πράγματα τα οποία θα έρεπαν διαρκούντων με την παρεμβολή πολλών αιώνων προς ενοποίηση. Προς ενοποίηση. Δηλαδή υπήρχε κοινός τρόπος, κοινή άφηξη στον χώρο που κατοικούσανε, λίγο πολύ προσομοιάζουσες εξελίξεις, η φεουδαρχία, ας πούμε. Η φεουδαρχία είναι κοινό χαρακτηριστικό της Γαλλίας και της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Με η ιδεώδης φεουδαρχία θεωρείται η εκατέρωθεν του Ρήνου. Δηλαδή από τη Γαλλία και από τη Γερμανία. Έτσι. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι ενοποιητικό στοιχείο. Κάτι που υποτίθεται ότι διαπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα δεν είναι αυτό που πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Και ο γνωστός φιλόσοφος Βολτέρος είχε πει ότι το κράτος αυτό δεν ήταν ούτε Αγία, ούτε Ρωμαϊκή, ούτε Αυτοκρατορία. Κύριε Λουγκή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε για αυτό το θέμα σήμερα.
0: Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας.
1: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Τηλέμαχο Λουγκή, τον ομότιμο Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το θέμα «Η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ρωμαϊκή συνέχεια ή φραγκική επινόηση» στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική, μέρος Β» που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: Ούτε και από το διαδίκτυο, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, στην Μεσαιωνική Δύση, ουσιαστικά στην πορεία της Μεσαιωνικής Δύσης από τη στιγμή της γέννησής της, σιγά σιγά από τον 7ο αιώνα, με τους Φράγκους, τους Καρολίδες, την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και βλέπουμε αυτή την περίοδο, 7ο με 9ο αιώνα, και συγκεκριμένα σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με την εξουσία, ποια είναι η αντίληψη ουσιαστικά για την εξουσία, η οποία δεν είναι απλώς μια ιερή αποστολή, μια απλή διακυβέρνηση, αλλά θεωρείται ως μια ιερή αποστολή. Θα δούμε αυτό το θέμα, τις επιμέρους πτυχές του, που είναι ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέρουσες και σημαντικές, πώς αυτές διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου, μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο βεβαίως, του 7ου με τον 9ο αιώνα, και μέσα από πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα της ιστορίας, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Ευάγγελος Σταυρόπουλος, διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Κύριε Σταυρόπουλε, χαίρετε και εσείς και οι ακροατές σας. Ευχαριστώ για την φιλοκοξενία στην αγαπητή συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και από πού θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε, κύριε Σταυρόπουλε, ίσως κάνοντας μια μικρή εισαγωγή και κάνοντας αναφορά στις συνθήκες τις ιστορικές αυτής της περίοδου στην οποία βρισκόμαστε.
1: Ναι. Κύριε Σπυρόπουλε, θα μου επιτρέψετε να σας ξεκινήσω την σημερινή μας συνάντηση, αυτό που έχουμε να πούμε, λέγοντας προεισαγωγικά, θα έλεγα, με κάποιο τρόπο 2-3 πράγματα για την προσέγγιση και του αντικειμένου, αλλά και όλης της ενότητας που παρουσιάζεται το διάστημα αυτό στην συχνότητά σας. Οι ακροατές και εμείς πριν από τους ακροατές, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας πάντα ότι τα γεγονότα για τα οποία συζητάμε, τα αναλύουμε ή τα αναπτύσσουμε, δεν αφορούν κλειστά στην περίοδο την ιστορική για τα οποία συζητάμε, δηλαδή τον 7ο προκειμένου στον 9ο αιώνα, αλλά έχουν μια τρομακτικά σημαντική σκοπιμότητα στην καθημερινότητά μας, δηλαδή στον τρόπο που εμείς οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Μπορεί η ιστορία, αν μου επιτρέπετε, να μην είναι αναγωγική, δηλαδή κάθε γεγονός αυτό καθεαυτό να έχει πώς να το πω, την υπόστασή του, την αυθυπαρξία του, να το πω έτσι, αλλά όμως κάθε επιμέρους γεγονός της περίοδου αυτής και κάθε περίοδο, προκειμένου του 7ου στον 9ο αιώνα, έχει να πει σε εμάς κάτι, κυρίως πώς προς την ευρωπαϊκή εν προκειμένου ταυτότητά μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αλλά και ως προς την διαμόρφωση του χριστιανικού κόσμου και των ιδεών που αναπτύχθηκαν μέσα σε αυτές, τουλάχιστον στο δυτικό ευρωπαϊκό, ας πούμε, μέρος.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, το οποίο θα έμενα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, ξεκινώντας την συζήτηση, ότι η Ευρώπη, αυτό για το οποίο μιλήσατε μόλις πριν, δηλαδή η Δυτική Ευρώπη σαν έννοια, την περίοδο για την οποία συζητάμε, δηλαδή από τον 7ο μέχρι τον 9ο αιώνα, το επαναλαμβάνω για να το έχουμε στο νου μας πάντα, δεν αποτελεί αυτή την εικόνα της ενιαίας Δυτικής Ευρώπης, ας πούμε, την οποία έχουμε σήμερα, ή εξελίχθηκε από τον 9ο αιώνα, τον 10ο αιώνα και έπειτα έτσι. Αλλά μιλάμε στην ουσία για κατακαιρματισμένα βασίλεια.
0: Μάλιστα.
1: Για μια δαφική, ας πούμε, έναν δαφικό χώρο με κατακαιρματισμένα βασίλεια. Προσέξτε κάτι, δεν χρησιμοποίησα τον όρο κράτη. Έτσι. Γιατί τον όρο κράτος, την οποία συζητάμε πολύ κοντά στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τον επικαλεστούμε σήμερα ή να τον αντιληφθούμε με όποιον τρόπο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο για το Βυζαντινό κράτος. Έτσι, η τελειότερη μορφή κράτους την περίοδο για την οποία συζητάμε είναι το Βυζαντινό κράτος. Στη Δύση μιλάμε, ας πούμε, για κατακαιρματισμένα βασίλεια τα οποία προκύπτουν, ας πούμε, από την διάσπαση, την απενοποίηση της περίοδου τον 3ο μέχρι τον 8ο αιώνα στο δυτικό αυτοκρατορικό, ας πούμε, σκέλος.
0: Μάλιστα. πολύ σημαντικές αυτές οι δύο έτσι, επισημάνσεις που μας κάνατε στην αρχή της συνομιλίας μας εδώ, κύριε Σταυρόπουλε. Πώς μπορούμε τώρα, αφού έχουμε στο νου μας αυτά που μας είπατε, κρατάμε αυτά που μας είπατε, να εξηγήσουμε λίγο αυτόν τον όρο που νομίζω ότι έτσι δεν είναι ευρέως γνωστός, Sacrum Imperium. Τι σημαίνει, ωραία, τι σημαίνει αυτός ο όρος?
1: Ωραία. Θα μου επιτρέψετε, εάν θέλετε, να επιμείνουμε λίγο στο σημείο το πρώτο ως προς το γεωγραφικό, ως προς το γεωγραφικό σκέλος, να εξηγήσουμε λίγο το πώς διαμορφώνεται ο χώρος, γιατί έχω την αίσθηση ότι η ιδέα ακριβώς της εξελίξεως, της γεωγραφικής, της γεωπολιτικής, της θεσμικής, όπως θέλετε να το πούμε, είναι και αυτή η οποία γεννάει ακριβώς, κύριε Σπυρόπουλε, και την έννοια του Sacrum Imperium,
0: μάλιστα,
1: στον δυτικό χώρο, οπότε θα είναι πολύ σημαντικό να το δούμε στη γεωγραφική του έκθεση σε πρώτη φάση, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Να σημειώσω 2-3 πράγματα. Στην Δύση, ας πούμε, μετά από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά από τη διάλυση αυτή του 5ου αιώνα, που θυμίζω ότι επήλθε λόγω των μετακινήσεων, των κατακλυσμίων, ας πούμε, μετακινήσεων της πανσπερμίας λαών, που επιτρέψτε μου να πω ότι ο ελληνορωμαϊκός κόσμος έτεινε να τους αποκαλεί ως βαρβάρους, έτσι, αυτός είναι, ας πούμε, ο όρος τον οποίο χρησιμοποιούσαμε. Έχει υπερβαθεί με κάποιο τρόπο ο όρος αυτός πλέον, δηλαδή μιλάμε για υπερβόρειους, έτσι, είναι Πίκτοι, είναι Σκότοι, Γότοι, Κέλτες, Φράγκοι, Σάξονες, Σλάβοι, Αβάροι, Ούνοι και οι δύο άλλοι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά λοιπόν από την κατάρρευση του δυτικού ρωμαϊκού τμήματος, όπως το ξέρουμε, του κλασικού ρωμαϊκού κόσμου, γιατί ας μην γελιόμαστε, να το πω κάπως με απλό τρόπο, ο κατεξοχήν ρωμαϊκός κόσμος είναι ο δυτικός ευρωπαϊκός κόσμος. Ο ανατολικός, κύριε Σπυρόπουλε, ρωμαϊκός κόσμος, στην ουσία είναι ένας εκρωμαϊσμένος ελληνιστικός κόσμος. Πρέπει να το προσέχουμε αυτό πάντοτε. Δηλαδή, η Ρώμη στην ουσία επικυριάρχησε στο ανατολικό σκέλος σε έναν ελληνιστικό κόσμο. Έτσι. Θέλω λοιπόν τώρα να πω με αυτό ότι η Φραγκία από τη μία είναι ένα πολύ ισχυρό, ας πούμε, κέντρο, είναι η Φραγκία των Μεροβιγγίων, ας πούμε, η οποία καταλάμβανε πολύ μεγάλο μέρος από τη Γαλλία, από τη σημερινή, από το Βέλγιο, στην Ολλανδία πολύ μεγάλα τμήματα και επίσης πολύ σημαντικό στην Δυτική Γερμανία. Επίσης, το πολύ σημαντικό, επίσης, ο πολύ σημαντικός χώρος είναι το Βυσγωτικό Βασίλειο στην Ιβηρική, το οποίο πρωτεύουσα έχει το Τολέδο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι Βυσγότοι ξέρουμε ότι πέρα, δηλαδή, από την αξιοσημείωτη θεσμική και πολιτική τους παράδοση κατά την περίοδο αυτή, ήλθαν στο πολιτικό θέατρο ως αριανιστές, θεολογικά μιλώντας στην αρχή, ώσπου ασπάστηκαν τον ρωμαιοκαθολικισμό, να το πω έτσι με τρόπο, αν μου επιτρέπετε, πολύ έτσι γενικό, και ανέπτυξαν το μόρφωμα το κρατικό αυτό με διαφορετικό τρόπο. Στην Ιταλία το συγκεκριμένο, και εδώ είναι κάτι που το αφήνουμε στην άκρη, αλλά και ο Σπυρόπουλο είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντοτε, θα δείτε γιατί, η Ιταλία είναι ένας πολιτικά κατακρεματισμένος χώρος. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, λοιπόν, ότι μιλάμε για τον κατεξοχήν ρωμαϊκό χώρο ως έναν κατακρεματισμένο γεωγραφικό και πολιτικά χώρο. Η κυρίαρχη δύναμη τον 7ο αιώνα περίπου είναι οι Λογκοβάρδοι, οι οποίοι κατέχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος από το βορρά, το εσωτερικό, η έδρα τους είναι η Παβία, έτσι, έχουν το κάτω στο Σπολέτο, στον Μπενεβέντο, στο κεντρικό, ας πούμε, στην κεντρική Ιταλία. Αλλά όμως έχουμε και ένα άλλο πολιτικό κέντρο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, η οποία είναι η Ραβένη, είναι το Δεσποτάτο. Επιτρέψτε μου λοιπόν τώρα να κάνω μία εξήγηση σχετικά με αυτό. Ξέρω ότι θα ξενήσει κάποιος από τους ακροατές σας, αλλά πρέπει να την κάνω. Η Ραβένα λοιπόν λειτουργεί την περίοδο αυτή στον Ιταλικό χώρο ως η πρωτεύουσα στην ουσία του Βυζαντινού κράτους. Δηλαδή, αν θέλετε να πούμε, είναι η κεντρική Βυζαντινή πόλη. Δεν είναι η Ρώμη η κεντρική Βυζαντινή πόλη. Είναι η Ραβένα η κεντρική Βυζαντινή πόλη. Να θυμίσω στους ακροατές σας και σε εσάς ότι είναι πολύ γνωστές οι πολιτικές και θρησκευτικές, δεν λέω θεολογικές, συγκρούσεις μεταξύ των Ρωμαίων παππών, με έδρα τη Ρώμη πάντα, και των αρχιεπισκόπων της Ραβένας κατά την περίοδο αυτή, οι οποίοι ήταν οι προστατευόμενοι του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Εξηγώ, κύριε Σπυρόπουλε, αν με επιτρέπετε, επίσης προσθέτοντας σε αυτό, ότι δεν πρέπει από την ύξος με τίποτα τον Βυζαντινό αυτοκρατορικό παράγοντα κατά την περίοδο αυτή, όχι απλά γιατί είναι, ας πούμε, εισαγωγικά το αντίπαλο δέος ή το κυρίαρχο, αν θέλετε, πολιτικό πρότυπο, έτσι, παραδοσιακά δηλαδή πολιτικό πρότυπο και γνήσια απορροή της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής παράδοσης και θεσμικά και νομικά και γεωγραφικά και τι θέλετε, αλλά κυρίως γιατί η Ρώμη από τη Ρεκονκίστα, η Ιταλική Χερσόνησο, το πούμε έτσι, από τη Ρεκονκίστα, την Ιουστινιάνια και έπειτα, δηλαδή από την ανακατάληψη των εδαφών από τον Ιουστινιανό κατά τον 6ο αιώνα, το δυτικό σκέλος στην Ισπανία, στην Ιταλία και στη Βόρεια Αφρική, τελεία, αν μου επιτρέπετε, υπό μία πολύ παράδοξη βυζαντινή προτεκτοροποίηση. Το ξέρω ότι είναι παράδοξος ο όρος, τον οποίο χρησιμοποιώ και φαίνεται κάπως επιθετικός μπορεί σε κάποιον που τον ακούει, αλλά να μην ξεχνάμε ότι το Βυζαντινό κράτος, η αυτοκρατορία, η δεύτερη, ήταν ένα κυρίαρχο αυτοκρατορικό κράτος και η πολιτική, ξέρετε, είναι πάνω από όλα τις περιπτώσεις αυτές. Οπότε θέλω να πω ότι με επίκεντρο την Ιταλία και το δεσποτάτο της Ραβένας, συγγνώμη, το εξαρχάτο, συγγνώμη για τον όρο τον οποίο
0: το εξαρχάτο λοιπόν της Ραβένας, ναι.
1: Το εξαρχάτο, ναι, δημιουργείται, αν θέλετε να πω έτσι, ένα προκεχωρημένο πολιτικό, γεωπολιτικό, θεολογικό, το υπογραμμίζω, φυλάκιο, ένα πολιτικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στον δυτικό χώρο, το οποίο όχι απλά εξυπηρετεί την πολιτική ατζέντα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στον δυτικό χώρο, έτσι, απλά αποτελεί την ενσάρκωση όλης της πολιτικής ρωμαϊκής ιδέας στην Δύση. Έτσι, αυτά για να έχουμε μια εικόνα για το πώς, κινείται γεωγραφικά το...
0: Ναι. Αυτές οι εξελίξεις τώρα που μας αναφέρατε, πώς συνδέονται με αυτόν τον όρο Sacrum Imperium?
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, το έχετε ξανασυζητήσει αυτό, ότι από τον 3ο μέχρι τον 7ο και έπειτα υπάρχει ένας συντελεστής υψηλός, ας πούμε, εθνογενέστερ στον δυτικό χώρο, που αν θέλετε να σας πω με τον ανατολικό χώρο της Βυζαντινορωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αν μου το επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τον όρο έτσι, είναι κάπως ξένος. Δηλαδή οι όροι, η αυτοκρατορική της ενοποίησης είναι πολύ διαφορετική από τους όρους τους πολιτικούς των διάσπαρτων, ας πούμε, αυτών βασιλείων τα οποία υπάρχουν στην Δύση. Υπάρχει λοιπόν ένα πολυκεντρικό σύστημα, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, το οποίο αυτό το πολυκεντρικό σύστημα, είδατε, μιλήσαμε για Ισπανούς, μιλήσαμε για το Βυσιωτικό Βασίλειο στην Ισπανία, μιλήσαμε για την Φραγκία από την άλλη, μιλήσαμε για τους Λογκομβάρδους, έχουμε και στην Αγγλοσαξονία επίσης κάποια πάρα πολύ σημαντικά φύλλα και είναι και πολυκεντρικό το σύστημα και εκεί. Έτσι. Και η μοναρχία επίσης και εκεί, το βασιλικό σύστημα δεν είναι ενιαίο σύστημα, αλλά κατακαιρματισμένο και εκεί. Οπότε, αν με επιτρέπετε λοιπόν τώρα να το χρησιμοποιήσω με έναν πολύ, ας πούμε, απλό τρόπο, προκειμένου να το προσλάβουμε επίσης απλά, επιτρέψτε μου να πω ότι ο όρος αυτός εν πρώτης χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο, το λέω απλά, το οποίο θα μπορούσε, δυνητικά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτή την πολιτική ενοποίηση. Δηλαδή προσλαμβάνεται, αν θέλετε να το πω με απλό τρόπο, με έναν πολύ, ο Αριστοτέλης θα το έλεγε αυτό, ουτιλιταριστικό τρόπο, με έναν πολύ χρησιμοθερικό, ας πούμε, τρόπο. Τώρα, για να μην παρεξηγηθώ για αυτό το οποίο λέω, γιατί μπορεί να φανεί παράδοξα, ας πούμε, ξένο, υπάρχει το εξής πράγμα σε αυτό. Η ιδέα προηγείται της επινόησης, ας πούμε, αυτής της πρότασης, δηλαδή του Sacrum Imperium, ή έρχεται η ιδέα και επικάθεται, ας πούμε, της ιδέας αυτής του Sacrum Imperium, έτσι, το οποίο σαν όρο φαντάζομαι ότι πρέπει να το εξηγήσουμε.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι, φαντάζομαι ότι μέχρι εδώ όσα έχουμε πει, θέλετε να σας διευκρινίσω κάτι? Θεωρείτε ότι κάτι?
0: Όχι, σας ακούμε και συνεχίζουμε. Σας ακούμε με προσοχή και συνεχίζουμε, κύριε Σταυρόπουλε. Οπότε, εδώ είπατε ότι το Sacrum Imperium χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο για μια πιθανή πολιτική ενοποίηση. Πολιτική ενοποίηση των διαφόρων βασιλείων, θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να ρωτήσει ίσως της Δύσης εκείνη την περίοδο.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Τα οποία εν πρώτης έχουν, ας πούμε, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, ένα εμβριακό εθνικό τρόπο σχηματισμού τους. Δηλαδή ξέρουμε ότι ναι μεν το Βυσιωτικό Βασίλειο είχε αυτή την πολυμορφία την οποία είχε. Η Φραγκία επίσης ξέρουμε των Μεροβυγίων και Χαλκιδόν ότι είχε την πολυμορφία αυτή που είχε, αλλά θα δούμε ότι υπάρχει μια πολύ βασική πρόταση, η οποία αφορά στην ιδέα του Sacrum Imperium, σαν πρόταση ενοποιητική, η οποία χρησιμοποιείται, ας πούμε, πάλι να χρησιμοποιήσω έναν αριστοτελικό όρο, από τις επικρατούσες πολιτικές τάξεις της περίοδου αυτής, οι οποίες θα έρθουν στην εξουσία και θα τη διαμορφώσουν την εξουσία, όπως θα δούμε από τον 7ο μέχρι τον 9ο αιώνα, προκειμένου να ενισχύσουν και να ενοποιήσουν γεωπολιτικά τον χώρο της επικράτειάς τους. Έτσι. Αυτή η ιδέα όμως, θέλω να πω, του Sacrum Imperium για την οποία συζητάμε, το πρώτο, αν μου επιτρέπετε, είναι κάπως, θα έλεγα, ιστορικά αν την περιγράψουμε, είναι κάπως αναχρονιστική ως προς την περίοδο την οποία περιγράφουμε τώρα, δηλαδή τον 7ο μέχρι τον 9ο. Εάν τη χρησιμοποιήσουμε, κύριε Σπυρόπουλο, από τον 10ο και έπειτα, δηλαδή τον 11ο κυρίως, τον 12ο κάτ' εξοχήν με αποκορύφωμα τον 13ο και το σταυροφορικό κίνημα και αυτά όλα, ας πούμε, τα οποία εν προκειμένου δεν έχουμε χώρο για να τα συζητήσουμε, όμως θα βρούμε την βασική σπορά της ιδέας αυτής την περίοδο του 7ου έως τον 9ο αιώνα, δηλαδή ο σπόρος, το δυτικό χώρο, στη δυτική θεσμική μοναχική παράδοση, αν με επιτρέπετε, χρησιμοποιώ να ξέρετε επίτηδες τον όρο μοναχία ή βασιλεία, θα με ακούσετε. Αντίστοιχα στην Ανατολή δεν έχουμε κάτι παρόμοιο, γιατί είναι αυτοκρατορική η βυζαντινή παράδοση. Το πολιτικό σύστημα της αυτοκρατορίας είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που αντιλαμβάνονται την Δύση ως αυτοκρατορία ή ως βασίλειο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, ο σπόρος λοιπόν όμως στην Δύση πέφτει ακριβώς την περίοδο αυτή για την οποία ζητάμε, δηλαδή μεταξύ 7ου και 9ου αιώνα, γι' αυτό και είναι πάρα πολύ γόνιμη η κουβέντα την οποία σήμερα κάνουμε και πολύ σημαντική, προκειμένου να κατανοήσει κάποιος όλα όσα στην χρονική πορεία έρχονται.
0: Μάλιστα. Έτσι. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας εδώ πάντοτε. Ωραία. Κύριε Σταυρόπουλε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το πρώτο μας για σήμερα, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ευάγγελο Σταυρόπουλο, διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα Sacrum Imperium, η εξουσία ως ιερή αποστολή και όχι απλή διακυβέρνηση. Βρισκόμαστε στη Μεσαιωνική Δύση, ουσιαστικά στις, θα λέγαμε, κάπως στις απαρχές της, έτσι στα πρώτα χρόνια της Μεσαιωνικής Δύσης, όπως αυτή σχηματίζεται σιγά σιγά, με τις ζυμώσεις που υπάρχουν βεβαίως, παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με έναν χώρο κατακερματισμένο, όπως ήδη μας έχετε πει, πολλά κατακερματισμένα βασίλεια και όχι κράτη, το τονίσατε αυτό εξ αρχής στην συνομιλία μας σήμερα, κύριε Σταυρόπουλε, και έχουμε μείνει στο σημείο όπου συζητάμε για το Sacrum Imperium, για αυτόν τον όρο. Τι σημαίνει ουσιαστικά? Μας είπατε ότι ο σπόρος ουσιαστικά για τον όρο αυτό και τις διαστάσεις του φυτεύεται αυτή την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε στη Δύση. Σας ακούμε. Τι άλλο εδώ μπορούμε να πούμε και να εξηγήσουμε, κάνοντας βεβαίως, περνώντας τον χρόνο, τους αιώνες δηλαδή, σιγά σιγά, ξεκινώντας από τον 7ο και βλέποντας τις εξελίξεις.
1: Ωραία, κύριε Σπυρόπουλε. Να πω το εξής τώρα, λοιπόν, ότι τώρα στο διάλειμμα μας σκεφτόμουν πόσο εύκολο είναι για εμάς, ας πούμε, τα οποία τα βλέπουμε από απόσταση, τα πράγματα με κάποιο τρόπο, να βρίσκουμε ένα τρόπο για να κατοικούμε μέσα στους αιώνες, έτσι, και να τα αναλύουμε πάρα πολύ σύντομα και να βρίσκουμε σχήματα για να τα εξηγήσουμε. Ο πλέον πρόσφορος τρόπος για να γίνει αυτό, αν μου επιτρέπετε, για να μπούμε στο τεχνικό κομμάτι, θα το εξηγήσω αυτό μέσω πιο απλό τρόπο γίνεται, είναι να δούμε τι σημαίνει στην ουσία αυτός ο όρος, τον οποίο τον επικαλεστήκαμε μέχρι τώρα και έχει σχέση και με τη θεματική μας και κατά τον τίτλο, έτσι, δηλαδή τι σημαίνει το Sacrum Imperium. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα κάτι. Υπάρχει δηλαδή κάτι, ας πούμε, να το πω έτσι με απλό τρόπο, ταυτολογικό στον όρο αυτόν, το οποίο από την πλευρά του δυτικού κόσμου, αν μου επιτρέψετε, δηλαδή της ιδέας που τον εφήβρε τον όρο αυτόν, δηλαδή του χώρου που τον εφήβρε τον όρο αυτόν, είναι ηρωνικό. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ένας, ας το πούμε, βυζαντινός άνθρωπος, στο βυζαντινορωμαϊκό πολιτικό πλαίσιο, δεν θα μπορούσε ποτέ να σκεφτεί ότι θα εφήβρε κάποια στιγμή ένα τόσο ταυτολογικό όρο. Έτσι. Γιατί στην ουσία το Imperium, σαν έννοια, θα εξηγήσουμε στους Σοκρατές σας το τι σημαίνει ο όρος αυτός, τον οποίο τον επικαλούμαστε τόσο συχνά, αλλά είναι πολύ λίγο γνωστό το τι σημαίνει σαν όρος, έχει από μόνος του το χαρακτηριστικό εντός της ακράλητας, δηλαδή της ιερότητας. Έτσι, Sacrum Imperium, αν θέλετε να το πούμε έτσι, στα ελληνικά θα το λέγαμε σαν ιερό Ιμπέριο. Βλέπετε ότι συνειδητότατα δεν μεταφράζω, κύριε Σπυρόπουλε, τον όρο Imperium. Και θα προέτρεπα επίσης, παρά το ότι είναι δύσκολο αυτό το οποίο λέω, όταν το χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό, να τον αφήνουμε στην ησυχία του, έτσι όπως είναι ως Imperium, γιατί δεν αναπαράγει επακριβώς τον όρο αυτοκρατορία, όπως τον χρησιμοποιούμε εμείς, ας πούμε, στην ελληνική γλώσσα και στην κλασική ελληνική γλώσσα, αλλά και στην νεότερη. Το Imperium, λοιπόν, με την κλασική, ας το πούμε, ρωμαϊκή του, με την κλασική ρωμαϊκή του, τη νομική και τη θεσμική, και επιτρέψτε μου να πω κυρίως, κύριε Σπυρόπουλε, με την θεολογική ρωμαϊκή ιδέα, η οποία, κύριε Σπυρόπουλε, η ρωμαϊκή θεολογική ιδέα είναι αυτή η οποία γέννησε την πολιτική και κατόπιν την νομική. Το ξαναλέω πάλι, η θεολογική ιδέα ήταν εκείνη που γέννησε την πολιτική και την νομική και όχι το αντίστροφο. Στην ουσία του έχει χαρακτήρα ιερότητας. Το Imperium είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, αν θέλετε να πω έτσι, του Απόλλωνος. Τονίστηκε πάρα πολύ σαν ιδιότητα από την Αυγουσταία περίοδο και έπειτα, δηλαδή από τον πρώτο μετά τον αιώνα, το πούμε, και έπειτα, και αφορά στην ανώτατη, αν μπορώ να το πω έτσι, πολιτική και κυριαρχική εξουσία. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι να το πούμε με ένα σωστό τρόπο, σημαίνει την αυτοκρατορική εξουσία, η οποία, κύριε Σπυρόπουλε, ασκείται ως αυτοκρατορία το συγκεκριμένο γεωγραφικό κράτος. Το ρωμαϊκό κράτος, το βυζαντινό κράτος, είναι το συγκεκριμένο κράτος στο οποίο ασκείται η εξουσία αυτή. Πριν περάσουμε στην επεξήγηση του κι άλλο, να σας πω λοιπόν ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, προσωπικά από τις μελέτες που τώρα έχω κάνει, την πιο ας πούμε δόκιμη περιγραφή του αυτοκρατορικού θεσμού που έχω βρει, σώζεται στον πολιτικό του Πλάτωνα, σε ένα διάλογο, σε ένα πλατωνικό διάλογο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο λέγεται το αυτεπίτακτο γένος. Δηλαδή είναι η εξουσία εκείνη που μπορεί και διατάζει και εξαντλεί το διατακτικό της χαρακτήρα στον εαυτό της τον ίδιο. Δηλαδή είναι μια εξουσία η οποία εξαντλείται στον εαυτό της τον ίδιο. Παράγεται η εξουσία από την ίδια και εξαντλείται στην ίδια. Έχει όμως θεολογικό περιεχόμενο.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σταυρόπουλε, ναι. Κύριε Σταυρόπουλε, επιτρέψτε μου. Οπότε εδώ το Sacro Imperium μπορεί κάποιος να το μεταφράσει, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δόκιμο, το συζητάμε αυτό, εσείς θα μας πείτε, ως μια ιερή αυτοκρατορική εξουσία ίσως, ή μια ιερή εξουσία.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε ως καλύτερα ως μια ιερή εξουσία. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιήσω πάλι όμως λατινικούς όρους για να το πω. Θα μπορούσε κανείς, κύριε Σπυρόπουλε, φαντάζομαι ότι οι ακροατές σας το ξέρουν αυτό, να πει εξουσία όμως είναι και υπότεστας. Η υπότεστας είναι μια πραγματική δυνατότητα του να διακυβερνάς. Το Imperium όμως, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και επιμένω, mm-hmm. είναι καθαρά ιερατικού τύπου. Δηλαδή έχει χαρακτηριστικά μέσα του που μόνο ο αυτοκράτορας ο ίδιος μπορεί να φέρει. Γιατί το λέω λοιπόν τώρα αυτό? Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, και ξέρουμε και από την ρωμαϊκή την ιστορία ως τον Θεοδόσιο τον πρώτο, ότι ο αυτοκράτορας κυρίως ήταν μέγας ποντίφικας, μέγας αρχιερεύς, άρα έφερε εγγενώς το Imperium, δηλαδή την εξουσία αυτή την αυτοκρατορική μέσα του, η οποία ξαναλέω πάλι ότι είναι ιερατική. Και αυτό διαφοροποιεί την εξουσία από την Ανατολή στην Δύση, αν θέλετε να το πω με πολύ απλό τρόπο, κύριε Σπυρόπουλε, με ριζοσπαστικό τρόπο. Γιατί στον Ανατολικό χώρο, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, παραδείγματος χάρη, θεωρούσε ιερατικό, ιερό αν θέλετε να το πω έτσι, τον αυτοκρατορικό θεσμό de facto. Θα σας κάνω μια διευκρίνηση για να το καταλάβετε πόσο έντονα αυτό αλλοιώνεται, επαναλαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο το λέω, αλλοιώνεται η δυτική πολιτική παράδοση από τον 7ο αιώνα και έπειτα. Να διευκρινίσουμε κάτι. Υπάρχει το πρόβλημα το εξής. Ο αυτοκράτορας δεν ήταν δέους, δεν ήταν θεός. Ήταν δίβους, ήταν άγιος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ήταν θεοποιημένος, ήταν θεοποιημένος μεν, μπορεί να τον προσκυνήσουν σαν θεό στην ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά κυρίως ήταν άγιος όμως. Και η αγιότητά του λοιπόν, για να φτάσουμε και στο ερώτημά σας και στην όλη την προβληματική, ήταν δεδομένο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ότι είχε να κάνει με την δυνατότητα του να οδηγεί την κοινωνία σε ενότητα και όχι σε πολιτική διάσπαση. Και ακριβώς, κύριε Σπυρόπουλε, επειδή ο αυτοκρατορικός θεσμός και η πολιτική στην άσκησή της, φτάνουμε στην καρδιά του ερωτήματός σας και τουλάχιστον στην Βυζαντινή προβληματική, για να δούμε στη δυσκολία της Δύσης και στην υιοθέτηση ενός όρου ο οποίος δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Mm-hmm. Παρά το ότι είναι ένας καλός όρος από τη μία πλευρά, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στη μοίρα τους όλα, γιατί προσπαθεί να εξυπηρετήσει και με καλό τρόπο κάποια πράγματα, έτσι, να μην το αγνοούμε. Παρόλα αυτά όμως, ο όρος αυτός στην Δύση, θέλω να πω, μάλλον υιοθετήθηκε ή προτάθηκε με έναν αρκετά χρησιμό θεϊκό τρόπο, ενώ στην Ανατολή de facto γνωρίζαμε ότι η πολιτική ως τρόπος διακυβέρνησης mm-hmm. των ανθρώπινων κοινωνιών, να το πω με ένα πάρα πολύ κλασικό τρόπο, είναι ο τρόπος εκείνος ο οποίος είναι εκ της ουσίας ιερός ως άσκηση, ακριβώς γιατί δεν κατακαιρματίζει τις κοινωνίες των ανθρώπων. Συνεπώς, εφόσον δεν κατακαιρματίζονται οι κοινωνίες και υπάρχει μια καλυτέρευση των συνθηκών, μια προκοπή στις κοινωνίες μας, αυτό πάει να πει ότι υπάρχει το χαρακτηριστικό της θεότητας και της ιερότητας στον τρόπο ασκήσεως της πολιτικής πράξης.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, εδώ πάω με τη βοήθειά σας, κύριε Σταυρόπουλε, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη, καθώς αμέσως μετά από μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας και θα έρθουμε βεβαίως να δούμε πώς τα πράγματα εξελίσσονται και τον 7ο αιώνα και τον 8ο, έτσι σιγά σιγά, και αργότερα με τον Κάρλο Μάγνο. Θα έρθουμε να δούμε δηλαδή ουσιαστικά πτυχές του σημερινού μας θέματος μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ με τον διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Ευάγγελο Σταυρόπουλο, με θέμα Sacrum Imperium, μια εξουσία ως ιερή αποστολή και όχι απλή διακυβέρνηση, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο Θρησκεία και Πολιτική, Β' Μέρος. Περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, αγαπητοί ακροατές, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Σταυρόπουλε, και να δούμε τώρα αυτός ο όρος Sacrum Imperium, πώς εδώ ίσως μεταβάλλει στη Δύση από τον 7ο μέχρι τον 9ο αιώνα που συζητάμε την εξουσία πια ως μια ιερή αποστολή, δηλαδή την αντίληψη περί εξουσίας ως μια ιερή αποστολή και όχι απλώς ως μια έτσι, διακυβέρνηση.
1: Ωραία. Προτείνω τότε την πρώτη στάση την οποία θα κάνουμε έτσι, στο πλαίσιο mm-hmm. των παραδειγμάτων τα οποία μπορούμε να δώσουμε. Είναι εκείνο της δυσβοτικής Ισπανίας για την οποία συζητήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, το βυσιγωτικό βασίλειο στην Ισπανία κατά την περίοδο αυτή είναι μια πολύ αξιοσημείωτη περίπτωση, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί έχουμε μια έξοδο από τον αριανισμό mm-hmm. στην καθολική πίστη. Αν μου επιτρέπετε, για να το καταλαβαίνουμε με απλό τρόπο, στον ρωμαιοκαθολικισμό, ας πούμε, τη σφαίρα επιρροής της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Τώρα, το πολύ σημαντικό στην περίπτωση του Βυσιγωτικού Βασιλείου της Ισπανίας είναι το εξής πράγμα, ότι αρχίζει, κύριε Σπυρόπουλε, να σχηματίζεται ένας πολύ στενός δεσμός ανάμεσα στον Ρεξ, στην Εκκλησία και στην Βασιλεία. Την ίδια, στον θεσμό της Βασιλείας, ας το πούμε έτσι. Βλέπετε λοιπόν τώρα ότι επίτηδες πάλι δεν χρησιμοποίησα τον όρο βασιλεύση αυτοκράτορ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τον όρο Ρεξ, βασιλιάς, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην δυτική, στην λατινική κλασική εκδοχή του. Να υπενθυμίσω ότι και οι Βυζαντινοί, Μεσοβυζαντινά και Ιστοριοβυζαντινά, χρησιμοποιούσαν τον ίδιο όρο, τους βασιλείς, τους δυτικούς τους αποκαλούσαν ρίγες, προκειμένου να διακρίνουν την εξουσία την δική τους από την αντίστοιχη των δυτικών. Έτσι, εδώ λοιπόν υπάρχει μια πάρα πολύ στενή σχέση μεταξύ των τριών αυτών πόρων, δηλαδή του Ρεξ, της Εκκλησίας και της Βασιλείας σαν θεσμό. Από πού προέρχεται αυτό, πώς δημιουργείται αυτό? Υπάρχει ένας θεσμός λοιπόν, ο οποίος αφορά στην συγκρότηση των συνόδων του Τολέδου, οι οποίες δεν θα πρέπει να τις καταλάβουμε σαν απλές εκκλησιαστικές συνόδους, όπως τις καταλαβαίνουμε σήμερα, δηλαδή σαν μια απλή συνοδική διαδικασία, όπως ισχύει σήμερα παραδείγματος χάρη σε όλες τις χριστιανικές χώρες του κόσμου, ανεξαρτήτως του δογμάτου τους, αλλά ούτε και ως προς τις κλασικές βυζαντινές, αντίστοιχα οι πατριαρχικές ή περιφερειακές συνόδους, έτσι. Αλλά αυτές είναι σύνοδοι οι οποίες έχουν χαρακτήρα ταυτόχρονα και πολιτικό, αλλά και θεολογικό διοικητικό, αν μου επιτρέπετε. Πάλι με χαρακτήρα πολύ ξένο από αυτόν των Βυζαντινών. Γιατί αφορούν και στην συγκρότηση και στην, ας πούμε, θεσμοθέτηση κανόνων, οι οποίοι αφορούν στο δημόσιο δίκαιο, δηλαδή αφορούν στο πολιτικό δίκαιο της περίοδου. Μια από τις πολύ σημαντικές φυσιογνωμίες για την περίοδο αυτή για την οποία συζητάμε είναι ο Ισίδωρος της Σεβίλης, ένας πάρα πολύ σημαντικός πατέρας, ο οποίος θεωρείται ίσως και η κορυφαία στιγμή της δυτικής πατερικής γραμματείας, της κλασικής, ας πούμε, δυτικής πατερικής γραμματείας, έτσι. Έχουμε λοιπόν, ήταν πολύ αξιοσημείωτη στάση του στην σύνοδο, την τέταρτη σύνοδο του Τολέδου το 633, ο οποίος προείδρευε στην σύνοδο, και με αφορμή, κύριε Σπυρόπουλε, κάποιο πρόβλημα το οποίο υπήρχε, θα έρθω αμέσως στην εξήγησή του, συγκροτήθηκε ένας κανόνας, ο επαρχημών 75, ο οποίος, προσέξτε κάτι, το περιεχόμενό του είχε να κάνει με τις βασιλοκτονίες, δηλαδή με τον τρόπο που θα διαχειριστούμε ποινικά και πολιτικά πια τους βασιλοκτόνους, έτσι, δηλαδή τους βασιλοκτόνους. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν ο Ισίδωρος διατύπωσε την εξής επιγραμματική φράση, ότι ο βασιλιάς, είπε, είναι ο πραγματικός δουλειάς, προσέξτε, στο μέτρο που κυβερνά με ορθό τρόπο. Mm. Αυτό θα μου πείτε τώρα βέβαια, ότι για την κλασική, την ελληνορωμαϊκή παράδοση, τη φιλοσοφική, την πολιτιακή, τη μεταφυσική, ό,τι θέλετε πείτε, είναι μια κοινοτυπία, ας πούμε, χωρίς προηγούμενο. Αυτό που είναι λοιπόν σημαντικό τώρα στην περίπτωσή μας δεν είναι αυτό, αν είναι κοινοτυπία για μας. Το θέμα είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος το διατυπώνει αυτό. Mm. Εν προκειμένου, κύριε Σπυρόπουλε, εκείνος που το διατυπώνει αυτό είναι η εξουσία. Η εκκλησιαστική. Άρα, εφόσον υπάρχει μια εκκλησιαστική σύνοδος, η οποία διατυπώνει αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, αυτόν τον όρο, με τρόπο, εάν θέλετε, δεσμευτικό για τον βασιλικό θεσμό, την περίοδο εκείνη, με κάποιο τρόπο και η βασιλική εξουσία από την πλευρά της δέχεται τον όρο αυτόν σαν όρο νομιμοποίησης της εξουσίας. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, θεωρητικά και πρακτικά, βάζει τον εαυτό της ένα σκαλάκι κάτω από την εκκλησιαστική, ας πούμε, αυθεντία, η οποία είναι αυτή, η οποία διατυπώνει και ερμηνεύει αυτό τον όρο. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το χρονολόγιο, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, mm-hmm. η πρώτη πράξη για το Sacrum, η Imperium για το οποίο συζητάμε, το πρώτο σημείο τίθεται από τον Ισίδωρο της Σεβίλης εκεί κατά τα μέσα του 7ου αιώνα.
0: Είναι το πρώτο δείγμα αυτό, ίσως, που προσδίδει έτσι μια ιερότητα στην αποστολή του βασιλιά όσον αφορά την άσκηση της εξουσίας του, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ξέρετε, γιατί το παράδοξο στην περίπτωση μας, και βλέπετε πώς οδηγούμαστε τώρα στο να συζητάμε το αρχικό θέμα, δηλαδή της ενοποίησης της εθνοτικής και της τάσης να υπάρχει η ιδέα αυτή ως επίσης μορφή ενοποίησης πολιτικής των διάσπαρτων δυτικών, ας πούμε,
0: βασιλείων
1: των αυτού του τύπου, είναι ακριβώς ότι η βασιλική δυτικοτική εξουσία αυτό το δέχεται εγκάρδια, ακριβώς γιατί αναγνωρίζει στον όρο αυτόν πράγματι έναν όρο παγιοποίησης του βασιλικού θεσμού πλέον ως φύλακα αυτής της πολιτικής ενότητας στην επικράτειά της. Γιατί η εξουσία πλέον, η εκκλησιαστική, είναι αυτή που λέει, μα ξέρετε, αν ο βασιλιάς πράγματι ασκεί την εξουσία του με αυτόν τον ορθό τρόπο, έτσι, μοιάζει πάρα πολύ με κλασικούς ελληνορωμαϊκούς όρους τώρα αυτό, δεν είναι της ώρας για να το συζητήσουμε, η εξουσία του αυτή είναι αποδεκτή και από την εκκλησία, συνεπώς η ιερότητά της αυταπόδεικτα προέρχεται από τον Θεό τον ίδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα όμως, προσέξτε, πόσο αυτό το σχήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους πολιτικού τύπου, έτσι, όταν χρειάζεται να τον επικαλεστούμε τον όρο αυτόν με ουτιλιταριστικές σκοπιμότητες, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Στην πορεία θα δούμε, κύριε Σπυρόπουλε, ότι αυτό με τους φράγκους γίνεται.
0: Ναι, βλέπουμε εδώ το χρησιμοθυρικό του πράγματος, υπάρχει μια σκοπιμότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κύριε Σπυρόπουλε, θα μου επιτρέψετε να πω γι' αυτό κάτι και να μου το συγχωρήσετε και εσείς και οι ακροατές για την ένταση, ας πούμε, του επιχειρήματος ή της θέσης την οποία θα διατυπώσω. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπάρχει σε εισαγωγικά το λέω πάντα η πολεμική αυτή ότι ο δυτικός χώρος μπορεί την περίοδο για την οποία συζητάμε και αν μου επιτρέπετε να πω μέχρι και τον 13ο αιώνα πολιτικά ήταν ένας ανώριμος χώρος. Κάποιος, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, τα εισαγωγικά μπορεί και να τα βγάζει. Με προϋποθέσεις μπορεί να τα βγάλω από τη λέξη ανωριμότατα εισαγωγικά και εγώ. Δεν θα πρέπει κύριε Σπυρόπουλε όμως να νιώθουμε, ας πούμε, αυτή την επιφυλακτικά, να το πω έτσι, εχθρική στάση απέναντι στον χώρο αυτόν. Γιατί είναι ένας χώρος που πραγματικά προκύπτει από έναν κατακερματισμό, προκύπτει από μια πολυμορφία εθνοτική, αν θέλετε, γλωσσική, κοινωνική, πολιτισμική, θεσμική, όπως θέλετε να το πείτε. Την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την περίοδο για την οποία συζητάμε, είναι ένα πώς να σας το πω, είναι μια ανώτατη κρατική μορφή, κύριε Σπυρόπουλε, την οποία ο δυτικός χώρος την γνώρισε μόλις πολύ πρόσφατα, ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Στο μόρφωμα το οποίο η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν. Οπότε θα πρέπει να δείχνουμε για τις προτάσεις αυτές, αν θέλετε, να το πούμε έτσι, μία επιείκεια, ασχέτως αν η επιείκεια αυτή, πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα, Επίσης, να καλοποιήσουμε κάπως τα συμπεράσματα μας, τις ιδέες τις οποίες για τη Δύση έχουμε, ενώ κύριε Σπυρόπουλε δεν θα έπρεπε. Γιατί αυτή λοιπόν η απλή και η απλοϊκή ίσπραξη, η αποδοχή των ιδεών αυτών στη Δύση, στους αιώνες για τους οποίους συζητάμε, επιτρέψτε μου να πω ότι δημιούργησαν στο δυτικό χώρο, στον πολιτικό και στον γεωγραφικό χώρο εντάσεις, οι οποίες διαρκούν, κύριε Σπυρόπουλε, μέχρι σήμερα. Και το συγκλονιστικό στη συζήτησή μας είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ότι η ιδέα σαν το Sacrum, η Imperium παραδείγματος χάρη, μπορεί να βρεθεί στην άσκηση πολιτικών εν προκειμένου μέχρι και σήμερα. Αν γυρίσετε και διαβάσει κάποιος από τους ακροατές μας, εσείς, εγώ, ο οποιοσδήποτε, τα σημερινά νέα, αν ανατρέξει τα σημερινά νέα, δεν θα συναντήσει, ξέρετε, λίγες εικόνες.
0: Μάλιστα. Για να προχωρήσουμε λίγο, επειδή ο χρόνος μας πιέζει λίγο.
1: Ναι, να πούμε για τους λοιπόν, πράσινους, λοιπόν.
0: Να έρθουμε λίγο, ναι, ακριβώς, να πούμε, ναι. Να προχωρήσουμε ίσως τον 8ο αιώνα.
1: Ναι, το σημαντικό λοιπόν με τους φράγκους πια είναι ότι, κύριε Σπυρόπουλε, υπάρχει αυτή η πολύ βασική ιδέα πια για την οποία έχετε συζητήσει και θα συζητήσετε πάλι, του εναγκαλισμού της φραγκικής πολιτικής εξουσίας μετά από το Μεροβίγιο κράτος, μετά τους παραδοσιακούς φράγκους βασιλείς, να το πούμε έτσι, από την δυναστεία των Καρολιδών, δηλαδή από τον Κάρολο Μαρτέλο, ας το πούμε, μέχρι και τον Καρλομάγνο και τον γιο του, τον Λουδοβίκο, τον Ευσεβή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Εξαιτίας αυτού του εναγκαλισμού, αν επιτρέπετε να πω έτσι, με την ρωμαϊκή εξουσία, δηλαδή με την εξουσία πλέον του Ρωμαίου Ποντίφικα, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι η βασιλική εξουσία στο φραγκικό βασίλειο της περίοδου αυτής ριζοσπαστικά προσλαμβάνει το περιεχόμενο, όπως το περιγράψατε προηγουμένως, του Sacrum Imperium, και η πολιτική εξουσία, κύριε Σπυρόπουλε, πλέον δεν νοείται απλά η πολιτική εξουσία σαν μία ιερή εξουσία, σαν ιερό υπέριο εν προκειμένου, το οποίο αφορά την άσκησή της με αγιοποιημένο τρόπο, με ιερό τρόπο, αλλά ο φράγκος βασιλέας, τουλάχιστον από τον Καρλομάγνο και έπειτα, για την γενιά αυτή, η οποία είναι και, ας πούμε, ο σπόρος αυτός, είναι πολύ σημαντικός για τη διαμόρφωση της πολιτικής δυτικής παραδόσεως, από το σημείο αυτό και έπειτα, νοείται με τον όρο μιας κοινωνικής και θρησκευτικής ενοποίησης του δυτικού χώρου. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα την οποία μπορούμε να την περιγράψουμε με τον όρο που χρησιμοποιούν οι πηγές της περίοδου της ίδιας, με τον όρο της κορέκτιο, η οποία κορέκτιο, αν τη μεταφράσουμε στα ελληνικά, σημαίνει διόρθωση. Δηλαδή ότι ο βασιλέας των Φράγκων, ο Καρλομάγος εν προκειμένου, εντός του πλαισίου της ασκήσεως του Sacrum Imperium, της ιερής εξουσίας του, ας το πούμε έτσι, αντιλαμβάνεται την εξουσία του ως εκείνη η οποία όχι μόνο θα ενοποιήσει την επικυριαρχία του, το γεωγραφικό του χώρο, στην πολιτική ιδέα την οποία είχε, και εθνοτικά, αν θέλετε να το πούμε, στο βασίλειο των Φράγκων, αλλά ο βασιλιάς πλέον είναι ο επιφορτισμένος να επιβάλλει και την θρησκεία του τα έθνη στους λαούς οι οποίοι βρίσκονται εντός της επικράτειάς του. Και αυτό είναι, βλέπετε τώρα λοιπόν, κάτι άλλο, και κύριε Σπυρόπουλε, πράγματι ασκείται πλέον γνηστίως εντός των πλαισίων του Imperium, δηλαδή, αν με επιτρέπετε να πω, μιας αυτοκατορικής πλέον αντίληψης και ιδέας που οι Φράγκοι είχαν για τα πράγματα και την άσκηση της εξουσίας τους. Αν μου επιτρέπετε...
0: Επιτρέψτε σε εμάς να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, έτσι, αμέσως τώρα, για σύντομο μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Σταυρόπουλε. Θα πάρουμε μια ανάσα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να ολοκληρώσουμε στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει την συζήτησή μας.

0: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμη στην συνομιλία μας σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Σταυρόπουλο. Περίπου άλλα 9 λεπτά έχουμε στην διάθεσή μας. Μιλάμε μαζί του για το Sacrum Imperium, τι σημαίνει αυτός ο όρος και για το γεγονός ότι με αυτόν τον όρο πλέον η εξουσία γίνεται αντιληπτή ως ιερή αποστολή και όχι απλή διακυβέρνηση. Βρισκόμαστε στη Δύση, 7ος-9ος αιώνας, όπου έχουμε βεβαίως κατακαιρματισμένα βασίλεια εκείνη την περίοδο, το Φραγκικό Βασίλειο, το Βυσιγωτικό στην Ιβηρική, έχουμε τους Λογοβάρδους στην Ιταλία. Υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός, αλλά βλέπουμε με όσα μας έχετε ήδη πει, αναφερθήκαμε και στον 8ο αιώνα, τι ακριβώς έχουμε με την δυναστεία των Καρολίδων, φτάνοντας και στον Κάρλο Μάγνο. Μας λέγατε προηγουμένως για αυτό το κορέκτιο, αυτή τη διόρθωση που φέρνει ο Κάρλο Μάγνος, διόρθωση όσον αφορά τι και τι σημαίνει αυτό, ναι. Για πώς αντιλαμβανόταν δηλαδή ο ίδιος τότε και η Δύση την άσκηση εξουσίας.
1: Ναι, θα προσπαθήσω να σας φέρω δύο παραδείγματα όσο πιο σύντομα γίνεται για να έχουμε την εικόνα αυτή. Το πρώτο είναι το Βυζαντινό. Το Βυζαντινό παράδειγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα σημείο, είναι μια γκρίζα ζώνη την οποία την αφήνουμε στην άκρη. Είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να κατανοήσουμε το ζήτημά μας. Σας λέω το εξής. Ο Καρλομάγνος την περίοδο κατά την οποία κυριαρχεί στο φραγκικό χώρο, τυχαίνει να θεωρεί ως απορριπτές τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής
0: Συνόδου
1: της Κωνσταντινούπολης. Θυμίζω είναι η εικονόφιλη, είναι η εικονολατρική στην Σύνοδος, έτσι την οποία την συνεκάλεσε η Ειρήνη η Αθηναία και επανέφερε την προσκύνηση των ιερών εικόνων μετά από μισό αιώνα της εικονομαχικής, ας πούμε, διαμάχης του Βυζαντινού κράτους. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Ο Καρλομάγνος λοιπόν, όταν απορρίπτει τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε με ουσιαστικό θεολογικό τρόπο και μπορούμε να το δούμε από τη δογματική πλευρά, πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια πολιτική ότι η άσκηση αυτή τη απόρριψη στι αποφάσει τη 7η Οικουμενική Συνόδου δεν έχουν να κάνει ακριβώ με θεολογικά κίνητρα, αλλά και με πολιτικά κίνητρα. Η κορέκτιο αυτή σημαίνει λοιπόν ότι εγώ ω φράγκο, βασιλέα, παύλα, ω αυτοκράτορα, γιατί είχε ενδυθεί τον όρο του Ιμπεράτορ κατά την περίοδο για την οποία συζητάμε, επιλέγω να απορρίψω αυτού του όρου πίστεω. Γιατί, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί μπορώ. Συγγνώμη για αυτή την θεολογική απάντηση την οποία δίνω, γιατί ω αυτοκράτορ. Έχω τέτοια αντίληψη της εξουσίας μου, δηλαδή είναι τόσο έντονα ιερατικά ποτισμένη η εξουσία μου, συνεπώς εγώ μπορώ από την εξουσία μου να απορρίψω τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και εγώ πλέον να αποταθώ αυθεντικά για ποιες αποφάσεις και ποιοι όροι πίστης είναι οι κατάλληλοι για μένα, για την εκκλησία, αλλά και την επικράτεια την οποία διοικώ. Ένα. Δεύτερον, ο Καρλομάγνος, να μην ξεχνάμε ότι ήταν ο ηθήνων νους της ψευδοκωνσταντίνιας διάταξης. Δηλαδή του κειμένου εκείνου, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωμαϊκή Εκκλησία πήρε κατευθείαν γνήσια πολιτικά την εξουσία της από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Έτσι και είναι η επικυρίαρχη της εξουσίας αυτής και η μήτρα της εξουσίας στον δυτικό χώρο. Οι Βυζαντινοί βασιλείς, οι αυτοκράτορες, το γνώριζαν αυτό ως και το 13ο αιώνα και το αντιμετώπιζαν με πάρα πολύ επιθετικό και ριζοσπαστικό τρόπο. Το τρίτο, για να το εξαργυρώσουμε αυτό και να δείτε πόσο έντονο είναι, σε ιστορικό πεδίο, κάποια στιγμή. Ο Καρλομάγνος έτσι έπρεπε να εξαργυρώσει την κορέκτιο αυτή στο πολεμικό πεδίο, στο πεδίο της μάχης. Αυτό έγινε λοιπόν με τους φραγκοσαξονικούς πολέμους. Επιτέθηκε λοιπόν στην Σαξονία, αν θέλετε να το καταλάβουμε, είναι το πεδίο μεταξύ των βορειοδυτικών γαλλικών και γερμανικών στινών. Οι πόλεμοι αυτοί διήρκησαν 30 χρόνια. Οι κακόμεροι, οι Σάξονες στην περίοδο εκείνη έτσι, ήταν παγανιστές. Έτσι πίστευαν στους δικούς τους θεούς, ήταν κάποιοι θεοί, οι οποίοι κυρίως ήταν νορμανδικοί θεοί, έτσι. Και φυσικά και τους ανάγκαζε να βαπτιστούν με την βία, φυσικά και ανάγκαζε τους ιεραποστόλους, τους χριστιανούς, τους φράγκους, να τους προσελκύσουν με την βία. Και εννοείται ότι όταν δεν το έκαναν, όταν δεν συμφωνούσαν με αυτό, εννοείται ότι ή εκτελούνταν ή βασανίζονταν προκειμένου να απαρνηθούν τους δικούς τους πατρώους παγανιστικούς θεούς. Θα υπογραμμίσω μόνο για να καταλάβετε την ένταση ότι εκεί το

0: 82, αν θυμάμαι, σε μια μάχη που έγινε στα γερμανικά σύνορα και μας θυμίζουν και όλα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι, σε μια μέρα αποκεφαλίστηκαν 4.500 σάξονες ακριβώς γιατί δεν συμμορφώνονταν με τον όρο της Κορέκτιο. Της Καρολίγιας, ας πούμε, Κορέκτιο, αυτού του όρου, δηλαδή ότι εγώ είμαι επιφορτισμένος για να το κάνω αυτό. Βλέπετε πόσο ξένο είναι απέναντι στις βυζαντινές πολιτιακές παραδόσεις. Αυτό όμως ανήκει για τον δυτικό χώρο αναπόσπαστα στην ιδέα του Sacrum Imperium.
1: Οπότε εδώ αυτοί οι φραγκοσαξονικοί πόλεμοι στους οποίους αναφερθήκατε που διήρκησαν κιόλας 30 χρόνια μαζί με τον εκχριστιανισμό, προφανώς το βίαιο καταλαβαίνουμε έτσι από όσα μας είπατε, αποκαλύπτουν την γεωπολιτική διάσταση αυτής της ιερής αποστολής, της αντίληψης της εξουσίας δηλαδή ως ιερή αποστολή.
0: Βεβαίως. Και βλέπετε ότι θα δείτε λοιπόν τώρα εδώ, θα σας κάνω δύο αναφορές σχετικά με αυτό.
1: Έχουμε σας... ακόμη περίπου άλλα 3 λεπτά, κύριε Σταυρόπουλε.
0: Μην στεναχωρήσετε καθόλου. Ο πρώτος σπόρος λοιπόν, πολύ εύκολα, αν κλείσετε τα μάτια σας, θα αντιληφθείτε τον πρώτο σπόρο της ιδέας αυτής ακριβώς στα σταυροφορικά κράτη και στο σταυροφορικό κίνημα. Θα δείτε δηλαδή ότι οι απαρχές του σταυροφορικού κινήματος σώζουν την ιδέα αυτή στον επιρρήνα τους ανέγκυχτη. Όχι μόνο αυτό, για να καταλήξουμε ιστορικά στην πορεία του ερωτήματος, αλλά βλέπετε ότι τον 9ο αιώνα και έπειτα και το Βυσιγωτικό Βασίλειο καταραίει, διότι έχουμε τις αραβικές εισβολές πλέον στην Αλανταλούς, και το Φραγκικό επίσης κατακαιρματίζεται εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων οι οποίοι υπάρχουν μέσα στα Φραγκικά βασίλεια. Ωστόσο, οι ιδέες αυτές βλέπετε ότι εξακολουθούν και επιζούν στο δυτικό χώρο και είναι αυτές που ριζοσπαστικά εμπνέουν τα σταυροφορικά κινήματα. Είπα στην αρχή ότι τα ιστορικά γεγονότα επίσης δεν είναι αναγωγικά. Μπορώ όμως τώρα να σας πω και το εξής πράγμα, το οποίο το ανέφερα πριν. Δείτε λοιπόν όμως με πόση ένταση η ιδέα αυτή μπορεί να επιβιώσει ακόμα και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα γερμανικά στρατεύματα ακριβώς στο σημείο της εκτελέσεως αυτής του 782, επί έναν χρόνο, δίνανε την ανηλαιή τους μάχη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ας πούμε, αναζωπηρώνοντας και ενθυμούμενοι ξανά όλη εκείνη την εθνοτική παράδοση μεταξύ Φράγκων και γερμανικών εθνών, αν μπορώ να το πω έτσι, η οποία επικρατούσε κατά τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα. Έτσι. Αν θέλετε τώρα να το συνοψίσουμε.
1: Να το συνοψίσουμε, να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε περίπου 1,5 λεπτό για να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας. Να μείνουμε στα πιο βασικά σημεία, κατά τη γνώμη σας, κύριε Σταυρόπουλε, τα οποία αναφερθήκαμε και τα οποία αναλύσαμε σήμερα με την βοήθειά σας, του μεγάλου θέματος. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε το σημερινό μας θέμα στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Τι θα μπορούσαμε ίσως να συγκρατήσουμε όλοι μας και να κρατήσουν και οι ακροατές μας από την συνομιλία μας.
0: Θα έλεγα λοιπόν ότι μεταξύ του 7ου και του 9ου αιώνα στην Δύση υπάρχει μια ριζοσπαστική, αν μπορώ να το πω έτσι, ιεροποίηση της πολιτικής πράξης που μεταφράζεται του βασιλικού θεσμού, του βασιλικού θεσμού σε αυτό τον κατακαιρματισμένο ευρωπαϊκό χώρο. Αν θέλετε να σας πω, η δεξαμενή της νομιμοποίησης της ιδέας αυτής φυσικά και είναι η Εκκλησία στον ειδικό χώρο. Εννοείται ότι ο θεσμός, ο βασιλικός, αντιλαμβάνεται την πολιτική ως άσκηση ενός σκοπού ιερού, έτσι, όπως συνέβαινε και στον Βυζαντινό χώρο, με άλλο τρόπο βέβαια και περιεχόμενο άλλο, τον οποίο βέβαια σκοπό μπορούμε να του δώσουμε θετικά χαρακτηριστικά από τη μία, δηλαδή είναι προς όφελος των πολιτικών κοινωνιών, των λαών, των εθνοτήτων αυτής της ευριακής ανάπτυξης στο δυτικό κόσμο, αλλά από την άλλη βεβαίως θα πρέπει να του καταμαρτυρήσουμε και όλες εκείνες, αν το πούμε έτσι, τις παραμορφώσεις οι οποίες προκύπτουν όταν η πολιτική εξουσία προσλαμβάνει με μονόπλευρο τρόπο και εξαντλητικό στοιχεία θρησκευτικά και παραθεολογικά, ας το πούμε.
1: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σταυρόπουλε, για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για όσα μας είπατε.
0: Εγώ, κύριε Σταυρόπουλε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Χαίρετε, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Χαίρετε. Ήταν κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ευάγγελος Σταυρόπουλος, διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είχαμε την ευκαιρία μαζί του να συνομιλήσουμε με θέμα Sacrum Imperium, η εξουσία ως ιερή αποστολή και όχι απλή διακυβέρνηση, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο Θρησκεία και Πολιτική, Β' Μέρος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η λαογραφική συλλογή του Νέστορος Βαρδινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντυμα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του φιλοκτόπου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

γνωστό και αγαπημένο τσάμικος του Παπαλάμπρου την Αυλή, και ήταν ο Κώστας Κατζηλιέρης που τραγούδησε. Ο Κώστας Κατζηλιέρης λοιπόν θα είναι ο σημερινός μας οδηγός στη μουσική παράδοση της Αλαγωνίας στο Μοριά, στην Μεσσηνία, όπου θα μας φέρει μέσα από τις ηχογραφήσεις που περιλαμβάνονται σε μια ψηφιακή έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα Ιδόνι, τα Ιδονάκι, δημοτικά τραγούδια του Μοριά». Ο Κώστας Κατζηλιέρης γεννήθηκε το 1945 στην Τσερνίτσα, σημερινή Αρτεμισία της Αλαγωνίας, μια περιοχή κοντά στην Καλαμάτα. Μεγάλωσε στην Καλαμάτα, όπου είχε και τις πρώτες του συστηματικές μουσικές εμπειρίες, συμμετέχοντας στη χοροδία Ορφέας. Με την ενηλικίωσή του ήλθε πλέον στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με 9 παιδιά, με τη μάνα αλλά κυρίως και τον πατέρα να τραγουδούν. Διαμόρφωσε φυσικά και αβίαστα το μουσικό του αισθητήριο, ενώ αρκετά νωρίς ανακάλυψε το έμφυτο χάρισμά του για το τραγούδι. Ένα χάρισμα που πρημοδοτήθηκε από τον πατέρα του, ο οποίος υπήρξε μερακλής τραγουδιστής στο πλαίσιο των φιλικών γλεντιών και διασκεδάσεων, που πολύ συχνά είχε την ευκαιρία να συμμετέχει αφού διατηρούσε καφενείο, ενώ τα καλοκαίρια έστεινε το υπαίθριο μαγαζί του στα πανηγύρια με βαρελίσια μπύρα.

Το 1963 ο Κώστας Κατζηλιέρης ήρθε στην Αθήνα με πρώτο μέλημα το βιοπορισμό και την οικογένεια, κάτι που δεν του άφησε περιθώριο για ενασχόληση με το τραγούδι. Πολύ αργότερα, 20 χρόνια μετά, συναντήθηκε με τον Χρήστο Πανούτσο, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μωραϊτικού τραγουδιού, και η συνάντηση αυτή υπήρξε καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του. Η φωνή του Κώστα Κατζηλιέρη έχει μεγάλες συγγένειες ηχοχρωματικές αλλά και υφολογικές με αυτήν του Πανούτσου. Έτσι, αφενός μεν η φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, οι συχνές συζητήσεις για την παραδοσιακή και τη βυζαντινή μουσική, οι παροτρύνσεις μαζί με το μουσικό υλικό που του προμήθευε ο Πανούτσος και αφετέρου η παράλληλη φίτηση του Κώστα Κατζηλιέρη για μια εξαετία στη μουσική σχολή του Σίμωνα Καρά, αναθέρμαναν το ενδιαφέρον του για το τραγούδι και τον ώθησαν στη συστηματική πλέον ενασχόλησή του με αυτό.

Κώστας Κατζηλιέρης στο τραγούδι και Κώστας Γιανακόπουλος στο κλαρίνο, Μορπερδικούλα του Μοριά, Κοσμοπερπατημένη, Εφτού ψηλά που πέτεσαι και χαμηλά γναντεύεις, Ποιος είναι εκείνος που έρχεται στον κάμπο Καβαλάρης, Κίνος ειν ο Νικηταράς. Ο απόϊχος από τα ιστορικά τραγούδια του Μοριά στην παράδοση της Αλαγωνίας. Ο Κώστας Κατζηλιέρης λοιπόν εστίασε το ενδιαφέρον του στο δημοτικό τραγούδι αυτής της περιοχής, στην Αλαγωνία και τις γύρω περιοχές, με τη συλλογή σχετικού μουσικού υλικού, με επιτόπιες καταγραφές και τη σπουδή του τοπικού μουσικού ιδιώματος και των ποιητικών παραλλαγών του. Γεγονός που τελικά τον έφερε από την Αθήνα να επιστρέψει συμβολικά στην γενέθλια γη του. Όπως σημειώνει στο φυλάδιο αυτής της δισκογραφικής έκδοσης ο Νίκος Διονυσόπουλος, η Αλαγωνία βρίσκεται βόρεια της Καλαμάτας, ανάμεσα στα βουνά στις υπόρειες του δυτικού Ταϊγέτου και εκτείνεται μέχρι τις πηγές του Νέδοντα. Χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρουσα ιδιοτοπική μουσική και θυμοτυπική παράδοση, με έμφαση στα αποκριάτικα έθιμα και τα γαμήλια τραγούδια. Συναποτελείται από 6 χωριά, τα πισινά χωριά, όπως λέγονταν την περίοδο της Επανάστασης, στα οποία μπορεί κανείς να διακρίνει 3 επιμέρους πολιτισμικές υποενότητες. Πρώτον, έχουμε την περιοχή του Κουτσαβά, με τα χωριά Λαδάς και Καρβέλη, γνωστά ως Λαδοκάρβελα, με το δικό τους μουσικό ιδίωμα. Στη συνέχεια έχουμε την Τσερνίτσα, την σημερινή Αρτεμισία, από όπου κατάγεται και ο Κώστας Κατζηλιέρης, και την Μεγάλη Αναστάσοβα ή Νέδουσα, με επιρροές από την Αρκαδία αλλά και από τη Λακωνία. Και η τρίτη περιοχή περιλαμβάνει τις πηγές και την Σίτσοβα, σημερινή Αλαγωνία. Παλαιότερα η περιοχή αποτελούσε ιδιαίτερο δήμο, στη συνέχεια εκφυλίστηκε σε επιμέρους κοινότητες και τέλος με τον Καποδίστρια εντάχθηκε στον Δήμο Καλαμάτας. Οι δύο πρώτες περιοχές κρατούν περισσότερο τις παραδόσεις, παρουσιάζοντας μουσικές συγγένειες με τις όμορες περιοχές της Αρκαδίας, ενώ κατεβαίνοντας προς τον κάμπο της Καλαμάτας αλλάζει το μουσικό ύφος.

Κώστας Κατζηλιέρης στο τραγούδι, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο κλαρίνο και τρεις ανδριωμένοι εβούλησαν για να βγουν από τον Άδη. Ένα στο Μά ήθελε να βγει και άλλο στον Αλονάρη και ο Δήμος στα Αγιοδημητρίου που ανοίγουν τα βαγένια. Κόρη Ξανθή τους αγρικά, κόρη Ξανθή τους λέει, πάρτε και εμένα ρε παιδιά να βγούμε από τον Άδη. Κόρη βαρούν τα σύμια σου, θα μας ακούσουν οι άλλοι. Ένα παλαιότατο τραγούδι από τον κύκλο των παραλογών, αφηγηματικές λαϊκές μπαλάντες, έτσι όπως τραγουδιέται στην περιοχή της Αλαγωνίας, όπου εκτός από το ιδιαίτερο μουσικό ύφος της, χαρακτηρίζεται και από ποιητικές παραλλαγές σε γνωστά, αλλά και σε πολλά αθυσάβριστα πελοποννησιακά τραγούδια. Ακούμε λοιπόν αποσπάσματα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο Κώστας Κατζηλιέρης, Τα Ειδώνη, Τα Ειδονάκη, δημοτικά τραγούδια του Μοριά.

Ένα τραγούδι που ακούγεται και στο γάμο αυτό που μόλις τραγούδησε ο Κώστας Κατζηλιέρης, της Γαλανής στο φόρεμα, της Ρούσας στο φουστάνι, πέντε ραφτάδες το ραφτάν και 60 μαθητάδες. Και ένα μικρό ραφτόπουλο ράφτη και τραγουδάει. Φουστάνι μου λιανό ραφτό και πυκνογαζωμένο, η κόρη που θα σε φορεί με μένα να σε λιώσει. Να συνεχίσουμε με ένα ακόμη πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι από την περιοχή της Αλαγωνίας στη Μεσσηνία στο Μοριά. Πουλάκι εκελάιδαγε σε πέτρινα λωνάκι. Βασιλοπούλα τ' άκουσε από τον μπαλκονάκι. Να είχα πουλί μου τη χάρη σου και το κελάιδισμά σου. Το πώς να έχεις τη χάρη μου και το κελάιδισμά μου, που εσύ τρως χάσικο ψωμί και εγώ τρώω χορταράκι. Που σύ πίνεις το γλυκό κρασί και εγώ νερό απ' τα βλάκι.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού, έβγα ήλια με έβγα, έβγα λιγουλάκι, για να σεριανίσουμε μες στο περιβολάκι. Να βρω πόρο, να βρω πέρα να περάσω, να βρω την αγάπη μου, να παίξω, να γελάσω. Και εμείς ταξιδεύοντας στην περιοχή της Ελαγωνίας, στη Μεσσηνία, στο Μοριά, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ακούμε αποσπάσματα από έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο Κώστας Κατζηλιέρης, «Τα Ιδόνι, τα Ιδονάκι», δημοτικά τραγούδια του Μοριά που επικεντρώνονται στην περιοχή της Αλαγωνίας.

στην περιοχή της Αλαγωνίας, στη Μεσσηνία, όπου επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του Κώστα Κατζιλιέρη και η έρευνά του, κυριαρχούν οι κυκλικοί χοροί με τα συρτά σε 4 τέταρτα και τα καλαματιανά συρτά σε 7 όγδα. Ελείπουν συνήθως τα τσάμικα και όσα λέγονται είναι εισερχόμενα από το πανελλαδικό ρεπερτόριο. Επιπλέον συναντά κανείς και πολλά αργά τραγούδια της τάβλας σε μελωδική και θεματική ποικιλία. Ανάμεσά τους και τα εξαιρετικά ιστορικά και εκλέφτικα τραγούδια από την μωραΐτικη παράδοση. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Κώστα Κατζιλιέρη σε μια εξαιρετική ερμηνεία στο τραγούδι του Παπαφλέσσα. Του Φλέσσα η μάνα κάθεται στην πολιανή στη ράχη, τα κοντοβούνια γνάντευε και τα πουλιά ρωτάει. Μην είδατε τον αρχηγό της πολιανής τον κλέφτη? Μες στο μανιάκι κοίταται. Και η ιστορία να γίνεται τραγούδι.

μια εξαιρετική ερμηνεία από τον Κώστα Κατζιλιέρη και το τραγούδι της Τάβλας, κλέφτικο ιστορικό τραγούδι για τον Παπαφλέσσα και τον θάνατό του στο Μανιάκι, της Πολιανής ο Κλέφτης. Τα όργανα που κατά παράδοση χρησιμοποιούνται στην Αλαγωνία είναι η κομπανία που περιλαμβάνει το κλαρίνο, το βιολί, κάποιες φορές και το σαντούρι, μαζί με το λαγούτο. Στον 20ο αιώνα την περιοχή σφραγίζει υφολογικά η μουσική φυσιογνωμία κυρίως του Γιάννη Πατριαρχαία, που έπαιζε βιολί από την Σίτσοβα, η καταγωγή του, και του Ηλία Τρίγκα στο κλαρίνο, με καταγωγή από τις πηγές. Ο Πατριαρχέας και ο Τρίγκας συνεργάζονταν και ως καλή μουσική είχαν υπερτοπική εμβέλεια. Όμως εκτός από τα όργανα της κομπανίας, το κλαρίνο και το βιολί, στην περιοχή έπαιζαν επίσης και το τσαφαράκι, τη φλογέρα, καθώς επίσης και την καραμούζα, την μικρή πελοποννησιακή πίπιζα, με συνοδεία από το τούμπανο, κυρίως στην περίοδο της αποκριάς. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα αποκριάτικο συρτό, «Τι έχεις μπόλκα μου και κλαις», με συνοδεία από την καραμούζα.

Τι έχεις μπόλκα μου και κλαις, από Κρεάτικο Συρτό, από την περιοχή της Αλαγωνίας, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης και τη δισκογραφική έκδοση «Τα Ιδόνι, τα Ιδονάκι» με την επιμέλεια του Κώστα Κατζιλιέρη. Η περιοχή αυτή, εκτός από τα αποκριάτικα έθιμα, έχει και πολύ χαρακτηριστικά γαμήλια τραγούδια. Να ακούσουμε λοιπόν και ένα από αυτά. «Κι πάνω στην Τριανταφυλιά έφτιαξε πέρδικα φωλιά, και αναταράχτη πέρδικα και πέσαν τα τριαντάφυλλα. Το μάθαν οι γειτόνισσες, της Πάτρας οι αρχόντισσες, παίρνουν τα καλαθάκια τους να πάνε να τα μάσουνε, να κάνουν νιώσικο νερό, να λούσουν νύφη και γαμπρό».

0: Τραγούδι του γάμου λοιπόν από την περιοχή της Αλαγωνίας, στο ρυθμό του Τσάμικου. Της Πάτρας οι αρχόντισες παίρνουν τα καλαθάκια τους και πάνε να μάσουν τα τριαντάφυλλα για να κάνουν νιώσικο νερό, να λούσουν νύφη και γαμπρό. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το μουσικό διπορικό μας στην περιοχή της Αλαγωνίας, στη Μεσσηνία, στο Μοριά, μέσα από τη δισκογραφική έκδοση που επιμελήθηκε ο Κώστας Κατζηλιέρης και τον γενικό τίτλο «Ταϊδόνι, Ταϊδονάκι». Ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2008 με συνοδεία από εξαιρετικούς μουσικούς συνεργάτες, τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο και τον Κώστα Γιανακόπουλο στο κλαρίνο και την καραμούζα, τον Γιώργο Μαρινάκη και τον Κυριάκο Κουβέντα στο βιολί, τον αείμνηστο Νίκο Καρατάσο στο τσίμπαλο, στο λαγούτο τον Νίκο το Μέρμικα και στα κρουστά τον Κώστα Μερετάκη και τον Μανούσο Κλαπάκη. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 210-72-98-222 από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης. Γεια σας.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως που εκφράζει παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει.
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
10: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε κάποια θέματα που θα μας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο να προσεγγίσουμε όλη αυτή την ιστορική περίοδο που διερευνούμε και από τη χθεσινή μας εκπομπή και σαν συνέχεια της η σημερινή. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει όταν η βασιλική εξουσία δεν περιορίζεται στη διακυβέρνηση του κράτους, αλλά διεκδικεί ρόλο και στη ρύθμιση της θρησκευτικής ζωής και πού ακριβώς σταματά η εξουσία του βασιλιά. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στην Ευρώπη, στα τέλη του 8ου και στις αρχές του 9ου αιώνα, στην εποχή του Καρλομάγνου, ενός ηγεμόνα που διαμόρφωσε ένα νέο μοντέλο, θα λέγαμε, σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική και τη θρησκευτική εξουσία. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
11: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπά. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατριές μας.
10: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και νομίζουμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να συνεχίσουμε έτσι την γραμμική αφήγηση των γεγονότων, των ιστορικών γεγονότων εκείνης της περίοδου, τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά βεβαίως για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κόσμο και θα λέγαμε ότι μέχρι ένα σημείο καθόρισαν και τις μετέπειτα εξελίξεις. Σας δίνουμε λοιπόν τον λόγο για να ξεκινήσουμε με ένα δικό σας εισαγωγικό σχόλιο.
11: Θα έλεγα σε πολύ μεγάλο σημείο, όχι απλώς μέχρι σε ένα σημείο, διότι η προσωπικότητα του Καρόλου του Μεγάλου ή Καρλομάγνου απεπέλεσε ουσιαστικά το θεμέλιο από το οποίο ξεκινούν να θεωρούν οι περισσότεροι λαοί στην Ευρώπη την έναρξη, κακώς βέβαια, αλλά την έναρξη της νεότερης ιστορία τους, παραγνωρίζοντας το Βυζάντιο που ήταν η πρώτη βασικά χριστιανική αυτοκρατορία. Τώρα έχει γίνει μεγάλος αγώνας για να διορθωθεί αυτό το πράγμα, εξού και πάρα πολλά παιδιά στα σχολεία στη Γερμανία, στη Γαλλία κλπ. Νομίζουν ότι τα πάντα ξεκινούν από τον Καρλο Μάρκς και δυστυχώς έχει μπει και στην πολιτική αυτή η θεωρία. Λοιπόν, όντως όμως είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα και ελπίζω να μπορέσω να το ξεκαθαρίσω το κατά τη διάρκεια της εκπομπής μου. Εχθές μιλήσαμε πολύ αναλυτικά, σας εξήγησα όσο μπορούσα καλύτερα την μεγάλη αλλαγή η οποία επέρχεται στο φραντικό κράτος με την σύμπραξη βεβαίως της Εκκλησίας της Ρώμης και αυτό που μπορεί να αποτελέσει ένα ξεκίνημα για σήμερα είναι το γεγονός ότι όταν ο Πάπας Στέφανος ο Β' πηγαίνει και βρίσκει τον Πιπίνο τον Βραχή, τον πατέρα του Καρόλη του Μεγάλου το 354, δεν χρήζει μόνο τον Πιπίνο και την σύζυγό του, αλλά και τους δύο γιους του, τον Κάρολο και τον Καρλομάγνο. Τώρα, ο Κάρολος θεωρείται ότι γεννήθηκε το 742, αν και υπάρχει μια σκέψη, μια θεώρηση τελευταία ότι μπορεί και η γέννησή του να πηγαίνει πιο αργά, γύρω στο 748. Άρα ήταν ακόμη πολύ νέος την εποχή που χρήστηκε αυτοκράτορα. Δεν χρήστηκε, συγγνώμη, χρήστηκε βασιλιάς μετά τον πατέρα του. Πρέπει να σας πω ότι ο Καρλομάγνος ή ο Κάρολος, πιο σωστό να πούμε, διαδέχεται τον πατέρα του το 757 που πεθαίνει, συγγνώμη, το 768 που πεθαίνει ο Πιπίνος ο Βραχής μαζί με τον αδελφό του Καρλομάγνο, συγγνώμη, Καρλομάνο, ο οποίος όμως πολύ σύντομα αποχωρεί και έτσι ουσιαστικά αναλαμβάνει την εξουσία του φραντικού κράτους μόνος του ο Κάρολος ο μετέπειτα Μέγας. Ο Κάρολος ήταν μια ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ αμφιλεγόμενη θα έλεγα προσωπικότητα. Δηλαδή φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στις ηθικές επιταγές της Εκκλησίας. Δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι υπήρξε κακός οικογενειάρχης. Αυτός ο άνθρωπος πέραν των τεσσάρων νομίμων συζύγων που είχε, είχε και αμέτρητες φιλενάδες. Δεν υπάρχει όμως στην φραγκική παράδοση και ιδίως της ηγεμονεύουσας οικογένειας, της ηγεμονεύουσας τάξης, αυτός ο ηθικός φραγμός ο οποίος νοείται σε μας σήμερα. Τώρα, γιατί είναι ονομαστός, γιατί ο Καρλομάγνος είναι τόσο μεγάλη προσωπικότητα, το λέω πλέον σε έναν επιγραμματικό και εισαγωγικό τρόπο. Πρώτα απ' όλα, είναι ένας σπουδαίος πολεμιστής, ο οποίος επεκτείνει τα όρια του φραγκικού κράτους και σε βάρος των Βαβαρών και σε βάρος των Σαξώνων. Σάξονες είναι πολύ σκληροί αντίπαλοι των Φράγκων, τους βγει το λάδι μέχρι να τους ενσωματώσουν στα όρια του μεγάλου πλέον φραγκικού κράτους. Και εναντίον των Λογκοβάρδων ο Κάρολος θα ποτάξει οριστικά 774 το Λόγκοβαρδικό κράτος της Ιταλίας Και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει το κρατικό κράτος να έρθει ουσιαστικά σε γραμμή συνοριακή με το Βυζάντιο ή τις Βυζαντινές πτήσεις, μερικές από τις οποίες από στην Βενετία θα προσαρτηθούν για ένα διάστημα στο φραγκικό βασίλειο. Λοιπόν, έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό στρατηγό. Το δεύτερο βασικό όμως σημείο είναι ότι ο Κάρολος δεν είναι απλά ένας πολεμιστής, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει και προσβλέπει στην πολιτιστική ανόρθωση του βασιλείου και φαντάζομαι ότι αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής μας θα με ρωτήσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο ή τη συγκεκριμένη πτυχή που είναι η περίφημη Καρολίνια Αναγέννηση. Και το τρίτο κομμάτι είναι τα γεγονότα που οδηγούν στην ανακήρυξη του Καρόλου πλέον ως αυτοκράτορα και θα δούμε αν το Rex et Sacerdos μπορεί να ισχύσει και σε ποιο βαθμό.
10: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι πρώτες πληροφορίες για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή την προσωπικότητα που άλλαξε τα πράγματα στην Ευρώπη χωρίς καμία αμφιβολία. Όσο αμφιλεγόμενη και αν ήταν η ηθική του, η πολιτική και η στρατιωτική του υπόσταση ήταν τέτοια που αναγκάζει τους ιστορικούς ακόμα και σήμερα να αναφέρονται σε αυτή την εποχή. Εκείνο όμως που φαίνεται να διαφοροποιείται πολύ, πολλά πράγματα διαφοροποιούνται πολύ, κυρία καθηγητά, από τη στιγμή που ο Καρλομάγνος μπαίνει έτσι ενεργά ως ένας ακόμη πρωταγωνιστής της ιστορίας, για να γίνει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας στην Δυτική Ευρώπη, είναι μια διαφορετική οπτική που φαίνεται να έχει για τις σχέσεις που πρέπει να διατηρεί το κράτος εκείνης της εποχής, να το πούμε έτσι, με την πνευματική ηγεσία, την Εκκλησία πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν αναφερόμαστε και σήμερα. Θέλετε να μας πείτε λίγο για το ποια είναι η κατάσταση ανάμεσα στους δύο αυτούς ισχυρούς πυλώνες πριν ο Καρλομάγνος μπει έτσι με ένταση στα ιστορικά γεγονότα.
11: Τα γεγονότα που έχουν σχέση με τον Πάπα τα έχουμε ήδη αναλύσει στη θεσινή μας εκπομπή. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή για το γεγονός που μιλάμε για ηθική υπόσταση. Mm-hmm. Το ζήτημα της ηθικής υπόστασης είναι κάτι το οποίο εμείς το βλέπουμε με τα δικά μας τα κριτήρια και το δικό μας το πρίσμα. Δεν είναι απαραίτητα το ίδιο το πρίσμα που θα έβλεπε ένας Μεροβίγγιος ηγεμόνας. Άρα νομίζω ότι πρέπει λίγο να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές μας. Κάτι το οποίο εμάς μας φαίνεται τρελό, δεν είναι απαραίτητος τρελό για αυτούς. Λοιπόν, τώρα, αυτό που θα πω κυρίως για το θέμα της Εκκλησίας, λέτε, είναι το εξής. Στη Δυτική Ευρώπη και από πάρα πολύ νωρίς αρχίζει και εμφανίζεται η τάση τα μεγάλα πόστα στην Εκκλησία να τα παίρνουν γόνοι των πρώτων οικογενειών. Δεν είναι δηλαδή ο κλήρος ένα σώμα στο οποίο μπορεί ένα ταπεινό παιδί να μπει και να βρεθεί, ξέρω εγώ, ηγούμενος μιας μονής ή αρχιεπίσκοπος.
10: Δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική κινητικότητα που βλέπουμε στο Βυζάντιο δηλαδή.
11: Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτή η κινητική, αυτή η κινητικότητα, η κοινωνική που βλέπουμε στο Βυζάντιο. Στη Δύση είναι δεδομένο ότι μία οικογένεια που θα έχει ο πρωτότοπος γιος θα αναλάβει ένα δουκάτο, τις γιες ή τέλος πάντων ένα αξίωμα, ο άλλος ο γιος θα πάει στον πύλο για να μπορέσει να διεκδικήσει έτσι η οικογένεια αυτή τα προνόμια καταρχήν την ψυχική της εφορία έχοντας ένα μέλος στον κλήρο μέσα, αλλά και τα συμφέροντά της. Επομένως μπορούμε να μιλάμε για τους υφήνοντες κληρικούς πολλές φορές ως εκκλησιαστικούς αξιωματούχους με τα ίδια, με τις ίδιες συμπεριφορές όπως και οι κοσμικοί. Λοιπόν, αυτό βεβαίως βιογκώνεται πολύ περισσότερο μετά την περίοδο του Ερώδου του Μεγάλου, όμως έχει σημασία και την περίοδο αυτή, διότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προέρχονται από αυτά τα μεγάλα τζάκια τέλος πάντων έχουν και μια αρκετά έχουν και μια διαφορετική αίσθηση της μόρφωσης αν έχουν διδαχθεί σε μοναστήρια και οτιδήποτε, αλλά κυρίως έχουν την αίσθηση του κύρους, δηλαδή ένας ηγούμενος ο οποίος προέρχεται από την ανώτερη τάξη, μια ηγουμένη από την ανώτερη τάξη, έχει περισσότερη συνέστηση των τέλος πάντων ηθικών καθηκόντων τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να τήρει. Γι' αυτό το υποτίθεται το βάζω πάντοτε μέσα σε μια νοητική ας πούμε δυνατότητα. Ωστόσο επίσης έχει και την μεγάλη γνώση τι σημαίνει να έχεις μια εκπαίδευση, έστω και αν αυτή η εκπαίδευση μπορεί να είναι χρήσιμη για την προάσπιση οικογενειακών συμφερόντων ή για την συμμετοχή του σε μια χατρία αργότερα ή για την αποστολή του ως διπλωμάτη.
12: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, αυτή είναι η Εκκλησία την εποχή του Καρόλου του Μεγάλου. Ο Καρόλος δεν θα αποταθεί για το εκπαιδευτικό του έργο στον ταπεινό κληρικό. Θα κοιτάξει να θέσει τους κανόνες και ο ταπεινός κληρικός να ανέβει, αλλά το βασικό του στοιχείο, το βασικό του όπλο στους κόλπους της Εκκλησίας είναι το γεγονός ότι τα μεγάλα κεφάλια, να το πω έτσι λαϊκά, προέρχονται από την ανώτατη τάξη του Φραγκικού Βασιλείου.
12: Μάλιστα. Άρα αυτοί είναι και οι συνομιλητές του ουσιαστικά από εκεί και πέρα. Κύριε Καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή. Να ακούσουμε μουσική και να επανέλθουμε αμέσως μετά με το δεύτερο θέμα που πολύ όμορφα θίξατε στην εισαγωγή σας, γιατί μας είπατε ότι ο Κάρολος ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να βλέπει και να προσβλέπει, όπως τονίσατε, στην πολιτιστική ανόρθωση του βασιλείου. Να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι σημαίνει αυτό. Και στο τρίτο μέρος θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε την γραμμή, την ιστορική των γεγονότων, για να φτάσουμε μέχρι την ημέρα που πλέον γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού και στρατιωτικού παιχνιδιού στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ο Καρλομάγνος ως βασιλιάς και ιερέας», και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Και πόσο πιο κοντά, θα λέγαμε, στον γενικότερο τίτλο του αφιερώματος θα μπορούσε να είναι μια τέτοια θεματική όπως η σημερινή, καθώς στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου βλέπουμε να αναδύεται ουσιαστικά ένα νέο μοντέλο σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική και τη θρησκευτική εξουσία. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πριν από αυτό όμως θέλουμε να ρωτήσουμε τον σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για αυτήν την διάθεση του Καρλομάγνου, για αυτήν την στοχοπροσήλωσή του στην πολιτιστική ανόρθωση του βασιλείου του. Και μπορούμε προφανώς να μιλάμε και να χρησιμοποιούμε και την λέξη αναγέννηση, έτσι, για αυτή του την προσπάθεια, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται, μιλάμε για την Καρολίνγια, ναι, αναγέννηση. Γιατί χρησιμοποιείται? Στην ουσία είναι η πρώτη προσπάθεια μετά την πτώση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους για την αποδοχή, για την αναψηλάφιση, αν θέλετε, του παλιού ρωμαϊκού παρελθόντος. Δεν δέχομαι σε καμιά περίπτωση την έννοια της διακοπής, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρο και ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές. Δεν υπάρχει διακοπή. Για όλους όσους από εμάς μελετούμε τον πρώιμο Μεσαίωνα, βλέπουμε ότι υπάρχει σε όλα τα επίπεδα αλλαγή, αλλά υπάρχει και συνέχιση. Λοιπόν, όμως τι γίνεται? Ο Κάρολος, ο οποίος είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, και πριν σας πλησιάσω την έννοια αυτή της Καρολίνγιας αναγέννησης, θέλω να σταθώ σε ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Σας μίλησα για τις μεγάλες τους στρατιωτικές επιτυχίες. Ο Κάρολος είχε μια πολύ μεγάλη ήττα όμως το 777, όταν εκστράτευσε εναντίον της Ισπανίας και προδόθηκε ουσιαστικά από τους Βάσκους, με αποτέλεσμα να υποστεί μια πολύ μεγάλη ήττα από τα μουσουλμανικά στρατεύματα. Όπως γνωρίζετε, μεγάλο μέρος της Κυλικής, το μεγαλύτερο μάλιστα, ήταν υπό αραβικό έλεγχο. Λοιπόν, αυτό θα σημάνει πρώτον την παραμονή της Βυλικής και την ακμή της κάτω από μουσουλμανική κυριαρχία. Όμως αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι ότι είναι αυτή ακριβώς η μάχη η οποία θα φέρει την συγγραφή ενός έπους, του έπους του Ρολάνδου ή του Chanson de Roland στα γαλλικά, τον 12ο αιώνα. Είναι το πρώτο μεγάλο έπος που είναι γραμμένο στα παλαιογαλλικά. Και αυτό πια είναι η σημασία του, ότι ξεκινάει ήδη από τον 8ο αιώνα ο διαχωρισμός ανάμεσα στις ρωμανικές και τις γερμανικές διαλέκτους, που αντικατοπτρίζεται αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του Καρόλου το 842 στην περίφημη συνθήκη του Στρασβούργου, που είναι γραμμένη και σε παλαιογαλλικά και σε παλαιογερμανικά. Λοιπόν, η Καρολίνγια αναγέννηση γίνεται ακριβώς αυτή την εποχή που έχουν πια αρχίσει να παγιώνονται νέες γλώσσες, νέες διάλεκτοι. Κι όμως, για να μπορέσει ο Κάρολος να πετύχει το σκοπό του, πρέπει να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Λατινικής και στην δημιουργία σχολείων. Εκεί έχει έναν πολύτιμο συνεργάτη, τον Άγγλο Αλκουίνο, 732-804, ο οποίος καλείται στην αυλή του Καρόλη του Μεγάλου και διαμορφώνει ουσιαστικά το μεγάλο εκπαιδευτικό έργο του Καρόλη. Τώρα, ο Κάρολος θα καλέσει λογίους από όλο το χώρο της επικράτειας, ακόμη και από την Ισπανία, τον Θεόδουλφο που θα γίνει επίσκοπος της Ορλεάνης, ένας σπουδαίος φιλόλογος, ποιητής και σχολιαστής των κλασικών κειμένων, τα οποία γνώριζε όμως μόνο από τα λατινικά, δεν γνώριζε ελληνικά ο Θεόδουλφος. Έχουμε επίσης τον Παύλο τον Διάκονο, έναν Λογκοβάρδο που θα γράψει την ιστορία των Λογκοβάρδων, σπουδαίο μνημιώδες έργο για τους μελετητές της μεσαιωνικής, της πρώιμης μεσαιωνικής Ιταλίας. Τον Πέτρο από την Πίζα και επίσης ένα πιο άλλους πάρα πολύ σημαντικούς λογίους. Η κίνηση αυτή θα προχωρήσει και ακόμη πιο μετά από τον θάνατο του Καρόλου με τον έναν Γερμανό λόγιο, τον Ραμπάνους Μάουρους, ο οποίος έγινε και επίσκοπος του Μάινς, ο οποίος θα γράψει μέσα στα πολλά άλλα που έγραφε ένα εγκυκλοπαιδικό έργο ονόματι De Rerum Naturis, το οποίο στα πλαίσια που είχε γράψει παλαιότερα ο Ισίδωρος Σεβίλης προσπαθεί να εμπεριέχει όλη τη γνώση στις φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Τώρα, τι κάνει ο Κάρολος? Ενθαρρύνει καταρχήν και επιβάλλει με δύο πραγματείες του την απόλυτη σχολική εκπαίδευση. Είναι δύο έργα, το De Litteris Colendis που συντάσσεται το 784 και το οποίο μιλάει ακριβώς για την συλλογή, τέλος πάντων, την ανάγκη να υπάρξει πλήρηση σχολική παιδεία σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στα μοναστήρια. Και βεβαίως έχουμε το 789, ένα σπουδαίο έργο το οποίο
0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μία προσιτό σε κάθε έναν ο οποίος θα πάει στο σχολείο.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας λίγα δευτερόλεπτα μόνο να κάνουμε την αναγκαία μας διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, που έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Ο Καρλομάγνος ως βασιλιάς και ιερέας είναι το βασικό μας θέμα. Σας δίνουμε και πάλι αμέσως το λόγο, κύριε καθηγητά, για να ολοκληρώσετε τα όσα αναφέρεται για την λεγόμενη Καρολίγκια αναγέννηση και όλες εκείνες τις απαραίτητες, όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που φαίνεται να έλαβε ο Κάρολος, ο Καρλομάγνος, για να προχωρήσουν πολύ γρήγορα σε αυτήν την συνειδητοποίηση η υπηκοή του της σχολικής εκπαίδευσης αρχικά.
1: Να σας πω ότι το βασικό εκπαιδευτικό εργολόγημα Admonitio Generalis βγήκε το 789 και να σας πω επίσης ότι εάν βρούμε χρόνο στο τέλος, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσουμε τώρα, θα μπορούσα να σας πω τι λέει για την εκπαίδευση στη σχολική, η οποία βασίζεται όπως και παλαιότερα στο ψαλτήρι. Μαζί με τον ομότιμο καθηγητή και δασκαλό μου Ευάγγελο

δόντες επί την ηλίου δύσιν, οι δόντες φως πρινών, υμνούμεν πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιος εν πάση καιρή συνείστε φωνές εσείες, η έθεου ζωήν οδηγούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτύρους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εθιμάς καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέβησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισσόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριος το βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις πίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σου σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν ή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τριχή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνή ισωμένα αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λίτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, μεν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας».

Ποιος θα είναι ο πρώτος? Ο Κύριος λέει: «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλείαν του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Αυτή είναι η αρχή μας, έστω κι αν ακόμη η υλική ζωή μας επιβάλλεται από το πρωί ως το βράδυ. Οι στόχοι της ζωής του κόσμου είναι άλλοι και κανείς δεν έχει πια χρόνο να προσεύχεται. Όταν ο νους και η καρδιά μας στρέφονται προς το Θεό, όλα γίνονται εύκολα. Χωρίς τη δυναμική αυτή κίνηση προς το Θεό, η ζωή χάνει το νόημά της. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, μου έτυχε κάποτε να έχω ταυτοχρόνως ως 14 διακονήματα. Το ανέφερα στο πνευματικό μου. Δεν κατορθώνω να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου. Έχω 14 διακονήματα. Μου απήντησε: «Κάνεις λάθος. Δεν έχεις παρά μόνο ένα». «Αλλά πατέρα», μου απήντησα, «έχω 14. «Όχι», μου είπε πάλι, «δεν κάνεις παρά μόνο ένα πράγμα κάθε φορά. Κάνε το λοιπόν καλά και προχώρησε στο επόμενο». Ο σκοπός που θέτουμε στη ζωή μας εμποτίζει όλες τις πράξεις μας. Αν παραδείγματος χάρη επιδιώκουμε πρώτα απ' όλα να κερδίσουμε χρήματα, όλα όσα θα κάνουμε θα απορρέουν από εκεί. Η εργασία, η κοινωνική θέση, δεν έπρεπε να έχουν καμία σημασία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η υπεροχή δεν είναι εξωτερική, αλλά εσωτερική. Όποιος αγαπά περισσότερο τον Θεό, όποιος προσεύχεται περισσότερο, όποιος προσπαθεί περισσότερο να φυλάξει τις εντολές, θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελευθερώστε το πνεύμα σας από κάθε σκέψη καριέρας. Δεν υπάρχει καριέρα στην πνευματική ζωή. Αν η εν Χριστώ σωτηρία είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής μας, ό,τι κάνουμε γίνεται πράξη προσευχής, πράξη λειτουργική. Κάθε τι που κάνετε, η εργασία σας μπορεί να είναι για τη σωτηρία σας. Αυτό εξαρτάται από εσάς, από τον τρόπο που το κάνετε. Η ιστορία γνωρίζει πλήθος μοναχών που διακονούσαν στο μαγειρίο, στον ξενώνα, και έγιναν μεγάλοι άγιοι. Η οδός της σωτηρίας συνίσταται στο να εργάζεται κάποιος χωρίς πάθος, προσευχόμενος. Γνωρίζετε ίσως το μοναχό εκείνο που ήταν μάγειρας σε όλη του τη ζωή σε κάποιο μοναστήρι του Κιέβου? Κοιτάζοντας τη φωτιά κάτω από το τηγάνι του, έβλεπε τον εαυτό του συνεχώς στις φλόγες του Άδη. Έγινε Άγιος. Το διακόνημά του δεν τον εμπόδισε να είναι πάντοτε μαζί με το Θεό. Μη χάνετε τον καιρό σας ζώντας χωρίς προσευχή, χωρίς σκέψη. Το κάθε τι στη ζωή μας έχει κάποιο πνευματικό νόημα. Ας αναζητήσουμε πρώτα πώς μπορούμε να εργαζόμαστε κρατώντας την καρδιά, το νου και την προσοχή μας στο Θεό. Ήθε ο Θεός να σας δώσει τη δύναμη να κρατήσετε το πνεύμα, το νου και την καρδιά σας στο πνεύμα του Χριστού. Τότε, οτιδήποτε κι αν συμβεί, θα μπορεί πολύ γρήγορα βαθιά να μεταμορφωθεί. Αυτό που ήταν ανιαρό και αποθαρρυντικό θα εξαφανιστεί, μεταμορφωμένο από τον πόθο σας να είστε εκεί όπου είναι ο Χριστός, ο Θεός σας.

Για να διατηρούμε το πνεύμα και την καρδιά μας εν ειρήνη ενώπιον της κρίσεως του Θεού, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που να μπορεί να ενοχλήσει τον πλησίον. Οφείλουμε να κερδίζουμε οι ίδιοι τα προστοζήν με την εργασία μας. Πρέπει πάση θυσία να μην αφήσουμε να μας εμποδίσουν οι μέριμνες της καθημερινής ζωής, να παραμείνουμε εν πνεύματι με τον Χριστό που βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός και με το Πνεύμα το Άγιο. Μερικές φορές οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν την ακόλουθη μεταφορά. Αν βρισκόμαστε κάπου με έναν αυτοκράτορα, η παρουσία του επηρεάζει κάθε τι που κάνουμε. Γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και με τον αιώνιο βασιλιά μας? Αφού είναι παρόν, ας κάνουμε το κάθε τι κάτω από το βλέμμα του. Πάντοτε. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, ας σκεφτόμαστε ότι ο Θεός μας κοιτάζει. Ακούει τις προσευχές μας. Βλέπει τα βάθη του πνεύματός μας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι βλέπουμε τον Θεό καθώς εστί, αλλά όμως δημιουργεί κάποια ατμόσφαιρα που μας επιτρέπει να διακρίνουμε τις ατέλειές μας, τη διάχυση του πνεύματός μας, τα λάθη μας στις σχέσεις μας με τους άλλους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ζώντας με άλλους ανθρώπους, υποβαλόμαστε σε ορισμένους περιορισμούς, εξωτερικούς κανόνες, εξαναγκασμούς και άλλα. Αλλά το πνεύμα που εκπορεύεται από τον Θεό υπερβαίνει όλους αυτούς τους τύπους. Η σκέψη μας ας είναι εκεί όπου είναι ο Χριστός. Τότε η προσευχή μας θα είναι μαζί Του και δεν θα μένει πολύς χώρος για τα πάθη. Θα συνηθίσουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την ειρηνική ζωή θα ανοικοδομήσουμε όλο το είναι μας. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτε τετριμένο, μικρό και ασήμαντο. Κρατώντας το πνεύμα στον Θεό, είναι εύκολο να τηρούμε όλους τους νόμους, τους κανόνες και τους εξωτερικούς περιορισμούς χωρίς να γινόμαστε δούλοι τους. Οι εξωτερικοί τύποι της ζωής συνδυάζονται εύκολα με την πνευματική συνείδηση. Η φαινομενική τάξη της ζωής παραμένει η ίδια, αλλά το περιεχόμενό της αλλάζει. Η πνευματική μας πρόοδος εξαρτάται κυρίως από τη στάση μας. Είναι περίεργο, αλλά δεν αποκτήσαμε τη συνήθεια να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω και μέσα μας. Το ξεχνάμε. Οι εντυπώσεις της εξωτερικής ζωής, της υλικής, μας επιβάλλονται με τόση δύναμη, ώστε ξεχνούμε την πνευματική ζωή. Οφείλουμε να διατηρήσουμε συγχρόνως μία πολύ δυνατή ορμή προς τον Θεό και τη συνείδηση της ανεπάρκειας και της φτώχειας μας. Αν είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας, η προσευχή πάβει να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Έκρηξη ηφαιστείου. Σε μια κοινωνία που ο καθένας φαντάζεται ότι είναι πρώτος, δεν υπάρχει πρόοδος για κανένα. Αντίθετα, για όποιον πιστεύει ότι είναι πάντοτε ο τελευταίος, η συνάντηση με τον άλλο γίνεται πάντοτε ευκαιρία για ωφέλεια και πνευματική πρόοδο. Αξίζει συνεπώς να είναι κανείς τελευταίος. Αν είμαι ο πρώτος, αυτό είναι καταχθόνια πλήξη. Αν είμαι ο τελευταίος, είναι συνεχής χαρά, γιατί πάντοτε μαθαίνω κάτι χρήσιμο. Αν έχουμε τη στάση αυτή μαζί με προσευχή, κάθε συνάντησή μας αποβαίνει προφητικό γεγονός.

να ταπεινωνόμαστε συνεχώς. Ιδού το έργο μας. Ο Κύριος είπε, «Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται, αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να υψώνει». Το πρόβλημα της καθημερινής ζωής από ασκητική άποψη συνδέεται με το φόβο του Θεού. Αυτός ο φόβος είναι δώρο εξαιρετικά πολύτιμο. Μέσω αυτού ζητούμε από τον Θεό να μας καθοδηγεί στην καθημερινή ζωή σε κάθε στιγμή. Ανεπαίσθητα, με μία ενέργεια της χάριτος που ξεφεύγει από τη λογική μας, εισερχόμαστε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ας παραμένουμε κάθε στιγμή στο φόβο του Θεού. Έτσι θα κατορθώσουμε να διακονούμε τον πλησίον και να οικοδομούμε τη σωτηρία μας. Μην παραλείπετε να παρακαλείτε κάθε μέρα τον Θεό να σας δίνει το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη, και να εκπληρώνετε και να αφομοιώνετε τις εντολές του Χριστού μέχρι ότου γίνουν δεύτερη φύση σας. Ο τελικός σκοπός είναι να βρίσκεται ο νους μας πάντοτε ενωμένος με την καρδιά. Η ένωση αυτής της καρδιάς και του νου είναι ο καθαυτό τόπος της προσευχής. Στην πράξη, τις περισσότερες φορές είμαστε καθισμένοι και προσφέρουμε την ευχή χωρίς φωνή στον τόπο της καρδιάς. Στην αρχή πρέπει να συνδέουμε την ευχή με την αναπνοή. Όταν εισπνέουμε λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού». Ύστερα με την εκπνοή συμπληρώνουμε «Ελέησόν με». Συγκεντρώνουμε όλη την προσοχή μας στο όνομα του Χριστού και στο λόγο «Ελέησόν με». Δεν δεχόμαστε καμία άλλη σκέψη. Στην αρχή η πράξη αυτή, η φαινομενικά τόσο απλή, είναι δύσκολη. Αντί να είμαστε ειρηνικοί, παλεύουμε. Ωστόσο, σιγά σιγά συνηθίζουμε να κρατούμε την προσοχή μας στο υψηλότερο μέρος της καρδιάς. Προοδευτικά αποκτούμε τη συνήθεια της ευχής. Όταν αρχίζουμε να προφέρουμε το όνομα του Χριστού, ένα πλήθος λογισμών μας κατακλείζει. Μόλις η ευχή τελειώσει, λογισμοί εξαφανίζονται. Εξερχόμαστε με το νου ελεύθερο, ενώ κατά τη διάρκεια της προσευχής οι λογισμοί μας ενοχλούσαν. Η προσευχή αποκαλύπτει τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Οι επιθέσεις αυτές συνήθως αποκαλύπτουν το περιεχόμενο του είναι μας. Την ώρα της προσευχής παλεύουμε με όλες αυτές τις εικόνες, όλα αυτά τα πάθη και τις προλήψεις, για να προφέρουμε το όνομα του Χριστού με καθαρό νου. Αν αισθανόμαστε κάποια αντιπάθεια για κάποιον, το καλύτερο είναι να μην φέρουμε στο νου την εικόνα αυτού του προσώπου, ούτε την αιτία αυτής της αντιπάθειας, αλλά να προσευχόμαστε έξω από όλα αυτά. Με την εσωτερική αυτή εργασία μπορούμε να υπερβούμε την αντιπάθεια, να αρνηθούμε την εικόνα που γεννούν τα πάθη μας. Αν λογισμοί μας προσβάλλουν και μας εμποδίζουν να προσευχόμαστε με καθαρό τρόπο, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να κράζουμε «Ελέησόν με». Με την ενεργό αυτή αντίσταση μεταμορφώνουμε σιγά σιγά την εκπεσμένη ανθρώπινη φύση που μας κάνει τέκνα του πρώτου Αδάμ. Παλεύουμε και ο αγώνας αυτός οφείλει να είναι αληθινά βαρύς, να ενδύεται παγκόσμιο χαρακτήρα. Όχι, δεν είμαστε απλώς άτομα που προσβάλλονται από τους λογισμούς. Με υπομονή ας κράζουμε «Ελέησόν με, ελέησόν με». Ιδού ο τρόπος για να αντισταθούμε στους κακούς λογισμούς, να τους εμποδίσουμε να μας εχμαλωτήσουν. Μην αποθαρρύνεστε γρήγορα,
αλλά να επαναλαμβάνετε την ευχή μέχρι ότου εισχωρήσει στα έγκατα τη συνειδήσεώς σας. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Όταν λέμε την προσευχή αυτή, συνάπτουμε με τον Χριστό μια προσωπική σχέση που ξεπερνά τη λογική. Η ζωή του Χριστού εισχωρεί σιγά σιγά μέσα μας. Μερικοί προσεύχονται με τη σκέψη, με τη διάνοια. Δεν είναι δυνατό όμως να υπάρξει προσευχή χωρίς τη συμμετοχή της καρδιάς. Στην προσευχή η καρδιά και ο νους είναι αρρήκτως ενωμένα. Να προσεύχεστε στο κελί σας. Μερικοί μπορούν να ξυπνούν μία ώρα νωρίτερα, άλλη μισή ώρα, άλλη ένα τέταρτο ή 10 λεπτά. Αυτό εξαρτάται από τις δυνάμεις του καθενός. Αλλά πρέπει να γίνεται. Η καρδιά και ο νους θα συνηθίσουν έτσι να ζουν παντού και πάντοτε με την ευχή. Όταν λέτε την ευχή του Ιησού, εμποδίζεται κάθε λογισμό να σας προσβάλλει. Οι αρχάριοι της πνευματικής ζωής οφείλουν να μάθουν να αγωνίζονται εναντίον των απαιτήσεων του σώματος.

κάποιον άρρωστο, μνημονεύουμε το όνομά του, ζητώντας από το Θεό να τον θεραπεύσει. Αυτό δεν είναι πλάνη, αλλά πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για πάθος, αλλά για στάση χριστιανικής αγάπης προς τον αδελφό μας. Όταν ο νους μας είναι εξ ολοκλήρου στραμμένος προς τον Θεό, πάβουν όλα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχει πια παρά μόνο ένα ερώτημα. Πώς να αποκτήσουμε το πνεύμα μέσα μας και να το φυλάξουμε. Με την ορμή του πνεύματός μας προς τον Θεό, είναι δυνατό να φτάσουμε στην κατάσταση της καθαράς προσευχής. Όταν η προσευχή γίνει καθαρά, μια θεωρία άλλης τάξεως γεννιέται στον άνθρωπο. Κάθε τι που αφομοίωσε στον κόσμο αυτόν από την εμπειρία ή τη μελέτη, ξεπερνιέται. Στην κατάσταση της προσευχής, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε την ηλικία, ούτε την κοινωνική και ιεραρχική του θέση.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διάβασε το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι

0: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρδινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντυμα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του φιλοκτόπου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
4: Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού και αντεταγμένοι στα μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου πλην Σαββάτου και Κυριακής στους εξής υπευθύνους. Ή του Δήμου Χαλκιδαίων, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, επί των οδών Αχαΐας και Κυκλάδων, ή του Δήμου Μεσαπίων Δυρφίων, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ψαχνών, ή της Πόλεως Αμαρίνθου, στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αμαρίνθου, ή της Ερετρίας, στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιωτής της Ερετρίας, ή του Δήμου Ιστίας Εδιψού, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστιαίας, ή των Αρχιερατικών Περιφερειών Κυρέως και Νηλαίος, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Μαντουδίου, ή της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιγαίων στη Λίμνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ροβιών, ή της νήσου Σκιάθου, στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου και της νήσου Σκοπέλου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλώσσης. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και τις ενορίες.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Υπογραμμίζουν ότι υπάρχει αυτό το Πνεύμα του Θεού. Αναζητήστε το. Συνδεθείτε με το Πνεύμα του Θεού, ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε τη χαρά της σωτηρίας. Σύνολη η πατερική παράδοση τη χαρά της σωτηρίας την βλέπει στη σάρκωση του Λόγου και στην έλευση του Αγίου Πνεύματος. Μία διευκρίνηση όμως. Η έννοια παρουσία του Αγίου Πνεύματος μπορεί να φαίνεται λίγο αφηρημένη. Τι σημαίνει παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν μέσα στην ιστορία και διαχέει μέσα σε κάθε πιστό, σε κάθε άνθρωπο, διαχέει τις ενέργειές του. Αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες σύνολης της θεότητας, της Αγίας Τριάδας. Είναι ενέργειες που υπάρχουν ούτως ή άλλως και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα τις δώσει στον καθένα αυτές τις ενέργειες. Ίσως είναι λάθος η λέξη να τις δώσει. Είναι αντιφατική αυτό που είπα, οι ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως και η έκφραση θα τις δώσει. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος είναι αυτός που θα αφήσει να τον διαποτίσουν εντός του οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Γαλάτας και στην προς Κορινθίους, πρέπει να ασκηθούμε, συνεχώς να ασκούμαστε, ώστε οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος να εγκαθιδρύονται εντός μας, να υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας και αυτή η καρδιά να μπορεί να λέει τον Θεό Πατέρα, Αβά ο Πατήρ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ δεν ονομάζεται μόνο βασιλιάς του Ισραήλ ή ποιητής, το επίθετό του επίσης είναι προφήτης. Και επειδή είναι και βασιλιάς, λέμε ο προφητάναξ Δαβίδ. Είναι προφήτης με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται τον Λόγο του Θεού και τον εξαγγέλει. Πρόφημη, μιλάω εξ ονόματος τεινός. Παρουσιάζει τον Λόγο του Θεού μέσα στην ιστορία. Έχοντας συνείδηση αυτής της προφητικής του χάρης που του έχει δοθεί, στο 15 στίχο θα μας πει ότι αναλαμβάνει να διδάξει στους ανόμους της οδούς του Κυρίου, ώστε οι ασεβείς να επιστρέψουν στον Κύριο. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Υπάρχει ένα έργο. Αν όλα όσα στους προηγούμενους στίχους έχει αναφέρει, αν όλα αυτά συμβούν, δηλαδή αν με καθαρίσεις, με ενισχύσεις, δεν μου πάρεις το πνεύμα σου, αν όλα αυτά συμβούν, εμφανίζεται μία συνέπεια. Η ίδια η ύπαρξή μου γίνεται διδάσκαλος μέσα στην ιστορία. Ο Δαβίδ, ο ποιητής, ας το πούμε γενικότερα ο ποιητής δεν αναφέρεται σε μία προγραμματική ιεραποστολή. Δεν θα οργανώσει καμιά ιεραποστολή για να διδάξει το Λόγο του Θεού. Η ίδια η παρουσία του ως Υιού του Θεού, ως δούλου του Θεού, ως προφήτη του Θεού, η ίδια η παρουσία του, εάν αυτά τα χαρίσματα που του χάρισε ο Θεός δεν του τα πάρει, η ίδια λοιπόν η παρουσία του γίνεται και αποστολή. Αυτό σημαίνει διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ο εαυτός μου γίνεται κήρυκας της παρουσίας σου μέσα στην ιστορία. Όπως αποστολή είναι η κάθοδος από το Θαβόρ, όπως αποστολή είναι η οδηπορία μέσα στην ιστορία μετά την Πεντηκοστή, όπως αποστολή είναι η έξοδος μας από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Και είναι μεγαλειώδης η στροφή μάλιστα που έκαναν οι πατέρες, οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα λειτουργικά κείμενα. Ενώ κατά το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου η σύναξη τελειώνει με τη φράση απολύ εσθέν ειρήνη, στις λειτουργίες του Αγίου Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου εισάγεται ως τελευταία καταληκτική φράση το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ελέησον και σώσον ημάς». Πρόκειται για μετέωρη φράση. Μια φράση που συνδέει την παρουσία μας μέσα στη Θεία Λειτουργία με την παρουσία μας εκτός της Θεία Λειτουργίας. Αυτή η προοπτική μου επιτρέπει να λαχταρώ να ξαναβρεθώ στη Θεία Λειτουργία. Βγαίνοντας από κάθε Θεία Λειτουργία αρχίζει το έργο της Αποστολής. Λέγανε ότι ο γέροντας Παΐσιος κάθε φορά που πήγαιναν διάφοροι ευλαβείς και παραπονιόντουσαν για την κατάσταση της Εκκλησίας, διαλύεται η Εκκλησία, πώς θα σωθεί η Εκκλησία, τους απαντούσε: φτιάξε εσύ τον εαυτό σου και αν το φτιάξεις τον εαυτό σου, φτιάχνεται και η Εκκλησία. Θέλω να πω ότι σύμφωνα με τον ποιητή και προφήτη Δαβίδ, ο εαυτός μου πρέπει να αλλάξει, ο εαυτός μου πρέπει να γίνει δοχείον της χάριτος του Θεού και αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία Αγίων. Μάλιστα, μια που ανέφερα αυτό το χωρίο για τον πατέρα Παΐσιο, αυτή την πληροφορία, έχω τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να ανατρέξω σε ένα έργο του Ζήσιμου Λορεντζάτου, τα Κολεκτάνεα, όπου σημειώνει σε ένα σημείο: έφυγε και ο Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο τελευταίος από τους γέροντες, πνευματικοπαίδη με την αράδα του και αυτός του Αρσένιου από τα φάρασα της Μικράς Ασίας, που αξιώθηκα να διαβάσω βιβλίο του ή να γνωρίσω στη ζωή μου, να έχει την ευχή του ο κόσμος όλος και ιδιαίτερα οι Ορθόδοξοι, όσοι θέλουν για τον ένα ή για τον άλλο λόγο να διορθώσουν εκείνη την Εκκλησία αντί να διορθώσει η Εκκλησία εκείνους. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Η προοπτική της αλήθειας και της σωτηρίας δεν βρίσκεται μέσα στα στενά όρια της παρουσίας, αλλά ανοίγεται προς τα έσχατα, ανοίγεται προς τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, αυτή η ιστορία της Βασιλείας του Θεού έχει έναν χαοτικό χαρακτήρα. Έργο του κάθε ανθρώπου είναι να σώσει τον εαυτό του. Σώζοντας τον εαυτό του, σώζει τον κόσμο. Ένας άνθρωπος, μια ομάδα, μια κοινότητα, η Εκκλησία όλη. Στο 16 στίχο καταθέτει ο ποιητής: ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Υποστηρίζουν πολλοί ερμηνευτές ότι εδώ αναφέρεται στον φόνο του Ουρία, στη συμβολή του δηλαδή, να σκοτωθεί ο Ουρίας. Κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται στην παρουσία αίματος, αίματος που παραπέμπει σε φόνο. Ρίσε με λοιπόν εξαιμάτων, απάλαξέ με από αυτό το αμαρτημά μου. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλο το ποίημα γράφεται με αφορμή αυτό το αμάρτημα του Δαβίδ, όταν ο Νάθαν ο προφήτης του ζήτησε να καταθέσει τη μετάνοιά του, την οποία και αυτός κατέθεσε. «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Αν στον παραπάνω στίχο μας μιλάει για μία αγαλίαση του ανθρώπου, λέγοντας ότι η αγαλίαση ξεκινάει από τη γλώσσα, από το λόγο που θα εκφέρω, λόγω της παρουσίας μιας δικαιοσύνης, δηλαδή λόγω της παρουσίας του ελέους του Θεού, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη, σε αυτό το στίχο ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει στην παρουσία αυτού του λόγου. Χωρίς ενίσχυση του Θεού, κάθε λόγος περί Θεού είναι σχετικός. Ξεκινάει από μια ιδιωτελή αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και επενδύουμε με λόγια του Θεού πολλές φορές αυτή την ιδιοτέλειά μας. Εάν δεν σε εμπνεύσει ο Θεός ή αν δεν ανοιχτείς στην παρουσία αυτής της εμπνεύσεως, όπως το είπε προηγουμένως με το Πνεύμα του το Άγιο, δεν μπορείς να αναγγείλεις μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, την παρουσία του Θεού. Και μάλιστα επιμερίζει κάπως ως αναγγελία της παρουσίας του Θεού, επιμερίζει ότι αυτό δεν θα κλειστεί μέσα στα όρια των θυσιών, μέσα στα όρια της τυπικής λατρείας, μέσα στα όρια που δεσμεύουν τον άνθρωπο σε μια ιονή συναλλαγή με το Θεό. Καταθέτει ότι γνωρίζει πως ο Θεός δεν ζητάει από μας ούτε θυσίες ούτε ολοκαυτώματα. Νομίζω ότι είναι αρκετά προφητικός ο στίχος, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Ένας προφήτης μόνο μπορεί να τον γράψει. Παρόλο ότι εμπνεόμενοι από αυτόν τον στίχο, αρκετοί προφήτες μίλησαν για αυτή την πνευματική λατρεία. Παραδείγματος χάρη ο Οσιέ, λέγοντάς μας, διότι έλεος θέλω και ου θυσίαν και επίγνωσιν Θεού ή ολοκαυτώματα. Ζητάω το έλεος και ζητάω την επίγνωση του Θεού. Ούτε θυσία ζητάω, ούτε ολοκαυτώματα. Θέλω έλεος. Είναι λόγια που τα βάζει στο στόμα του Θεού ο προφήτης. Θέλω επίγνωση της παρουσίας μου. Την εποχή αυτή μην ξεχνάτε ότι για να διδάξεις και να προτείνεις ως αληθινή οδό δοξολογίας του Θεού τη θυσία χωρίς ολοκαυτώματα είναι λίγο τολμηρό. Τελικά αυτός που θα καταργήσει τα ολοκαυτώματα και θα εισαγάγει την ανέμακτη θυσία είναι ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αν λοιπόν ο ποιητής σε αυτόν τον ψαλμό διακριβώνει ότι ο Θεός δεν ζητάει θυσίες και ολοκαυτώματα, πρέπει να μας αποδώσει τι έρχεται μετά από αυτή την ένσταση. Τι ζητάει ο Θεός? Ζητάει πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Εάν καταθέτεις στο Θεό αυτό το πράγμα, το συντετριμένο πνεύμα, την καρδία της συντετριμένη και τεταπεινωμένη, δηλαδή αν καταθέτεις τη μετάνοιά σου, αν καταθέτεις την επίγνωση ότι μόνος σου δεν υπάρχεις καν, χρειάζεσαι τη σχέση σου με το Θεό, χρειάζεσαι τη χάρη του Θεού για να υπάρχεις, τότε το κήρυγμα που αναλαμβάνει ο ποιητής να στείλει προς τα έξω, να το πει στους ασεβείς, να το πει στους εχθρούς της πίστης, να το πει παντού, τότε το κήρυγμα αυτό μπορεί να έχει καρπούς. Ειδικότερα για ερμηνευτές πατέρες της παραδόσεώς μας, ο στίχος αυτός είναι μία αναφορά στην έλευση του Χριστού και στην ίδρυση της Θείας Ευχαριστίας. Οι δύο στίχοι που ακολουθούν και που είναι οι τελευταίοι του ψαλμού, ο 20 και ο 21, διατείνονται αρκετοί ερμηνευτές ότι είναι στίχοι που προστέθηκαν στο αρχικό ποίημα. Στίχοι, αν δεχθούμε ότι το ποίημα είναι του Δαβίδ και όλα δείχνουν ότι είναι του Δαβίδ αφού αναφέρεται σε συγκεκριμένο επεισόδιο της ζωής του Δαβίδ, τότε αυτοί οι δύο στίχοι γράφτηκαν 500 περίπου χρόνια αργότερα, τότε μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, τότε που γκρεμίστηκε ο ναός τους και δεν είχανε ναό και ζητάνε ξανά να δούνε το ναό μπροστά τους. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότι η θέλησα Σισίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Συνδέει το ποίημα αυτό, το τέλος αυτού του ποίηματος, συνδέει τη Σιών με την πνευματική θυσία. Συνδέει την Ιερουσαλήμ με την πνευματική θυσία. Τι σημαίνει Ιερουσαλήμ? Η Ιερουσαλήμ είναι μια εβραϊκή λέξη σύνθετη. Αποτελείται από δύο άλλες λέξεις. τη λέξη Γέρου, που θα πει πόλης, και τη λέξη Σαλήμ, που θα πει ειρήνη. Πόλη της ειρήνης. Πόλη της ειρήνης επάνω στο όρος Σιών, που αποτελεί έναν ιερό άξονα ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτός ο ιερός άξονας συνδέει το άκτιστο με το κτιστό, τη δημιουργία με τον δημιουργό. Μέσα στην κορυφή αυτού του άξονα υπάρχει μια πόλη, η πόλη της ειρήνης. Σας θυμίζω το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια της εισόδου του Ιησού, το τρίτο Πάσχα της δημόσιας δράσης του, στα Ιεροσόλυμα, καθισμένου επάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι, και τη δοξολογία που απίφθηναν οι νέοι της Ιερουσαλήμ προς αυτόν τον εισερχόμενο Ιωνή ως βασιλέα. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Προσέξτε, γιατί σε γαϊδουράκι ο Χριστός μπαίνει μέσα στα Ιερουσόλυμα? Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση και τα σημενόμενα των πράξεων, ο βασιλιάς περιοδεύει την ενδοχώρα του επάνω σε άλογο όταν είναι να στρατολογήσει, δηλαδή όταν έχουμε πόλεμο. Περιοδεύει επάνω σε γαϊδουράκι όταν δεν έχουμε πόλεμο και δηλώνει την παρουσία της ειρήνης, που σημαίνει ότι ο Χριστός θέλει να σηματοδοτήσει το περιεχόμενο της εισόδου στα Ιερουσάλυμα. Είναι ο βασιλεύς της ειρήνης. Έρχεται ως βασιλεύς της ειρήνης στην πόλη της ειρήνης. Οι δύο λοιπόν τελευταίοι στίχοι, ο 20 και ο 21, υποστηρίζεται ότι είναι παρέμβλητοι. Σαφέστατα πρέπει να δημιουργήθηκαν μετά το 586 π.Χ. όταν οι Πέρσες κατέστρεψαν τον ναό του Σολομώντος. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται το 586 αντιλαμβάνονται τη θυσία της δικαιοσύνης μέσω των ολοκαυτωμάτων, μέσω της θυσιάσεως των ζώων. Ασφαλώς έτσι την αντιλαμβάνονται. Ωστόσο ο ποιητής υπολαμβάνει και μια άλλη θυσία, τη θυσία την πνευματική. Ο Οριγένης και αργότερα ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζουν ότι είναι καθαρά αλληγορική εικόνα εδώ και αναφέρεται στην Εκκλησία. Η Σιών πλέον είναι η Εκκλησία. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ είναι το περίζωμα της χάριτος του Θεού γύρω από το λαό του, τον λαό της Εκκλησίας. Ο Μόσχος, που είναι το αντικείμενο των θυσιών, υπάρχει, αλλά αυτός ο Μόσχος είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως υποδηλώνεται και στην παραβολή του Ασώτου, αν αναφερθούμε στην Καινή Διαθήκη, το σιτευτό μοσχάρι, που είναι ο λόγος ο οποίος θυσιάζεται, είτε αν αναφερθούμε στο επεισόδιο της φιλοξενίας του Αβραάμ, ήδη στη Γένεση, όπου έχουμε τη φιλοξενία των τριών αγγέλων και όπου παρατίθεται άρτος και μόσχος. Βέβαια, η παρουσία αυτού του μόσχου είναι εμφανέστατη στον περίφημο κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η τράπεζα γέμει, ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Μία εικόνα αλληγορική που δηλώνει ακριβώς την παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, γιατί αυτός ο μόσχος για τον οποίο μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο θυσιαστής, Υιός και Λόγος του Θεού. Εδώ τελειώνει ο 50ος ψαλμός και μετά το μουσικό διάλειμμα θα εισέλθουμε σε νέο ψαλμό.

0: Ο επόμενος ψαλμός, τον οποίο θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ερμηνευτικά με αυτόν τον τρόπο που σας είχα πει στο εισαγωγικό μάθημα, δηλαδή ως ποίημα της Εκκλησίας, είναι ο ψαλμός 103. Είναι γνωστός και ως προημιακός ψαλμός, επειδή αποτελεί το προήμιον της ακολουθίας του Εσπερινού. Όλοι οι Εσπερινοί ξεκινούν με αυτόν τον ψαλμό, εκτός από τους Εσπερινούς της διακαινησίμου εβδομάδας και του Εσπερινού της αποδόσεως του Πάσχα. Επίσης, οι τελευταίοι στίχοι αυτού του ψαλμού ψάλλονται σε πανηγυρικούς Εσπερινούς μαζί με ορισμένα εφήμνια, και όλη αυτή η ομάδα των στίχων που ψάλλεται και που αρχίζουν από το στίχο «Ανοίξαν τόσου την χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος», τα ονομάζουμε και «Ανοίξαντάρια». Έχουν εξαιρετικό μέλος στους πανηγυρικούς Εσπερινούς. Μια που αναφέραμε τη λέξη Εσπερινός, ας δούμε ποιος είναι ο Εσπερινός. Είναι ο ίδιος ο Εσπερινός της Εκκλησίας με τον Εσπερινό της Εβραϊκής Παράδοσης? Ο Εσπερινός είναι το τέλος της ημέρας ή η αρχή της ημέρας. Στην Εβραϊκή Παράδοση ο Εσπερινός είναι γεμάτος από ύμνους για να περάσει η νύχτα, δηλαδή ύμνους κατευνασμού των κινδύνων της νύχτας. Και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής έχουμε κατά τη δύση του ηλίου ακολουθίες και ευχές και εξορκισμούς. Στον δικό μας όμως Εσπερινό, τον χριστιανικό Εσπερινό, γίνεται μία ανατροπή, αν θα μπορούσε να το πει κανείς. Είναι η αρχή της ημέρας, στην οποία η μέρα δεν υπάρχει νύχτα. Έχει καταργηθεί η νύχτα. Γι' αυτό ο Εσπερινός νοείται με περιεχόμενο ημέρας. Αλλά ποιας ημέρας? Μιας ημέρας που καταβγάζεται από ένα φως, το οποίο μάλιστα το ονοματίζουμε στο τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού. Το ονομάζουμε «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης» και είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η επιγραφή μας λέει ότι ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Η παράδοση θέλει να έχει ποιηθεί από τον Δαβίδ. Επομένως θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι σύμφωνα με την παράδοση η σύνθεσή του τοποθετείται γύρω στο 1000 π.Χ. Ωστόσο διασώζει ο ψαλμός στίχους παλαιότερης παράδοσης, όπως παραδείγματος χάρη διασώζει στίχους από τη θεολογία του Ιώβ ή στίχους που η έρευνα τους αποδίδει σε προφορική παράδοση ακόμα και 500 χρόνων πριν. Κατ' ουσίαν πρόκειται για ένα ποίημα που διαφέρει ως προς το περιεχόμενο από τον 50ο ψαλμό που προσεγγίσαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Ενώ ο 50ος ήταν μια προσευχή, καθαρή προσευχή, προσευχητικός ψαλμός, εδώ έχουμε έναν υμνολογικό ψαλμό. Είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία όπως αυτή μας την έχει καταθέσει η διήγηση των πρώτων βιβλίων της Αγίας Γραφής, δηλαδή του βιβλίου της Γενέσεως, αλλά και της πρόνοιας που υπάρχει μέσα σε αυτή τη δημιουργία, όπως πλέον ξεδιπλώνεται αυτή η πρόνοια σε όλα τα άλλα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι λοιπόν ο ψαλμός αυτός ένα ύμνος στη δημιουργία του κόσμου, στην απαρχή δηλαδή της ιστορίας. Γι' αυτό και πολλά τροπάρια του Εσπερινού αναφέρονται στον Δημιουργό Θεό. Επομένως είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία και θα το προσεγγίσουμε βέβαια και με κάποιες θεολογικές προεκτάσεις, αλλά θα ήθελα να το δούμε παρακαλώ ως ποίημα. Καταρχήν ένα εξαιρετικό ποίημα που έχει εξαιρετικές εικόνες με τις οποίες διαφερέσεων πολλές φορές, διαπαραλείψεων πολλές φορές, μας περιγράφει την ιστορία και τη δημιουργία.
1: Η ώρα είναι 10:30. ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε και ερχόμαστε πλέον να ερμηνεύσουμε τον πρώτο στίχο του ψαλμού. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον». Αυτά μας μαθαίνει το Πνεύμα του Θεού. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλή δυσφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω». Εδώ η ψυχή είναι η ύπαρξη. Η ψυχή είναι μία λέξη πολύσιμη στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη και στη θεολογία των πατέρων. Ψυχή μπορεί να σημαίνει τον αέρα, μπορεί να σημαίνει την πνοή, την ανάσα, την αναπνοή, μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη του ανθρώπου. Μερικές φορές, παρασυρμένοι από τη φιλοσοφία, υποστηρίξαμε ότι ο άνθρωπος, ή δεχθήκαμε ότι ο άνθρωπος είναι δυσύνθετος, ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και από ψυχή. Η πατερική θεολογία το απορρίπτει αυτό, αν και σε μερικούς πατέρες χρησιμοποιείται η έκφραση. Όταν η πατερική θεολογία μιλάει για ψυχή, δεν μιλάει για μια άλλη υπόσταση μέσα στον άνθρωπο. Ή, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που διατυπώθηκε πολύ νωρίς, του Αγίου Ειρηναίου, τέλη του 2ου αιώνα, «Ξέρω ότι δεν είμαι ψυχή, ξέρω ότι δεν είμαι σώμα, ξέρω ότι είμαι ψυχή και σώμα». Δηλαδή πάντα ψυχή και σώμα ήταν το ανθρώπινο πρόσωπο και η ανθρώπινη υπόσταση. Ωστόσο, για λόγους παιδαγωγικούς πολλές φορές κάνουμε τον διαχωρισμό, θέλοντας να βοηθηθούμε κατ' ουσίαν και να κάνουμε μια αντιδιαστολή ανάμεσα σε μια ύπαρξη πνευματική, η οποία δηλαδή τίνει να αντιθεί από την αγιότητα και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, και μια ύπαρξη χωική, η οποία αυτονομείται μέσα στην υλική της διάσταση. Την κάνουμε αυτή την αντιδιαστολή, αλλά γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους. Είναι γνωστή η έκφραση του Αποστόλου Παύλου, που μιλώντας για το θάνατο του ανθρώπου και συνδέοντάς τον με την Ανάσταση ή τη μη Ανάσταση, μιλάει για σώμα ψυχικό και σώμα πνευματικό. «Σπείρετε σώμα ψυχικών, εγερθήσετε σώμα πνευματικών». Μιλάει όμως για έναν άνθρωπο, τον ίδιο άνθρωπο. Υπάρχει μία Ανάσταση, σύμφωνα με τη θεολογία των πατέρων, και έτσι θα καταλάβουμε την ψυχή. Η αθανασία είναι δεδομένη στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει αθανασία εν θανάτω και αθανασία εν ζωή. Αυτή είναι η διάκριση που νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πάντοτε. Επομένως, εδώ σε αυτό το στίχο η ψυχή αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου. Το «εμεγαλύνθης φόδρα» δεν είναι δηλωτικό αυξήσεως, δεν ήσουν μικρός και μεγάλωσες, αλλά είναι σημαντικό του αμέτρητου μεγέθους. Σημαίνει το αμέτρητο μέγεθος. Επειδή, όπως λέει ένας από τους συγγραφείς τους εκκλησιαστικούς που σχολίασαν τον ψαλμό, ο Θεοδόρητος, «Φύση μέγα σών, τούτο της ευσεβέση εδείχθη, αυτό το μέγας φανερώνεται στους ευσεβείς». Ποια μεγαλοσύνη, κατά τι εμεγαλύνθης φόδρα ο Θεός? Εμεγαλύνθης φόδρα ο Κύριος κατά το ποσοστό που μπορώ να αντιληφθώ αυτή τη μεγαλοσύνη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός. Αυτό που βλέπω είναι η παρουσία του μέσα στη δημιουργία, και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλει να μας πει αυτός ο στίχος. Στο στίχο δεύτερο βλέπουμε να κατατίθεται η εξής έκφραση: «Αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως η δέρη». Ουσιαστικά υμνολογεί ο ποιητής μία δημιουργία σύμφωνα με τις κοσμολογικές αντιλήψεις της εποχής του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις κοσμολογικές αντιλήψεις, η γη είναι ένα τεράστιο νησί που επιπλέει στα ύδατα της Αβύσσου, αλλά προστατεύεται και δεν κατακλείζεται από τα ύδατα αυτά, επειδή γύρω από το νησί αυτό υπάρχει ένας θόλος που έχει τεντωθεί και προφυλάσσει ακριβώς τη γη από τα ύδατα. Τα άνω του στερεώματος, ένα στερέωμα λοιπόν, έχει απλωθεί γύρω από τη γη. Υπάρχουν τα ύδατα τα άνω του στερεώματος, τα πάνω από τον ουρανό και τα ύδατα τα κάτω του στερεώματος. Αυτή είναι η κοσμολογική αντίληψη της εποχής του Δαβίδ και χιλιάδες χρόνια πριν από τον Δαβίδ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια μετά από τον Δαβίδ. Αυτό σημαίνει το εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, σαν να τέντωσες ένα δέρμα και άπλωσες στον ουρανό. Αυτό το δέριν ως δέρμα δεν το παίρνει απλώς ως εικόνα που τη φαντάζεται αυτόνομα, το παίρνει από μια ανθρώπινη κατασκευή, από τον οίκο, το σπίτι. Σκηνίτες ήτανε οι άνθρωποι όταν γράφαν αυτά τα πράγματα και η σκηνή τους προστάτευε τη ζωή τους, το είναι τους, το έχει τους. Από ένα τεντωμένο δέρμα που έφτιαχνε το θόλο προστατευόντουσαν. Επομένως, από τον οίκο του ανθρώπου ο ποιητής πηγαίνει να αντιληφθεί τον οίκο της δημιουργίας μέσα στον οποίο είμαστε όλοι περιχωρημένοι. Όμως πρέπει να σταθούμε αρκετά στη λέξη φως, αναβαλόμενος φως ως σημάτιο. Δύθηκε στο φως, το ρούχο σου είναι το φως, Κύριε. Ποιο είναι αυτό το φως που είναι το ρούχο του Θεού, τον οποίο εδώ υμνώ? Στην αρχαία αντίληψη της Βίβλου, δηλαδή στο βιβλίο της Γενέσεως που περιγράφεται η δημιουργία, έχουμε ένα φως. Το πρώτο πράγμα που δημιουργείται είναι το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και γένεται το φως. Δεν είναι όμως το φως του ήλιου, δεν είναι ένα κτιστό φως. Δεν είναι ένα φως που φωτίζει τη δημιουργία. Είναι ένα φως που είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού. Παρεμβαίνει ο Θεός μέσα στο χάος, στην άβυσσο, στην αταξία του σύμπαντος και αυτή η παρέμβασή του λέγεται φως. Ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, αναφερόμενος στο Λόγο του Θεού που είναι ο Υιός, υπογραμμίζει ότι κατοικεί μέσα στο φως η θεότητα και αυτό το φως το χαρακτηρίζει με το επίθετο απρόσιτο, δηλαδή μη κατανοητό φως. Δεν μπορεί να το πλησιάσεις ή να το περιγράψεις. Φως εικόν απρόσιτον. Εσύ που κατοικείς το απρόσιτον φως. Η Αγία Γραφή λοιπόν ξεκινάει με την παρουσία ενός φωτός, αλλά και τελειώνει με την παρουσία ενός φωτός. Αν μνημόνεψα τον τρίτο στίχο της Γενέσεως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως, έχω να μνημονέψω έναν από τους τελευταίους στίχους του τελευταίου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, όπου ο Αποκαλυπτής βλέπει τη νέα πόλη και η πόλης ου χρίαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης, είναι αφένωσιν αυτή. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτή και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπου είναι εδώ το αρνίον είναι ασφαλώς ο Υιός. Αυτή η πόλη των Εσχάτων είναι φωτεινή, έχει φως, αλλά το φως αυτό δεν προέρχεται από τον ήλιο, δεν είναι κτιστό. Αυτή η διάκριση κτιστού και ακτίστου φωτός χαρακτηρίζει τη θεολογία των προφητών, αυτή είναι ουσιαστικά η απαρχή της θεολογίας των προφητών. Μιλάνε για ένα καινούριο φως που έρχεται και χαρακτηρίζει σύνολη τη ζωή της Εκκλησίας. Η διάκριση ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο φως χαρακτηρίζει την παράδοσή μας. Και στη μεν Παλαιά Διαθήκη έχουμε τις θεοφάνειες, οι οποίες σημειούνται με την παρουσία του φωτός ή του πυρός, με κατεξοχήν χαρακτηριστική τη θεοφάνεια του Σινά, όπου δεν είναι μόνο οι φλόγες, δεν είναι μόνο η καιόμενη βάτος, το πυρ, αλλά είναι και το φως με το οποίο βγαίνει ο Μωυσής μέσα από το σκοτάδι. Διότι αυτό το φως το άκτιστον, επειδή δεν έχει σχέση με το υλικό φως, υπάρχει μέσα στο γνώφο, εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει κάτι. Επομένως το φως αυτό δεν το βλέπει ο άνθρωπος, το φως του αποκαλύπτεται. Δεν είναι κάτι που με τις φυσικές του δυνάμεις μπορεί να το δει. Το δέχεται κατά το ποσοστό που δέχεται να φωτιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη θεοφάνεια του Σινά μέσα στο γνώφο, μέσα στο σκοτάδι, γίνεται ο διάλογος του Μωυσή με το Θεό. Μέσα στο σκοτάδι μαθαίνει το όνομα του Θεού. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός. Και όταν βγαίνει από το σκοτάδι, ο Μωυσής είναι πάμφωτος, είναι γεμάτος φως. Λοιπόν, έχουμε τη θεοφάνεια στο Σινά, ή μία θεοφάνεια όπου ο λόγος του πατρός, κατ' ουσίαν ο Υιός, οδηγεί το λαό από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, η περίφημη στήλη πυρός, που είναι ο Υιός και λόγος του Θεού. Και έχουμε αυτή λοιπόν τη στήλη του πυρός και αυτή τη στήλη που ακολουθώντας ο λαός μπορεί να απαλλαγεί από την αιχμαλωσία και να πάει προς την ελευθερία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε δύο συγκλονιστικές στιγμές όπου αυτό το φως πλέον εμφαίνεται ως άκτιστο φως. Η μία στιγμή είναι η θεοφάνεια στο όρος Θαβόρ, όπου εκεί οι μαθητές μας περιγράφουν μία εμπειρία τους και μας λένε ότι ίστραψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και αργότερα έχουμε μία περιγραφή αυτού του φωτός στην Πεντηκοστή. Φωτίζεται όλη η αίθουσα, καταλάμπεται όλη η αίθουσα από ένα φως. Από εκεί και έπειτα έχουμε στη θεολογία της Εκκλησίας μία σειρά θεοφανιών. Τη χαρακτηρίζουμε μάλιστα αυτήν την ιστορία της χριστιανικής θεολογίας, νηπτική ιστορία, επειδή έχει να κάνει με την εσωτερική ηρεμία και νύψη του ανθρώπου και η οποία νηπτική θεολογία πάνω στην παρουσία του ακτίστου φωτός, που είναι αυτό που παράγει η παρουσία των ενεργειών του Θεού μέσα στην ιστορία, μέσα στη δημιουργία, μας αναπτύσσει τι σημαίνουν ακριβώς οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Τις οποίες ονομάζουμε άκτιστες αυτές τις δυνάμεις του Θεού και το φως με το οποίο γίνεται αντιληπτός ο Θεός το ονομάζουμε άκτιστο φως. Οι περισσότεροι θα ξέρετε, αν έχετε διαβάσει τον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, αυτόν τον περίφημο διάλογο του πρίγκιπα με τον ασκητή, ο οποίος ζητάει να μάθει αν μπορούμε να έχουμε εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, για να πάρει την απάντηση από τον γέροντα: «Είσαι τώρα μέσα στο Άγιο Πνεύμα, πες μου τι βλέπεις». Και αυτός λέει: «Βλέπω το πρόσωπό σου, αλλά δεν μπορώ να το δω, γιατί λάμπει σαν τον ήλιο και αυτό το φως είναι απλωμένο γύρω γύρω παντού». Όπως ακριβώς το Θαβόρ δεν έλαμψε μόνο το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και τα ημάτια του έλαμψαν, δηλαδή και η κτιστή ύλη μετέχει αυτού του φωτός. Για τους προφήτες το φως λοιπόν, εκτός από ένα πρωτολογικό περιεχόμενο που έχει και αναφέρθηκε στην αυγή της ιστορίας και της δημιουργίας, έχει κυρίως εσχατολογική σημασία και αυτή είναι η συμβολή των προφητών, ότι βλέπουν μία πόλη καινούρια να έρχεται και αυτή την πόλη την βλέπουν γεμάτη με το φως. Αυτό το φως που άστραψε την πρώτη στιγμή της δημιουργίας και που αστράφτει και στην τελευταία μέρα της δημιουργίας, στη μεγάλη δοξολογική ημέρα, την έσχατη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε ότι ο Ισαΐας αντιλαμβάνεται τον λαό να πορεύεται μέσα στο σκοτάδι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ήλιος. Όλη η πορεία του λαού είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο λαός, ο πορευόμενος εν σκότη. Είδε φως μέγα. Οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψη εφημάς. Και ανατελεί ημίν, μας λέει ένας άλλος προφήτης, ημίν της φοβουμένης το όνομά μου, ήλιος δικαιοσύνης. ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος πάλι παραπέμπει σε φως, δεν θα ανατείλει για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν σχέση με τον Κύριο. Επομένως, για να αντιληφθώ την παρουσία αυτού του φωτός, πρέπει να έχω προχωρήσει έναν δρόμο και να έχω δημιουργήσει μία σχέση με την πηγή αυτού του φωτός. Ακόμα σαφέστερα, ο Ισαΐας θα μας πει, οραματιζόμενος αυτή τη νέα πραγματικότητα που έρχεται και για τους προφήτες είναι η Εκκλησία, «Ουκ έστεσι έτι ο ήλιος εις φως ημέρας, τότε δεν θα σε φωτίζει την ημέρα ο ήλιος, ούτε ανατολή σελήνης φωτίσει τη νύχτα, αλλά έστεσι Κύριος φως αιώνιον και ο Θεός δόξα σου». Πιάνω από την τελευταία λέξη «δόξα», για να σημειώσω ότι στη θεολογία της Εκκλησίας φως και δόξα ταυτίζονται. Η δόξα του Θεού είναι φως, το φως του Θεού είναι δόξα. Η δόξα του Θεού, η δόξα που περιγράφουμε και στους Αγίους Του, ονομάζουμε ένα φως που φτιάχνουμε εικονολογικά από τα χρώματα του πινέλου, φτιάχνουμε τη λεγόμενη δόξα των Αγίων. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη βέβαια, το φως του Χριστού κυριαρχεί στον ανακαινισμένο κόσμο. Ο Ιωάννης είναι αποκαλυπτικός σε αυτό το σημείο. Το φως αυτό το ονοματίζει. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στα χείλη του Χριστού βάζει τη φράση «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Άλλωστε, έτσι ξεκινάει και το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Μιλώντας για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, λέει ότι ήρθε για να μας μιλήσει για το φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά μας μίλησε για το φως που θα έρθει, μέχρι να φτάσει να μας αποκαλύψει το 8ο κεφάλαιο, ότι το φως αυτό είναι ο Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», λέει ο ίδιος ο Χριστός.

Πάμε στον τρίτο στίχο. Ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Εικόνες, εικόνες, εικόνες. Τρεις εικόνες. Η μία βλέπει τον Θεό να βρίσκεται εκεί που είναι τα ύδατα, τα άνω του στερεώματος. Δεύτερη εικόνα βλέπει τον Θεό να κυριαρχεί επί των νεφών. Τρίτη εικόνα βλέπει τον Θεό να επιβαίνει στους ανέμους. Στην περίφημη διήγηση που έχουμε στο βιβλίο των βασιλειών για τον προφήτη Ηλία, διαβάζουμε ότι όταν ο Ηλίας ζήτησε την παρουσία του Θεού, είχε τρία σημεία για να αντιληφθεί πού βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Δηλαδή, η πρώτη παρουσία του Θεού είναι μέσα από τον σεισμό, δηλαδή την κυρίαρχη δύναμη που δεν μπορεί να ελέγξει ο άνθρωπος. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι αυτός δεν είναι ο Θεός, ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το σεισμό ο Θεός. Δεύτερη εικόνα, του παρουσιάζεται ο Θεός με τον βίαιο άνεμο. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι ούτε εκεί είναι ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το ανέμο ο Θεός. Για να αντιληφθεί τελικά την παρουσία του Θεού στην άβρα τη λεπτή. Όταν φυσάει η λεπτή άβρα, εκεί ο Θεός. Τα ύδατα δεν τα βάζει ο ποιητής τυχαίως. Ναι, μεν περιγράφει μέσα στη δημιουργία τα ύδατα, αλλά τα ύδατα είναι κυρίαρχο στοιχείο και στη ζωή. Κυρίαρχο στοιχείο και στη νέα ζωή επίσης του ανθρώπου. Αφού η νέα ζωή του ανθρώπου πηγάζει μέσα από το νερό. Ήδη ένας από τους σχολιαστές, ο Ησύχιος, λέει ότι τα υψηλά των μυστηρίων εν τη σίδαση του βαπτίσματος έδειξεν. Ότι με το στίχο 3 ο ποιητής και προφήτης μας δείχνει τα νερά του βαπτίσματος. Μία αναφορά στο ότι για να μπορέσεις να ζήσεις αυτή την καινή δείχνει τα νερά του βαπτίσματος. Μία αναφορά στο ότι για να μπορέσεις να ζήσεις αυτή την καινούργια δημιουργία,

δημιουργηθείς. Όσο για το επιπτερίγον ανέμων, μην ξεχνάτε ότι αυτό που θα έρθει να δικαιώσει την εικόνα που βλέπει ο προφήτης εδώ, 1000 χρόνια πριν από τον Χριστό, όταν παρακολουθούμε την περιγραφή των Αποστόλων για την ανάληψη του Χριστού. Η ανάληψη του Χριστού γίνεται επιπτερίγων ανέμων ή αν θέλετε επιβάσεως νεφών. Νεφέλη παρουσιάζεται να τον υποστηρίζει τον Χριστό και ο Χριστός να ανεβαίνει στους ουρανούς. Στίχος 4. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Σύμφωνα με τη βιβλική αντίληψη αλλά και τη διδασκαλία των προφητών και των πατέρων της Εκκλησίας, υπάρχει ένας κόσμος που τον ονομάζουμε πνευματικό για να τον διακρίνουμε από τον υλικό κόσμο. Και μόνο κατά τούτο τον ονομάζουμε πνευματικό. Είναι ένας κόσμος που δεν προέρχεται από τον υλικό κόσμο, όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά προέρχεται από κάτι μη υλικό. Θα το πω αλλιώς. Ως προς τη φύση του Θεού αυτός ο κόσμος είναι υλικός. Ως προς τη φύση τη δική μας αυτός ο κόσμος είναι πνευματικός. Είναι ένας αόρατος κόσμος. Ο αόρατος κόσμος δεν οράται. Ωστόσο έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στα αγιολογικά μας κείμενα που αυτός ο αόρατος κόσμος γίνεται ορατός. Πώς γίνεται ορατός? Κατά την επιθυμία του Πατρός. Δηλαδή για να γίνει αντιληπτός αυτός ο κόσμος οράται σε μας, όχι κατά το τι είναι κατά τη φύση του, αλλά κατά το πώς εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία του. Αυτοί είναι οι άγγελοι. Η λέξη άγγελος προέρχεται από το αγγέλο, που σημαίνει πληροφορώ. Δηλαδή είναι αυτός που αγγέλει, πληροφορεί μέσα στη δημιουργία την παρουσία του Θεού. Και λειτουργεί, κάνει έργο. Αιωνίως κάνει έργο. Και το έργο του αυτό είναι να οικονομεί τη σχέση ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και στην κτιστή δημιουργία. Παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα από την εικόνα της φωτιάς. Γιατί της φωτιάς? Γιατί η αγγελία που φέρνουν είναι η αγγελία εκ του φωτός. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ποτέ οι άγγελοι δεν μας φανερώνουν τι είναι ως προς την ουσία τους. Ούτε ποτέ εισήν οι άγγελοι την ουσίαν παρίστησιν. Δεν μας φέρνουν μπροστά αυτό που είναι κατά την ουσία, αλλά την ενέργεια δια των στοιχείων εμφαίνει ο ποιητής. Την ενέργεια που φέρνουν μέσα στην ιστορία, αυτό περιγράφει ο ποιητής με την έκφραση «πυρός φλόγα». Στίχος 5. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Δεν θα κλονιστεί δηλαδή η γη. Εσύ είσαι, λέει ο ποιητής, που θεμελίωσε στη γη με έναν ασφαλή τρόπο και δεν πρόκειται να κλειδονιστεί ποτέ αυτή η γη. Ποτέ. Αυτή είναι μία αντίληψη η οποία θα μπορούσε να προσεγγιστεί μετά την ενανθρώπιση του Θεού, σαφέστερα. Μέχρι να ενανθρωπίσει ο Υιός, η γη είναι μετέωρη και στον αφανισμό. Από τη στιγμή που ο Υιός την προσλαμβάνει, την κτίσει και την κάνει σώμα του, το χώμα αυτής της γης προσλαμβάνει ο Υιός και το κάνει σώμα του, αυτό το σώμα αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός. Και επειδή αγαπάτε αιωνίως υπό του Πατρός, γιατί είναι σώμα του Υιού του, αυτό λοιπόν το σώμα ποτέ δεν θα καταστραφεί. Αυτή είναι η εσχατολογική διάσταση της θεολογίας των πατέρων. Ήδη από την Καινή Διαθήκη μιλάμε, οι προφήτες δεν το λένε τόσο καθαρά, αλλά το βλέπουν έρχεται μπροστά τους. Μιλάμε για μια καινούρια πόλη, ένα νέο κόσμο. Ο Ισαΐας είναι συγκλονιστικός αυτές τις περιγραφές που βλέπει. Στην Καινή Διαθήκη όμως το βλέπουμε πιο καθαρά, όπου η Καινή Διαθήκη μας μιλάει για μια καινούρια γη και έναν καινούριο ουρανό. Το καινούριο δεν είναι ότι μηδενίζεται το παλαιό.

για να έρθει το καινούριο. Δεν ξαναδημιουργείται κάτι εκ του μηδενός, αλλά το παλιό γίνεται καινούριο κατά τον ίδιο τρόπο που η παλαιά ανθρώπινη φύση καινουργείται όταν προσλαμβάνεται από τον Υιό. Το ιδού κενά ποιό πάντα της Αποκάλυψης, έτσι πρέπει να διαβαστεί. Τα κάνω καινούρια. Και ο Απόστολος Παύλος έχει θεολογήσει πάνω σε αυτό το θέμα της κενότητας που θα έρθει. Τα κάνω καινούρια επειδή τα συνδέω με τον Υιό και παίρνουν εντελώς άλλο περιεχόμενο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη ημέρα, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Μα ο Κόλλια δεν την άκουγε πια. Τώρα μπορούσε επιτέλους να φύγει. Βγαίνοντας έξω, κοίταξε γύρω του, τίναξε τους ώμους του και είπε: «Πω πω, παγωνιά, ε!» Τράβηξε ίσα το δρόμο. Ύστερα έστριψε σε ένα στενό για να βγει στην πλατεία της αγοράς. Σταμάτησε σε ένα σπίτι πριν από την πλατεία. Στάθηκε δίπλα σε μια εξώπορτα. Έβγαλε τη σφυρίχτρα του και σφύριξε με όλη του τη δύναμη, σαν να έδινε κάποιο σύνθημα. Δεν περίμενε πάνω από ένα λεπτό όταν ξαφνικά βγήκε τρέχοντας από την εξώπορτα ένα κοκκινομάγουλο αγόρι, κάπου 11 χρονών. Φορούσε και αυτό ένα ζεστό παλτό, καθαρό και κομψό. Ήταν ο Σμούροφ, που πήγαινε στην προκαταρκτική του γυμνασίου. Ο Κόλλια τον πέρναγε δύο τάξεις. Ήταν γιος ενός πολύ πλούσιου υπαλλήλου και οι γονείς του δεν τον άφηναν να κάνει παρέα με τον Κρασότκιν, γιατί αυτός ο τελευταίος ήτανε γνωστός ταραξίας και παλαβιάρης. Φαίνεται λοιπόν πως τώρα ο Σμούροφ το έσκασε κρυφά από το σπίτι του. Αυτός ο Σμούροφ, ίσως να το θυμάστε, ήταν σε εκείνη την παρέα των παιδιών που εδώ και δύο μήνες πετροβολούσαν τον Ηλιούσα. Αυτός ο ίδιος είχε μιλήσει για τον Ηλιούσα στον Αλιώσα Καραμαζόφ. «Είναι μία ώρα κιόλας που σας περιμένω, Κρασότκιν», είπε με αποφασιστικό ύφος ο Σμούροφ. Και τα δύο αγόρια προχώρησαν προς την πλατεία. «Ναι, άργησα. Υπάρχουν λόγοι όμως. Δεν θα σε δείρουνε που έρχεσαι μαζί μου. Μα τι λες εκεί? Μήπως τάχα με δέρνουν και ποτέ? Είναι και ο παρεσβόν μαζί σας, έτσι δεν είναι? Και ο παρεσβόν, θα τον πάτε κι αυτόν εκεί πέρα?» «Θα τον πάω. Αχ, τι καλά, τι καλά θα ήταν αν ήταν μαζί μας και ο Ζούτσκα». «Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο Ζούτσκα δεν υπάρχει πια. Ο Ζούτσκα εξαφανίστηκε στο έρευος του αγνώστου». «Δεν θα μπορούσαμε τάχα», είπε ο Σμούροφ και ξαφνού κοντοστάθηκε. «Δεν θα μπορούσαμε. Ο Ηλιούσα λέει πως και ο Ζούτσκα ήταν αναμαλιάρης και σταχτής, σαν τον Περεσβόν. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να του πούμε πως αυτός είναι ο Ζούτσκα? Ίσως και να το πιστέψει. Πρώτον, μαθητή μου, μάθε να μισείς το ψεύδος. Δεύτερον, δεν πρέπει να ψεύδεσαι ούτε για το καλό. Μα το κυριότερο, ελπίζω να μην τους είπες τίποτα εκεί πέρα πως θα έρθω». «Καλέ Θεός φυλάξει, καταλαβαίνω δα. Όμως με τον Περεσβόν δεν θα τα καταφέρουμε να τον παρηγορήσουμε», αναστέναξε ο Σμούροφ. «Ξέρεις κάτι? Ο πατέρας του, ο Λοχαγός, το ξέφτη αυτό δηλαδή, μας έλεγε πως θα του φέρει σήμερα ένα κουτάβι, έναν πραγματικό μικρούλικο μολοσό με μαύρη μητούλα. Νομίζει πως έτσι θα ησυχάσει τον Ηλιούσα. Μα θα τα καταφέρει τάχα? Ο Ηλιούσα, αλήθεια, πως πάει? Άσχημα, πολύ άσχημα. Νομίζω πως έχει φυματίωση. Τις αισθήσεις του τις έχει, μονάχα που αναπνέει γρήγορα. Γρήγορα, πολύ γρήγορα. Αναπνέει άσχημα. Τις προάλλες παρακάλεσε να τον σηκώσουν. Του φόρεσαν τα παπουτσάκια του. Άρχισε να περπατάει, μα δεν μπορούσε να κρατηθεί στα πόδια του. «Αχ», λέει, «μπαμπά, στόλεγα, μπαμπά, στόλεγα, πως αυτά τα παπούτσια δεν είναι καλά. Είναι παλιά. Με αυτά και πρώτα δεν μπορούσα να περπατήσω εύκολα». Νόμιζε πως τα παπούτσια φταίνε που δεν μπορούσε να κρατηθεί στα πόδια του.
Μα αυτό ήταν από την εξάντληση. Δεν τη βγάζει την εβδομάδα. Πηγαίνει και τον βλέπει ο γιατρός. Τώρα είναι και πάλι πλούσιοι. Έχουν πολλά λεφτά. Τους παλιανθρώπους. Ποιοι είναι οι παλιάνθρωποι? Οι γιατροί. Όλο το γιατρικό σκυλολόι γενικά. Και ο κάθε γιατρός χωρίστα. Εγώ αρνιέμαι την ιατρική. Είναι άχρηστο πράγμα. Ας είναι. Όλα αυτά θα τα εξετάσω για να βεβαιωθώ καλύτερα. Όμως, τι συνθηματισμός είναι αυτός που σας έπιασε? Άκουσα πως μαζεύεται εκεί πέρα όλη η τάξη. Όχι και όλοι, όμως καμιά δεκαριά. Τον επισκεφτόμαστε κάθε μέρα. Αυτό δεν είναι κακό. Θα ήθελα να ήξερα τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά ο Αλεξέη Καραμαζόφ. Αύριο μεθαύριο δικάζουνε τον αδερφό του για ένα τόσο τρομερό έγκλημα. Και αυτός έχει καιρό για συναισθηματισμούς με τα παιδιά. Όχι, δεν υπάρχει κανένας συναισθηματισμός σε όλα αυτά. Αφού και εσύ ο ίδιος πας τώρα να συμφιλιωθείς με τον Ηλιούσα. Να συμφιλιωθώ. Αστεία έκφραση. Όμως εδώ που τα λέμε, δεν επιτρέπω σε κανέναν να κάνει ανάλυση των πράξεών μου. Πόσο θα χαρεί ο Ηλιούσα όταν σε δει. Ούτε να το φανταστεί δεν θα μπορούσε πως θα πήγαινες. Γιατί δεν ήθελες τόσο καιρό να πας? Φώναξε ξάφνου με ζέση ο Σμούροφ. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Εσύ μικρέ μου κοίτα τη δουλειά σου και όχι τη δική μου. Εγώ πάω εκεί γιατί το θέλω από μόνος μου. Όμως εσάς σας κουβάλισε όλους ο Αλεξέη Καραμαζόφ. Θα πει λοιπόν πως έχουμε μια διαφορά. Και που ξέρεις, ίσως να μην έχω καθόλου σκοπό να συμφιλιωθώ. Ανόητη έκφραση. Δεν μας κουβάλισε καθόλου ο Καραμαζόφ. Τα παιδιά άρχισαν να πηγαίνουν από μόνα τους. Στην αρχή φυσικά μαζί με τον Καραμαζόφ. Και δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε καμία ανοησία. Στην αρχή πήγε ένας. Ύστερα και άλλος. Μετά και άλλος. Και άλλος. Ο πατέρας ήταν καταχαρούμενος που πηγαίναμε. Ξέρεις κάτι? Σίγουρα θα τρελαθεί άμα πεθάνει ο Ηλιούσα. Το βλέπει και μόνος του πως θα πεθάνει. Δυστυχώς θα πεθάνει ο Ηλιούσα. Όμως είναι πολύ χαρούμενος που γίναμε και πάλι φίλοι με τον Ηλιούσα. Ο Ηλιούσα ρώταγε για σένα, μα δεν είπε τίποτε άλλο. Ρώταγε και ύστερα σώπαινε. Και ο πατέρας του θα τρελαθεί ή μπορεί και να κρεμαστεί. Και πριν από αυτό, σαν τρελός έκανε. Είναι, ξέρεις, ευγενικός άνθρωπος. Και τότε είχε γίνει κάποιο λάθος. Για όλα φταίει εκείνος. Εκείνος ο πατροκτόνος που τον έδιρε. Το θυμάσαι? Τον έδιρε τότε στην ταβέρνα. Όμως ο Καραμαζόφ μένει ένιγμα για μένα. Θα μπορούσα από καιρό πια να γνωριστώ μαζί του. Σε μερικές περιπτώσεις όμως μου αρέσει να είμαι ακατάδεκτος. Είναι και τούτο ακόμα. Έχω σχηματίσει μία γνώμη για δάφτωνε που θα πρέπει να εξετάσω και να δω αν είναι σωστή. Ο Κόλια σώπασε σοβαρός. Το ίδιο και ο Σμούροφ. Εννοείται πως ο Σμούροφ ένιωθε μια αληθινή ευλάβεια για τον Κρασότκιν και ούτε τολμούσε καν να ονειρευτεί πως είναι ίσος του. Τώρα είχε ενδιαφερθεί εξαιρετικά, γιατί ο Κόλια του εξήγησε πως πηγαίνει από μόνος του εκεί. Σίγουρα λοιπόν κάποιο ένιγμα θα υπήρχε σε αυτήν την ξαφνική του απόφαση, να πάει εκεί δηλαδή. Διασχίζανε την πλατεία της αγοράς, όπου είχαν μαζευτεί πολλά κάρα
που είχαν έρθει από τα γύρω χωριά. Οι γυναίκες της πολιτείας πουλάγανε κάτω από τις τέντες τους κουλούρια, κλωστές και πολλά άλλα. Κάτι τέτοιες κυριακάτικες συναθρήσεις τις λένε με μεγάλη αφέλεια εμποροπανηγύρης. Ο Περεσβόν έτρεχε εδώ και εκεί καταχαρούμενος και όλο έστριβε δεξιά και αριστερά για να πάει να μυρίσει κάτι που του είχε κάνει εντύπωση. Όταν συναντιόνταν με άλλα σκυλιά, μυρίζονταν και με αυτά, πολύ πρόθυμα. «Μου αρέσει να παρατηρώ την πραγματικότητα, Σμούροφ», άρχισε να λέει ξαφνικά ο Κόλια. «Πρόσεξες πώς μυρίζονται τα σκυλιά όταν συναντιόνται. Φαίνεται πως υπάρχει εδώ κάποιος φυσικός νόμος. Ναι, και είναι και λιγάκι αστείος». «Όχι δα, δεν έχεις και τόσο δίκιο. Στη φύση δεν υπάρχει τίποτα το κωμικό, άσχετα αν του φαίνεται έτσι του ανθρώπου. Σε αυτό φταίνε οι προκαταλήψεις του. Αν μπορούσαν τα σκυλιά να σκέφτονται και να μας κάνουν κριτική, σίγουρα θα βρίσκανε τόσα, αν όχι και περισσότερα γελία πράγματα στις κοινωνικές σχέσεις των κυριών τους. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως εμείς κάνουμε πολύ περισσότερες ανοησίες. Αυτό είναι σκέψη του Ρακίτιν. Μια θαυμάσια σκέψη. Είμαι σοσιαλιστής». «Και τι θα πει σοσιαλιστής?» «Θα πει να είναι όλοι ίσοι. Όλοι να έχουν κοινή παρουσία. Να μην υπάρχει γάμος και θρησκεία. Και οι νόμοι να μην είναι καθόλου υποχρεωτικοί. Και τα λοιπά. Είσαι μικρός ακόμα γι' αυτά. Κρύο που κάνει ωστόσο, ε? Ναι, ναι, 12 βαθμοί. Πριν από λίγο ο πατέρας μου κοίταξε το θερμόμετρο. Πρόσεξε, Σμούροφ, πως στην καρδιά του χειμώνα, όταν έχουμε 15 ή και 18 βαθμούς, μας φαίνεται πως δεν κάνει και τόσο κρύο, όσο τώρα, λόγου χάρη, στην αρχή του χειμώνα, όταν η θερμοκρασία πέφτει απότομα στους 12 βαθμούς και όταν επιπλέον το χιόνι είναι λιγοστό. Αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι δεν συνηθίσανε ακόμα στο κρύο. Όλα είναι συνήθεια, ακόμα και οι κρατικές και οι πολιτικές σχέσεις. Η συνήθεια είναι ο κυριότερος κινητήριος μοχλός. Για κοίτα εκεί, τι αστείος είναι αυτός ο μουζίκος. Ο Κόλια έδειξε έναν αρκετά ψηλό μουζίκο που φόραγε ένα κοντογούνι από προβιά. Το πρόσωπό του ήταν καλόκαρδο. Στέκονταν δίπλα στο κάρο και χτυπούσε τα γαντοφερμένα χέρια του για να ζεσταθεί. Η μακριά κοκκινοπή γενιάδα του είχε κρυσταλώσει από την παγωνιά. «Τα γένια του μουζίκου παγώσανε», φώναξε δυνατά ο Κόλια καθώς πέρναγε από δίπλα του. «Και αλωνών παγώσανε», είπε ήσυχα ο μουζίκος. «Μη το πειράζεις», είπε ο Σμούροφ. «Δεν βαριέσαι, δεν θα θυμώσει, είναι καλός. Γεια χαρά, Ματβέι». «Γεια σου. Μα τι, Ματβέι σε λένε?» «Ναι». «Δεν το ήξερες?» «Όχι, δεν το ήξερα. Έτσι στην τύχη το είπα». «Για φαντάσου, ε. Είσαι μαθητής?» «Μαθητής. Για πες μου, τι τρως?» «Όσο να είναι, πονάς. Οι ξυλιές πάντα πονάνε». «Ψεύτρα ζήσει», αναστέναξε από καρδιά σου μουζίκος. «Γεια σου, Ματβέι. Γεια σου. Είσαι καλό παλικαράκι».

Τα παιδιά συνεχίσανε το δρόμο τους. «Αυτός είναι καλός μουζίκος», άρχισε να λέει ο Κόλια. «Μ' αρέσει να μιλάω με το λαό και πάντα είμαι έτοιμος να παραδεχτώ τα προτερήματά του». «Γιατί του είπες ψέματα? Γιατί του είπες πως μας δέρνουνε?» «Έπρεπε, βλέπεις, να τον κάνω να ευχαριστηθεί». «Πώς αυτό?» «Βλέπεις, Σμούροφ, δεν μ' αρέσει να μην με καταλαβαίνουν και να με ξαναρωτάνε. Υπάρχουν μερικά πράγματα που ούτε καν μπορείς να τα εξηγήσεις. Ο μουζίκος νομίζει πως το μαθητή τον δέρνουνε και πρέπει να τον δέρνουνε». «Τι μαθητής είναι?» σου λέει ο άλλος. «Τι μαθητής είναι? Άμα δεν τον δέρνουνε, δεν είναι μαθητής». «Αν το έλεγα λοιπόν άξαφνα πως δεν μας δέρνουν, αυτός θα πικραίνονταν. Όμως νομίζω πως κι εσύ δεν τα καταλαβαίνεις αυτά που λέω. Με το λαό πρέπει να ξέρεις πάντα να μιλάς. Μονάχα μην πειράξεις κανέναν. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις, γιατί θα γίνει πάλι καμιά ιστορία, όπως και τότε με εκείνη τη Χίνα». «Μα τι φοβάσαι? Μη γελάς, Κόλια, μα το Θεό φοβάμαι. Ο πατέρας μου θα θυμώσει πολύ. Μου έχουν απαγορέψει αυστηρά να σε κάνω παρέα». «Έλα, μην ανησυχείς. Τούτη τη φορά δεν θα συμβεί τίποτα». «Γεια σου, Νατάσα», φώναξε σε μια εμπόρισα που κάτι πούλαγε κάτω από μια τέντα. «Από πού και ως πού με λες Νατάσα εσύ?» «Το όνομά μου είναι Μάρια», φώναξε η εμπόρισα, μια γυναίκα αρκετά νέα ακόμα. «Χαίρο πολύ που σε λένε Μάρια. Για χαρά. Κοίτα εκεί το ζυζάνιο. Το στόμα του μυρίζει γάλα και αυτός άρχισε κιόλας να πειράζει τα κορίτσια. Κατάλαβες? Βιάζομαι τώρα. Δεν έχω καιρό να σ' ακούσω. Θα μου τα πεις την άλλη Κυριακή», είπε ο Κόλια χειρονομώντας. «Λες και εκείνη τον είχε καλέσει να πάει εκεί». «Τι έχω, βρε, να σου πω την Κυριακή? Εσύ μου κόλλησες και όχι εγώ, παλιόπαιδο», έβαλε τις φωνές η Μάρια. «Σου χρειάζεται ένα χεράκι ξύλο για να μάθεις. Πειραχτήρι, πειραχτήρι». Οι άλλες εμπόρισες που είχανε τους πάγκους τους δίπλα στον πάγκο της Μάριας αρχίσανε να γελάνε, όταν ξάφνου κατέφθασε από την εμπορική στοά τρέχοντας ένας θυμωμένος νεαρός που έμοιαζε να είναι υπάλληλος σε εμπορικό κατάστημα. Φαίνεται πως δεν ήταν από την πολιτεία μας. Φορούσε ένα μακρύ μπλε καφτάνι και ένα πηλίκιο με γύσο. Ήταν αρκετά νέος. Τα μαλλιά του σγουρά και σκουρόξανθα. Το πρόσωπό του μακρουλό, χλωμό και γεμάτο πανάδες. Φαίνονταν ανόητα αναστατωμένος και άρχισε αμέσως να φοβερίζει τον Κόλια με τη γροθιά του. «Σε ξέρω εγώ εσένα», ξεφώνιζε ερεθισμένος. «Σε ξέρω, σε ξέρω καλά». Ο Κόλια τον κοίταζε επίμονα, μα δεν τα κατάφερνε να θυμηθεί πότε και πώς έτυχε να τσακωθεί μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. «Μα μήπως τάχα με λίγους μάλωνε στο δρόμο? Πού να τους θυμάται όλους?» «Με ξέρεις?» τον ρώτησε ηρωνικά. «Σε ξέρω, σε ξέρω», έλεγε και ξανάλεγε σαν βλάκας ο άλλος. «Τόσο το καλύτερο για σένα. Όμως τώρα βιάζομαι. Άντε για χαρά». «Γιατί κάνεις αταξίες?» φώναζε ο υπάλληλος. «Πάλι αταξίες κάνεις? Σε ξέρω εγώ εσένα. Πάλι αταξίες κάνεις? Αυτό, αδερφέ μου, δεν είναι δική σου δουλειά». «Είμαι άτακτος. Ό,τι θέλω κάνω», είπε ο Κόλια. Είχε σταματήσει και τον περιεργάζονταν. «Πώς έτσι δεν είναι δική μου δουλειά?» «Αυτό που σου λέω δεν είναι δική σου δουλειά. Και ποιανού δουλειά είναι λοιπόν? Ποιανού είναι τότες?» «Είναι, αδερφέ μου, δουλειά του Τρίφωνα και όχι δική σου». «Ποιανού Τρίφωνα?» ρώτησε ηλίθια ο νέος
εντελώς πια αποβλακωμένος. Όμως η έξαψή του δεν είχε περάσει ακόμα. Ο Κόλια τον κοίταξε καλά. Ήταν σοβαρός από πάνω έως κάτω. «Πήγες στην ανάληψη?» τον ρώτησε ξαφνικά αυστηρά και επίμονα. «Σε ποια ανάληψη? Γιατί να πάω?» «Όχι, δεν πήγα», είπε ο άλλος που τα έχασε λιγάκι. «Το Σαμπανέγεφ, το ξέρεις?» ξαναρώτησε ο Κόλια, ακόμα πιο επίμονα και αυστηρά. «Για ποιον Σαμπανέγεφ μιλάς?» «Όχι, δεν τον ξέρω». «Ε, αείς το καλό λοιπόν, αείς το καλό», είπε εξάφνου ο Κόλια και γυρίζοντας απότομα δεξιά, προχώρησε βιαστικός, λες και δεν καταδεχότανε να μιλήσει σε ένα στουρνάρι σαν γι' αυτό, που δεν ήξερε ούτε καν τον Σαμπανέγεφ. «Ε, στάσου, για ποιον Σαμπανέγεφ μιλάς?» του φώναξε ο νέος ερεθισμένος. «Τι ήταν αυτά που έλεγε?» ρώτησε ξαφνικά, γυρίζοντας τις εμπόρισες και κοιτάζοντάς τες ανόητα. Οι εμπόρισες βάλανε τα γέλια. «Έξυπνο παιδί», πρόφερε μία από αυτές. «Για ποιον Σαμπανέγεφ μου είπε?» έλεγε και ξανάλεγε ο νέος, έξω φρενών, κουνώντας πάντα το δεξί του χέρι. «Μα θα πρέπει να είναι εκείνος που δούλευε άλλοτες στους Κουσμιτσόφ?» «Ναι, αυτός θα είναι», είπε ξαφνικά μια εμπόρισα. Ο νέος την κοίταζε σαν χαμένος. «Στους Κουσμιτσόφ?» ρώτησε μια άλλη εμπόρισα. «Μα εκείνονα δεν τον λένε Τρίφωνα. Το όνομά του είναι Κουσμά. Δεν άκουσες που τον ονομάτισε Τρίφωνα Νικίτιτς? Πά να πει λοιπόν πως δεν είναι αυτός. Ξέρετε τι λέω? Δεν τον λένε ούτε Τρίφωνα ούτε Σαμπανέγεφ. Είναι τα παράνομά του ονόματα αυτά», είπε ξαφνικά μια τρίτη εμπόρισα, συνωμοτικά, που ως τώρα σώπαινε και άκουγε σοβαρή. «Αλεξέι Ιβάνοβιτς το όνομά του. Αλεξέι Ιβάνοβιτς Τσίζοφ». «Σωστά λέει, ο Τσίζοφ είναι», επιβεβαίωσε και μια τέταρτη εμπόρισα. Ο νεαρός της κοίταζε κατάπληκτος, πότε τη μία, πότε την άλλη. «Όμως πέστε μου, καλοί μου άνθρωποι, γιατί με ρωτάτε? Για ποιο λόγο?» άρχισε να ξεφωνίζει σχεδόν με απόγνωση. «Το ξέρεις τον Σαμπανέγεφ?» «Ένας Θεός ξέρει τι μέρος του λόγου είναι αυτός ο Σαμπανέγεφ». «Μα τι χοντροκέφαλος άνθρωπος είσαι εσύ, αφού σου λένε πως το όνομά του δεν είναι Σαμπανέγεφ, είναι Τσίζοφ. Αλεξέι Ιβάνοβιτς Τσίζοφ. Το κατάλαβες?» του φώναξε μία εμπόρισα. «Ποιος Τσίζοφ? Εδώ σε θέλω. Πες μου εσύ, αφού το ξέρεις. Πες μου, ντε. Εκείνος ο ψηλός, ο αναμαλιάρης που ερχόταν εδώ στο παζάρι το καλοκαίρι?» «Ναι, εκείνος ο ψηλός, ο αναμαλιάρης». «Μα τι να τον κάνω εγώ αυτόν τον Τζίζοφ, καλοί μου άνθρωποι?» «Ε, και πού θες να ξέρω εγώ τι θα τον κάνεις? Και ποιος μπορεί να ξέρει τι τον χρειάζεσαι εσύ?» «Κάτι θα τον θέλεις βέβαια», πρόσθεσε μια άλλη. «Αφού τσιρίζεις έτσι, θα πει πως κάτι θα τον θέλεις». «Με σένα μίλαγε στο κάτω-κάτω το παιδί και όχι με μας, ανόητε. Ας το καλό, ανόητε άνθρωπε, μπας και στα αλήθεια δεν τον ξέρεις?» «Ποιον?» «Το Τζίζοφ». «Βρε δε μπας το καλό, εσύ και ο Τζίζοφ σου. Θα τον σπάσω στο ξύλο, ε, με κορόιδεψε». «Το Τζίζοφ θα πας να δείρεις? Πρόσεξε, μην πας για μαλλί και βγεις κουρεμένος. Βλάκας είσαι, βλάκας, μα το ναι. Δε με ενδιαφέρει ο Τζίζοφ, παλιογίνεκο. Το παιδί θα σπάσω στο ξύλο,
Αυτό λέω. Πού πήγε, πιάστε τον. Πιάστε τον γιατί με κορόιδεψε. Οι εμπόρισες γελάγανε. Ο Κόλια ήταν πολύ μακριά και είχε πάρει ύφος νικητή. Ο Σμούροφ πήγαινε δίπλα του και γύριζε πότε-πότε να δει τις εμπόριζες που φωνάζανε. Διασκέδαζε κι αυτός τρομερά. Μονάχα που φοβότανε μην τυχόν μπλέξει με τον Κόλια σε καμιά ιστορία. «Ποιος είναι ο Σαμπανέγεφ? Ποιος είναι αυτός που τον ρώτησες?» είπε ο Σμούροφ, αν και μάντευε την απάντηση. «Και πού θέλεις να ξέρω εγώ ποιος είναι? Τώρα θα μαλώνουνε ως το βράδυ. Μ' αρέσει να ανάβω τα αίματα στους βλάκες, σε όποια κοινωνική τάξη κι αν ανήκουν. Κοίτα, να, εκεί πέρα, κι άλλος ηλίθιος. Για εκείνον εκεί το μουζίκο, λέω. Θα έχεις ακουστά αυτό που λένε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανόητο από έναν ανόητο Γάλλο. Όμως η ρούσικη φυσιογνωμία δείχνει αμέσως με ποιον έχεις να κάνεις. Τι λες κι εσύ? Δεν είναι ζωγραφισμένη στο μούτρο εκείνου του μουζίκου η βλακεία? Έλα, ας τον Ακόλια, μην τον πειράζεις. Αμπά, τώρα πια δεν με κρατάς. Hey, για χαρά, μουζίκο!

0: μουζίκος περπατούσε αργά προς το μέρος τους. Φαίνονταν πιωμένος. Το πρόσωπό του ήταν στρογγυλό και ανοιχτόκαρδο. Το γέννη του είχε μερικές άσπρες τρίχες. Σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε το παιδί. «Γεια σου, αν δεν το λες στα αστεία», πρόφερε εκείνος χωρίς να βιάζεται. «Και αν το λέω στα αστεία», είπε γελώντας ο Κόλια. «Τι να γίνει, ο Θεός μαζί σου. Τα χωρατά επιτρέπονται. Πολλές φορές τυχαίνει να αστειεύεται κανείς. Έφταιξα, αδερφέ μου, χωράτεψα. Τότε ο Θεός να σε συγχωρέσει. Εσύ με συγχωρνάς από καρδιάς. Έλα, τράβα στην ευχή του Θεού. Για κοίτα εκεί, σαν να μου φαίνεται πως είσαι έξυπνος μουζίκος. Είμαι και είμαι πιο έξυπνος από εσένα», είπε αναπάντεχα και το ίδιο σοβαρά, σαν και πρώτα, ο μουζίκος. «Λες», είπε λιγάκι ξαφνιασμένος ο Κόλια. «Άκουμε και μένα. Ίσως να έχεις και δίκιο. Αυτό λέω κι εγώ. Γεια σου λοιπόν, μουζίκο. Γεια σου και σένα. Υπάρχουν, βλέπεις, μουζίκι και μουζίκι», είπε ο Κόλια στον Σμούροφ. «Πού να το ξέρα πως θα πέσω σε έναν έξυπνο μουζίκο. Είμαι πάντα έτοιμος να παραδεχτώ πως ο λαός έχει και έξυπνους ανθρώπους». Το ρολόι της εκκλησίας χτύπησε 11:30. Τα παιδιά βιαστήκανε και σε όλο το δρόμο ως το σπίτι του λοχαγού δεν μιλήσανε σχεδόν καθόλου πια. 20 βήματα μακριά από το σπίτι, ο Κόλια σταμάτησε και είπε στον Σμούροφ. Είπε να πάει να φωνάξει τον Καραμαζόφ. «Θα πρέπει να καταποτιστώ προτού μπω μέσα», είπε ο Σμούροφ. «Μα γιατί θέλεις να τον φωνάξω? Ας μπούμε απευθείας. Όλοι τους θα ευχαριστηθούν. Θα ευχαριστηθούν πολύ που ήρθες. Τι τρόπος είναι κι αυτός να κάνεις τις γνωριμίες σου έξω στην παγωνιά? Περίεργο. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Ναι, θέλω να έρθει για να με βρει εδώ στην παγωνιά», του είπε δεσποτικά ο Κόλια. Του άρεσε πολύ να φέρνεται έτσι με τους μικρούς και ο Σμούροφ έτρεξε να εκτελέσει τη διαταγή. Ο Κόλια πήρε ύφος σοβαρό, ακούμπησε στο φράχτη και περίμενε να φανεί ο Αλιώσα. Ναι, από καιρό τώρα ήθελε να τον γνωρίσει. Είχε ακούσει πολλά γι' αυτόν από τις διηγήσεις των φίλων του, μα ως τα τώρα έπαιρνε μια στάση περιφρονητικής αδιαφορίας όταν του μιλούσαν γι' αυτόν. Τον κριτικάριζε. Τον κριτικάριζε μάλιστα όταν του τύχαινε ευκαιρία. Όμως μέσα του ήθελε πολύ, πάρα πολύ να τον γνωρίσει. Από τις διηγήσεις που είχε ακούσει ένιωσε πως ο Αλιώσα ήταν συμπαθητικός με τον τρόπο του και ελκυστικός συνάμα. Τούτη η στιγμή λοιπόν ήταν πολύ σημαντική. Πρώτο και κύριο θα έπρεπε να κρατήσει την αξιοπρέπειά του και να δείξει πως δεν τον έχει και πολύ πολύ ανάγκη. Αλλιώς θα νομίσει πως είμαι 13 χρονών και θα με πάρει για ένα παιδί σαν και τα άλλα που γνώρισε. Τι βρίσκει και κάνει παρέα με αυτά τα παιδιά? Αυτά θα τα ρωτήσω όταν θα γνωριστούμε. Κρίμα μονάχα που είμαι τόσο κοντός. Ο Τούζικοφ είναι πιο μικρός από μένα και όμως με περνάει μισό κεφάλι. Όμως το πρόσωπό μου είναι έξυπνο. Δεν είμαι όμορφος, το ξέρω αυτό. Το ξέρω πως το μούτρο μου είναι κακοφτιαγμένο. Όμως είναι έξυπνο. Πρέπει κιόλας να μην εκδηλωθώ από την πρώτη στιγμή. Γιατί αν τύχει και το ρίξω στις διαχυτικότητες και του ανοίξω αμέσως την αγκαλιά μου, θα νομίσει πως... Φτου. Πως... Όχι. Πόσο άσχημο θα είναι
1: αν θα το νομίσει.
0: Αυτά σκεφτόταν ανήσυχος ο Κόλλια και προσπαθούσε να πάρει όσο γίνεται πιο αδιάφορο ύφος. Το σπουδαιότερο που τον βασάνιζε ήταν το κοντό του μπόι. Όχι τόσο το κακοφτιαγμένο του πρόσωπο, όσο το κοντό του μπόι. Στο σπίτι του, σε μια γωνιά του δωματίου, είχε σημειώσει από πέρυσι ακόμα στον τοίχο το μπόι του. Και από τότε, κάθε 2 μήνες, πήγαινε και στεκότανε στη γωνιά για να ξαναμετρηθεί. Πόσο ψήλωσε τάχα. Όμως, αλίμονο, ψήλωσε πολύ λίγο και αυτό τον έφερνε ώρες-ώρες σε απόγνωση. Όσο για το πρόσωπό του, αυτό δεν ήταν καθόλου κακοφτιαγμένο. Απέναντίας μάλιστα, ήταν αρκετά συμπαθητικό. Άσπρο, κάπως χλωμό, με ελαφρούς κόκκινους λεκέδες. Τα σταχτιά, όχι πολύ μεγάλα, μα ζωηρά του μάτια, κοιτάζανε θαρετά και συχνά φωτίζονταν από τη συγκίνηση. Τα σαγόνια ήταν κάπως πλατιά. Τα χείλη μικρά, όχι πολύ παχιά, μα πολύ κόκκινα. Η μύτη μικρή και ανασηκωμένη. «Πλακουτσομύτης είμαι, εντελώς πλακουτσομύτης», μουρμούριζε ο Κόλλια κάθε φορά που κοιτάζονταν στον καθρέφτη και έφευγε αγανακτισμένος. «Μα μήπως τάχα είναι έξυπνο το πρόσωπό μου», σκέφτονταν καμιά φορά, αμφιβάλλοντας και γι' αυτό ακόμα. Όμως δεν πρέπει να νομίσει κανείς πως το μπόι και το πρόσωπό του ήταν το μόνο που τον απασχολούσε. Απέναντίας, όσο κι αν υπόφερε, πάντα μπροστά στον καθρέφτη, ξεχνούσε γρήγορα πως ήταν κακομούτσουνος και παραδίνονταν ολόκληρος στις ιδέες και στην πραγματική ζωή, όπως ονόμαζε ο ίδιος τη δράση του. Ο αλλιώς βγήκε σύντομα και πλησίασε βιαστικό στον Κόλλια. Όταν ήρθε αρκετά κοντά του, ο Κόλλια πρόσεξε πως το πρόσωπο του αλλιώσα ήταν εξαιρετικά χαρούμενο. «Επειδή ήρθα εγώ, είναι τόσο χαρούμενο στάχα», σκέφτηκε ευχαριστημένος ο Κόλλια. Με τούτη την ευκαιρία, ας σημειώσουμε πως ο αλλιώσα είχε αλλάξει πολύ από τον καιρό που τον αφήσαμε. Είχε βγάλει το ράσο και φόραγε μια πολύ καλοραμένη ρεντικότα, μαλακό καπέλο και τα μαλλιά του τα είχε κόψει πολύ κοντά. Όλα αυτά του πηγαίνανε πολύ και ήταν πολύ όμορφος έτσι. Το καλοκάγαθο πρόσωπό του ήταν πάντα χαρούμενο. Όμως η χαρά του, αυτή ήταν πάντα γαλήνια και ήρεμη. Ο Κόλλια απόρρισε σαν τον είδε, γιατί ο αλλιώσα δεν φόραγε παλτό. Φαίνεται πως βγήκε πολύ βιαστικός. Πλησιάζοντάς τον, του έδωσε πρώτο στο χέρι του. «Να, να που ήρθατε λοιπόν, επιτέλους. Πόσο σας περιμέναμε όλοι μας από καιρό τώρα. Υπάρχουν λόγοι που δεν ερχόμουνα, που θα τους μάθετε τώρα. Πάντως, χαίρο πολύ για τη γνωριμία. Είναι καιρός τώρα που περίμενα την κατάλληλη ευκαιρία. Άκουσα πολλά για σας», μουρμούρισε λαχανιάζοντας λιγάκι ο Κόλλια.

Μα θα μπορούσαμε να γνωριστούμε και δίχως αυτήν την ευκαιρία. Έχω ακούσει κι εγώ πολλά για σας. Όμως κρίμα που αργήσατε να έρθετε εδώ πέρα. Για πέστε μου, πώς πάνε εδώ τα πράγματα? Ο Ηλιούσα είναι πολύ άσχημα. Σίγουρα θα πεθάνει. Μα τι λέτε? Πρέπει να παραδεχτείτε, Καραμαζόφ, πως η ιατρική είναι μία ατιμία και τίποτε άλλο, φώναξε με έξαψη ο Κόλια. Ο Ηλιούσα σας θυμόταν συχνά, πολύ συχνά, ακόμα και στον ύπνο του. Παραμιλούσε. Φαίνεται πως σας αγαπούσε πάρα πολύ πρώτα, πριν από εκείνο το περιστατικό με το σουγιαδάκι. Είναι και μια άλλη αιτία. Για πέστε μου, δικό σας είναι αυτό το σκυλί? Δικό μου. Είναι ο Περεσβόν. Δεν είναι ο Ζούτσκα? Είπε ο Αλιώσα και κοίταξε λυπημένος τον Κόλια στα μάτια. Χάθηκε ο Ζούτσκα. Το ξέρω. Ξέρω πως θα θέλατε όλοι σας να είναι ο Ζούτσκα, είπε ο Κόλια και χαμογέλασε ενιγματικά. Ακούστε, Καραμαζόφ, θα σας εξηγήσω αμέσως τι συμβαίνει. Γι' αυτό κιόλας σας φώναξα. Για να σας τα πω όλα, προτού μπούμε μέσα, άρχισε να μιλάει ζωηρά. Που λέτε, Καραμαζόφ, την άνοιξη ο Ηλιούσα πήγε στην προκαταρκτική. Εξαίρετε βέβαια τι θα πει προκαταρκτική. Όλα άτακτα. Όλα άτακτα και μικρά παιδιά. Τον Ηλιούσα άρχισαν αμέσως να τον πειράζουν. Εγώ είμαι δύο τάξεις παραπάνω και το λοιπόν τα βλέπω όλα αυτά από μακριά. Τα παρατηρώ από απόσταση. Βλέπω πως το παιδί είναι μικρό, αδύνατο. Όμως δεν το βάζει κάτω. Έρχεται στα χέρια. Είναι υπερήφανος. Τα μάτια του αστράφτουν. Μα αρέσουν εμένα κάτι τέτοιοι. Όμως οι άλλοι, όλο και περισσότερο, του μπαίνανε στη μύτη. Το σπουδαιότερο ήταν πως φόραγε τότε ένα τριμμένο σακάκι. Το παντελόνι του του έρχονταν πολύ κοντό και τα παπούτσια του χάσκανε. Τα παιδιά τον κοροϊδεύανε και γι' αυτό. Τον ταπείνωναν. Αυτά που λέτε εμένα δεν μ' αρέσουν. Τον υπερασπίστηκα λοιπόν αμέσως. Εγώ τους δέρνω. Αυτοί με λατρεύουνε. Το ξέρατε αυτό, Καραμαζόφ? Καυχήθηκε με διαχυτικότητα ο Κόλια. Γενικά τα αγαπώ τα παιδιά. Και τώρα ακόμα πρέπει να φροντίζω στο σπίτι δύο πιτσιρδέλια. Σήμερα αυτά με καθυστέρησαν. Το λοιπόν, τον Ηλιούσα δεν τον χτυπούσανε πια. Κι εγώ τον πήρα υπό την προστασία μου. Βλέπω πως το παιδί είναι υπερήφανο. Είναι υπερήφανο. Ακούστε με και μένα. Κάτι ξέρω. Όμως υποτάχτηκε και έγινε σκλάβος μου. Σχεδόν. Εκτελεί την παραμικρή διαταγή μου. Με υπακούει σαν να ήμουν θεός. Προσπαθεί να αντιγράψει τα φερσήματά μου. Στα διαλύματα ερχόταν κατευθείαν σε μένα και κάναμε βόλτες μαζί. Τις Κυριακές το ίδιο. Στο γυμνάσιο κοροϊδεύουν εκείνους που πιάνουν τόσο στενές φιλίες με μικρότερούς τους. Όμως όλα αυτά είναι προλήψεις. Δεν έχω δίκιο. Τον διδάσκω λοιπόν, τον μορφώνω. Γιατί δηλαδή? Δεν μπορώ να τον μορφώσω τάχα αφού το συμπαθώ? Αφού κι εσείς, Καραμαζόφ, κάνετε παρέα με όλα αυτά τα μικρά παιδιά. Θα πει λοιπόν πως θέλετε να καθοδηγήσετε τη νέα γενιά, να τους αναπτύξετε, να φανείτε χρήσιμος. Έτσι δεν είναι? Ομολογώ πως αυτό ακριβώς. Αυτό περισσότερο από κάθε άλλο γνώρισμα του χαρακτήρα σας. Ομολογώ πως αυτό ακριβώς. Αυτό περισσότερο από κάθε άλλο γνώρισμα του χαρακτήρα σας με έκανε να ενδιαφερθώ.

σαλιαρίσματα. Από γεννησιμιού μου είμαι τέτοιος. Ήταν και κάτι άλλο ακόμα. Η αντίφαση. Από τη μια μεριά να είναι υπερήφανος και από την άλλη να με υπακούει δουλικότατα. Από τη μια μεριά να μου είναι αφοσιωμένος σαν σκλάβος και από την άλλη να φλογίζονται πότε-πότε τα μάτια του και να μου αντιμιλάει. Αρχίζει να καυγαδίζει κιόλας. Γίνεται πυρ και μανία. Του ανέπτυσα καμιά φορά διάφορες ιδέες μου. Αυτό συμφωνούσε. Ίσως με τις ιδέες, όμως, κάτι θα βρίσκε να μου πει, θέλοντας να εναντιωθεί σε μένα προσωπικά. Και τούτο, γιατί στις τρυφερότητές του εγώ απαντούσα με αδιαφορία. Το λοιπόν, για να τον κάνω να χάσει αυτή την κακή συνήθεια, όσο εκείνος γίνονταν πιο τρυφερός, τόσο πιο αδιάφορα του φερόμουν εγώ. Επίτηδες το έκανα αυτό. Προμελετημένα. Είχα σκοπό να τον κάνω άνθρωπο με χαρακτήρα. Να τον κάνω σταθερό και αποφασιστικό. Εσείς φυσικά και με μισή λέξη με καταλαβαίνετε. Ξάφνου βλέπω μια μέρα πως είναι πολύ λυπημένος. Μα και την άλλη το ίδιο και την παράλλη. Και σίγουρα δεν πρόκειται πια για το δικό μου φέρσιμο, μα για κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό, πιο ανώτερο. Τι τραγωδία να τον βρει και τάχα, σκέφτομαι. Τον πιέζω να μου πει και τότε μαθαίνω τούτο δω. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, μα γνωρίστηκε με το λακέ του μακαρίτη του πατέρα σας, που τότε ζούσε ακόμα, τον Σμερνιακόφ. Και εκείνος τον δασκάλεψε, αυτόν τον βλάκα, τον δασκάλεψε να κάνει τούτο το ανόητο αστείο. Μα τι λέω, ήταν απάνθρωπο και άτιμο. Δεν ήταν αστείο αυτό. Του είπε να πάρει ένα κομμάτι ψωμί ψύχα, να βάλει μέσα καμιά καρφίτσα και να το πετάξει σε κανένα πεινασμένο σκυλί, από εκείνα που καταπίνουν αμέσως το ψωμί, χωρίς να το μασίσουν, και να δει τι θα απογίνει με αυτό το σκυλί. Το λοιπόν φτιάξανε ένα τέτοιο κομμάτι και το πέταξαν στον Ζούτσκα, που γι' αυτόν έγινε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Ήταν ένα σκυλί που τα αφεντικά του δεν το τάιζαν καθόλου και αυτό όλο και γάβγιζε χωρίς κανέναν λόγο. Σας αρέσουν αυτά τα ανόητα γαυγίσματα, Καραμαζόφ? Εγώ τα απεχθάνομαι. Το σκυλί όρμησε, κατάπιε αμέσως το ψωμί, άρχισε να ουρλιάζει και το βάλει στα πόδια. Έτρεχε και ολοούρλιαζε. Αυτό μου το είπε ο ίδιος ο Ηλιούσα. Ώσπου εξαφανίστηκε στη γωνιά του δρόμου. Μου τα ομολογεί όλα. Κλαίει πικρά, μαγκαλιάζει και τρέμει ολάκερος. Έτρεχε και ούρλιαζε. Αυτό μονάχα έλεγε και ξανάλεγε. Φαίνεται πως το έκανε εντύπωση. Τι να γίνει. Βλέπω πως έχει τύψεις. Το πήρα στα σοβαρά το πράγμα. Ήθελα να του πατήσω και για τα προηγούμενα μια γερή κατσάδα. Τόσο που ομολογώ πως προσποιήθηκα. Έκανα τάχα πως θύμωσα πολύ. Έκανες, του λέω, μια πράξη μικρόψυχη. Είσαι άτιμος. Βέβαια, δεν θα το πω σε κανέναν. Όμως προς το παρόν, κόβω τις σχέσεις μου μαζί σου.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις

Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Κοσμάς ο Αιτωλός, του καθηγητή Μιχαήλ Τρίτου. Ο βίος του Αγίου που υπήρξε υπόδειγμα ιεραποστολικού ζήλου, ορθόδοξης πνευματικότητας και αγιότητας βίου. Καθιστάμενο.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Η ώρα είναι

0: καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας, μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξεις στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η θεία γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού ο άνθρωπος έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο. Θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ομοιότης του χαρακτήρως των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρό της θα επέπεπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίως εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

Ο άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν οι δημιουργηθείς ακτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμό του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπετιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοήν του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τον σκοπόν της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσην του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία, η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού, απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος, εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώριση της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειαν του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής, ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεόν». Ο Δεκλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπο αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο. Πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδρα της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία ανέλαβεν ήταν η όψη του. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία ανέλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου.

τον τρόπο κατά τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρ ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν μπορούμε να σωθούμε και αληθώς. Για να γίνομαι αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε των σταυρών υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

Ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει από την οποία

0: Εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσουμε τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθεροι. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι Αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα, ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτία.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Η προσευχή είναι φύλακας της σοφροσύνης. Χαλιναγωγεί το θυμό. Καταστέλει την υπερηφάνεια. Καθαρίζει από τη μνησικακία. Διώχνει το φθόνο. Καταργεί την αδικία. Επανορθώνει την ασέβεια. Η προσευχή είναι δύναμη των σωμάτων. Φέρνει χαρά στο σπίτι. Χορηγεί ευνομία στην πόλη. Παρέχει ισχύ στην εξουσία. Δίνει νίκη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εξασφαλίζει την ειρήνη. Ξαναενώνει τους χωρισμένους. Διατηρεί στη θέση τους ενωμένους. Η προσευχή είναι το επισφράγισμα της παρθενίας. Η πιστότητα του γάμου. Όπλο στους οδηπόρους. Φύλακας όσων κοιμούνται. Θάρρος των ξύπνιων. Στους γεωργούς φέρνει την εφορία. Στους ναυτιλόμενους χαρίζει τη σωτηρία. Η προσευχή γίνεται συνήγορος των δικαζομένων. Ελευθερία των φυλακισμένων. Παρηγοριά των λυπημένων. Χαρά για τους χαρούμενους. Παρηγοριά στους πενθούντες. Δόξα για αυτούς που έρχονται σε γάμο. Γιορτή στα γενέθλια. Σάβανο σε αυτούς που πεθαίνουν. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Θεωρία των αοράτων. Πληροφόρηση για όσα επιθυμούμε. Ομοτιμία με τους αγγέλους. Προκοπή στα καλά έργα. Αποτροπή από τα κακά. Διόρθωση για εκείνους που αμαρτάνουν. Απόλαυση των παρόντων αγαθών. Υπόσταση των αγαθών του μέλλοντος. Η προσευχή μετέβαλε για τον Ιωνά σε σπίτι το κήτος. Επανέφερε στη ζωή τον Εζεκία από αυτές τις πύλες του θανάτου. Για χάρη των τριών νέων μετέστρεψε τη φλόγα της καμίνου σε δροσερή άβρα και για τους Ισραηλίτες κέρδισε νίκη κατά των Αμαλκητικών, ενώ τις 185.000 του Ασσυριακού στρατού με αόρατη ρομφαία κατανίκησε σε μία νύχτα. Και κοντά σε αυτά μπορείς να βρεις αμέτρητα παραδείγματα από εκείνα που έχουν γίνει και από τα οποία φαίνεται καθαρά ότι κανένα από όσα θεωρούνται πολύτιμα στη ζωή δεν είναι ανώτερο από την προσευχή. Επειδή είναι πολλά και κάθε είδους τα αγαθά που μας έδωκε η Θεία Χάρη, αυτό το ένα έχουμε να ανταποδώσουμε για όσα λάβαμε. Δηλαδή να πληρώνουμε τον ευεργέτη με την προσευχή και με την ευχαριστία. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η νηστεία μεν λοιπόν είναι ωφέλιμη για όλο το χρόνο. Για αυτούς που την προτιμούν. Πολύ δε περισσότερο τώρα. Οπότε σε όλη την οικουμένη διαδίδεται το κήρυγμα. Και ούτε κάποιο νησί, ούτε ήπειρος, ούτε πόλη, ούτε έθνος, ούτε άκρη της γης υπάρχει που να μην ακούγεται το κήρυγμα. Αλλά και τα στρατόπεδα και οι οδοιπόροι και οι ναύτες και οι έμποροι, όλοι ομοίως και ακούουν τη διδασκαλία και με χαρά την υποδέχονται. Ώστε κανείς να μην εξαιρέσει τον εαυτό του από τον κατάλογο των νηστευτών. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται όλα τα γένη και κάθε ηλικία και όλες οι διαφορές των αξιωμάτων. Άγγελοι είναι που απογράφουν σε κάθε εκκλησία τους νηστευτές. Πρόσεχε, μη στερηθείς για τη μικρή ειδονή των φαγητών, την απογραφή του αγγέλου. Υπόδικο δε κάνεις τον εαυτό σου στο στρατολόγο για δίκαιη υποταξία. Μικρότερος είναι ο κίνδυνος κάποιου που πέταξε την ασπίδα στη μάχη να τιμωρηθεί, παρά να φανεί ότι απορρίπτει το μεγάλο όπλο της νηστείας. Είσαι πλούσιος, μη βρίζεις την νηστεία, απαξιώνοντας να την κάνεις ομοτράπεζο. Μη την αποπέμψεις από το σπίτι σου ατιμασμένη από την ειδονή, για να μην σε καταγγείλει κάποτε στον ομοθέτη των νηστείων και σου επιφέρει πολλαπλάσια τη στέρηση από καταδίκη ή σωματική αρρώστια ή κάποια άλλη δυσχερή περίσταση. Ο φτωχός να μην ειρωνεύεται την νηστεία, διότι από πολύ παλιά την έχει συγκάτοικο και ομοτράπεζο. Στις γυναίκες δε, όπως η αναπνοή, έτσι και η νηστεία είναι οικία και φυσιολογική. Τα παιδιά, όπως τα θαλερά από τα φυτά, με το νερό της νηστείας ασποτίζονται. Στους μεγαλύτερους ελαφρώνει τον κόπο η παλαιά οικείωση με αυτή, διότι οι κόποι που έχουν εμπεδωθεί κατόπιν μακρά συνηθείας δεν προκαλούν τόσο πόνο στους γυμνασμένους. Στους οδοιπόρους η νηστεία είναι καλό συνταξιδιώτης, διότι όπως ακριβώς η τρυφή τους αναγκάζει να σηκώνουν βάρη κουβαλώντας μαζί τους τις απολαύσεις, έτσι η νηστεία τους κάνει ελαφρούς και ευκίνητους. Έπειτα, όταν αναγγελθεί εκστρατεία έξω από τα όρια της χώρας, τα αναγκαία, όχι εκείνα που είναι για τέρψη, προμηθεύονται οι στρατιώτες. Εμείς δε που εξερχόμαστε στον πόλεμο κατά των αοράτων εχθρών και μετά τη νίκη αυτών τρέχουμε προς την ουράνιο πατρίδα, δεν θα αρμόζει πολύ περισσότερο σαν να τρεφόμαστε σε στρατόπεδο, να αρκούμαστε σε αυτά τα αναγκαία. Μέγας Βασίλειος.

Ιησού Χριστέ, το καλό όνομα, ο γλυκασμός μου, η επιθυμία μου και η ελπίδα μου. Σύ που έγινες άνθρωπος για μας και τακτοποίησες τα πάντα με σοφία για τη σωτηρία μας. Σε δοξάζω, Κύριε Θεέ μου, με όλη την καρδιά μου. Γονατίζω μπροστά σου με το σώμα και την ψυχή μου και εξομολογούμε τις αμαρτίες μου. Σκύψε κι εσύ και άκουσε τη δέησή μου και συγχώρησε την ασέβειά μου. Αμάρτησα, ανόμησα, επλημέλησα, παρόξηνα και παραπίκρανα εσένα, τον αγαθό μου Κύριο και τροφέα και προστάτη. Δεν υπάρχει είδος κακίας που δεν έκανα με έργο και με λόγο, εν γνώση και εν αγνία, και με ενθυμίσεις και σκέψεις πονηρές πολύ αμάρτησα. Και όσες φορές υποσχέθηκα να μετανοήσω, άλλες τόσες ξανά έκανα τα ίδια. Είναι πιο εύκολο να μετρηθούν οι σταγόνες της βροχής παρά οι αμαρτίες μου. Έφτασαν και πάνω από το κεφάλι μου ακόμα. Γιατί από τα νιάτα μου και μέχρι σήμερα άνοιξα τις πόρτες της ψυχής μου στις άτοπες επιθυμίες. Δούλεψα στις άτακτες και αχαλήνωτες ορμές. Λέρωσα το λευκό χιτόνα του βαπτίσματος. Μόλυνα το ναό του σώματός μου και βρώμησα την ψυχή μου με τα πάθη της ατιμίας που διέπραξα. Σε τα ξέρεις όλα τι να λέω. Η καρδιά μου συντρίβεται και η ψυχή μου βουλιάζει μέσα στην απορία, γιατί αν και τόσα αμαρτήματα έκανα, ούτε ένα μικρό έργο μετάνοιας δεν παρουσίασα. Γι' αυτό είναι ταραγμένη η ψυχή μου, γεμάτη οδύνη και κατήφια. Παρά τα αυτά δεν μπορώ παρά να ελπίζω στη σωτηρία μου, ελπίζοντας την αγάπη σου. Ελέησέ με, Θεέ μου, με το μέγα έλεό σου, γιατί σε σένα πιστεύω. Συγχώρησέ με τον αχρίο και ταπεινό. Άκουσε την προσευχή του ταπεινού δούλου σου. Σαν άνθρωπος αμάρτησα. Ως Θεός συγχώρεσέ με για την πολλή σου αγαθότητα και την ανέκφραστη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία με τις πρεσβείες της πανενδόξου, πανιμνήτου, υπερευλογημένης και χαριτωμένης υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η νύψη μοιάζει με την κλίμακα του Ιακώβ, που στην κορυφή της μένει ο Θεός και την ανεβαίνουν οι άγγελοι, γιατί αφανίζει από πάνω μας κάθε κακό. Αυτή κόβει την πολυλογία, την κατάκριση και τον κατάλογο όλων των κακών, γιατί δεν ανέχεται να στερηθεί εξαιτίας τους ούτε για λίγο τη δική της γλυκύτητα. Αυτή να φροντίζουμε να επιζητούμε, αδελφοί μου. Και πετώντας μέσα στις ιερές θεωρίες με καθαρή τη διάνοια εν Χριστώ Ιησού, ας έχουμε αδιάλειπτη τη θεώρηση των αμαρτημάτων μας και της προηγούμενης ζωής μας. Να το κάνουμε αυτό, ώστε συντρίβοντας τον εαυτό μας με τη μνήμη των αμαρτιών μας, να έχουμε αδιάπτωτη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και Θεού μας στον αόρατο πόλεμο. Στερημένη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού από υπερηφάνεια, η κενοδοξία, η φιλαυτία, στερηθήκαμε την καθαρότητα της καρδιάς, που διαμέσου της γίνεται γνωστός ο Θεός τον άνθρωπο. Αιτία βέβαια, σύμφωνα με την υπόσχεση του δεύτερου, είναι το πρώτο, δηλαδή η καθαρότητα της καρδιάς. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Πολλές φορές στην προσευχή μου ζήτησα να γίνει αυτό που εγώ νόμιζα καλό και επέμεινα στο αίτημα εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού, μη αναθέτοντας αυτόν να οικονομήσει ό,τι εκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Κι όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα, δυσανασχέτησα μετά πολύ, επειδή δεν ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Ας αναθέσουμε λοιπόν σε Αυτόν όλα μας τα ζητήματα και όλα θα πάνε καλά για μας. Γιατί Αυτός που είναι αγαθός είναι οπωσδήποτε και αγαθών δωρεών χορηγός. Μη λυπάσαι όταν δεν παίρνεις αμέσως από το Θεό ό,τι ζητάς, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει ακόμα πιο πολύ αν μένεις αφοσιωμένος σε Αυτόν στην προσευχή. Και τι άλλο είναι ανώτερο από τη συναναστροφή σου με το Θεό και από την απασχόλησή σου με τη μαζί του επικοινωνία? Απερίσπαστη προσευχή είναι ύψιστη νόηση του νου. Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό. Αν ποθείς να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το παν. Όσιος Νείλος ο ασκητής.

όπως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια, καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά και ολόκληρο το σώμα. Έτσι και η υπερηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχή σε αυτή, επειδή πολεμάει μία αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας αντίθετα σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Για να καταλάβουμε πιο σωστά αυτό που είπαμε πιο πάνω, ας σκεφτούμε ως εξής. Η λεμαργία προσπαθεί να καταστρέψει την εγκράτεια, η πορνεία τη σοφροσύνη, η φιλαργυρία την ακτιμοσύνη, ο θυμός την πραότητα και τα υπόλοιπα είδη της κακίας, τις αντίθετές τους αρετές. Η κακία όμως της υπερηφάνειας, όταν κυριαρχήσει στην άθλια ψυχή, σαν κάποιος πολύ τρομερός τύραννος που την παραλαβαίνει σαν πόλη μεγάλη, με υψηλά κτίσματα και τείχη, την καταστρέφει ολόκληρη, γκρεμίζοντάς την σιθέμελα. Μάρτυρας του ισχυρισμού αυτού είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να αντιστερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω και αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουμε τι σημαίνει «άρατε τον σταυρόν ημών και ακολουθείτε με». Όταν προτιμούμε τον Χριστό, πρέπει να έχουμε στο νου ότι πρόκειται για την αγάπη του Πατρός, την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο αυτόν που πάσχει. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, οι χριστιανοί είναι οι ελεηνότεροι του κόσμου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο σταυρωμένη. Η ζωή μας θα είναι μία αδιάκοπη οδύνη μέχρι ότου ο κόσμος σωθεί εξ ολοκλήρου. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν πρόκειται για τη φροντίδα της ανατροφής και την παιδαγωγία των παιδιών μας, ας παίρνουν όλα τα άλλα δεύτερη θέση και σημασία. Αν το παιδί διδαχθεί από μικρό να σκέπτεται με σωστό τρόπο, τότε έχει ήδη αποκτήσει μεγάλο πλούτο και δόξα. Δεν θα έχεις κατορθώσει τίποτα το σπουδαίο αν έχεις μάθει το παιδί σου κάποια τέχνη ή την αρχαία φιλοσοφία με την οποία θα κερδίσει ενδεχομένως χρήματα. Το σπουδαίο θα είναι αν το έχεις διδάξει την τέχνη να περιφρονεί τα χρήματα. Αν θέλεις να το κάνεις πλούσιο, έτσι να το κάνεις. Γιατί πλούσιος δεν είναι όποιος έχει ανάγκη από πολλά χρήματα ή εκείνος που έχει όλα τα αγαθά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αυτό να διδάξεις το παιδί σου. Αυτό να του μάθεις. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Μην κοιτάζεις πώς θα το κάνεις να προκόψει, με την έννοια βέβαια που το κοσμικό φρόνημα θεωρεί την προκοπή. Γιατί έτσι θα το καταντήσεις φιλόδοξο. Φρόντισε καλύτερα να του μάθεις πώς να περιφρονεί σε τούτο εδώ τη ζωή την ανθρώπινη δόξα. Έτσι μπορεί να γίνει και πιο ένδοξος και πιο σπουδαίος. Αυτά είναι πράγματα που είναι εύκολα και είναι δυνατόν να γίνουν εξίσου και από τον πλούσιο και από τον φτωχό. Αυτά δεν τα διδάσκεται κανείς από δάσκαλο, ούτε του τα μαθαίνει καμιά τέχνη. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνει κανείς ζώντας σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Μη φροντίζεις μόνο να ζήσει το παιδί σου πολλά χρόνια εδώ στη γη. Φρόντισε να αξιωθεί να ζήσει την ατέλειωτη και αιώνια ζωή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα τα έργα σου, κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω, τότε πόσο θα φρένεται η καρδία σου, πόσο θα χαίρεσαι, διότι θα ανεβαίνει ο νους εις τα ουράνια. Δια τούτο, μην αμελείς να λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν ψάλεις, θα κατανοείς τα ψαλόμενα. Θα έχεις όρεξη και φωνή ικανή και ταπείνωση δια να αποδίδεις καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού. Δια τούτο, μην αδικείς άλλο την ψυχήν σου. Αλλά και ψάλλον, λέγε ενδόμηχα την ευχήν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν εργάζεσαι, ας μην απορροφάται όλη σου η δύναμη εις την εργασίαν, αλλά να λέγεις ψιθυριστά και την ευχήν. Τότε και τα έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά από λογισμούς, και η απόδοση της εργασίας σου θα είναι μεγαλύτερα. Λέγε λοιπόν την ευχήν του Ιησού Χριστού, δια να ευλογούνται τα έργα σου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το Πνεύμα του Άγιον σκεπάζει την ψυχήν που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλων των εσωτερικών κόσμων της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού το Άγιον. Τότε μόνον η ψυχή έχει τη δύναμη να υπεί μαζί με τον προφήτην «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Λέγε λοιπόν την ευχήν δια να έχεις, τη σκέπην του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα το Άγιον καλύπτει την ψυχήν σου, αισθάνεσαι μια πληρότητα και μια ταπείνωση. Δεν επηρεάζεσαι από την αδικία, την ηρωνία ή τον έπαινον. Ζεις σε μια ατμόσφαιρα πνευματική που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Ο πνευματικός ανακρίνει τα πάντα. Αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Το Πνεύμα το Άγιον σου δίδει άλλα μάτια και άλλην κρίσιν. Λέγει συνεχώς την ευχήν, δια να ζεις άνετα μέσα σε κάθε περιβάλλον. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Κάποτε, ένας προσκυνητής στο Άγιο Όρος έθεσε σε πολλούς γέροντες το ερώτημα «Τι είναι σπουδαιότερο στη ζωή μας?» Όλοι του απαντούσαν «Είναι η αγάπη του Θεού, να αγαπάς το Θεό και τον πλησίον σου». Σκέφτηκε «Δεν έχω αγάπη ούτε για προσευχή, ούτε για το Θεό, ούτε για τους άλλους, τι να κάνω?» Και ύστερα, μόνος του αποφάσισε «Θα ενεργώ σαν να είχα αυτή την αγάπη». 30 χρόνια αργότερα, το Άγιο Πνεύμα του έδωσε τη χάρη της αγάπης. Περί πνεύματος και ζωής, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο, βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος, μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Γέροντας Παΐσιος.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και την πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία, φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει, με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Κανένας δεν είναι αίτιος της απολίας παρά το θέλημα του ανθρώπου. Ο Θεός είναι αίτιος της σωτηρίας, ο οποίος μας χάρισε τη ζωή και τη μακαριότητα, τη γνώση και τη δύναμη, τον ίδιο τον εαυτό του. Αλλά ούτε και ο διάβολος μπορεί να οδηγήσει με τη βία τον άνθρωπο στην απώλεια, παρά μόνο βάζει στο νου ενθύμηση του κακού. Εμείς όμως, θεληματικά και με τη γνώμη μας, προτιμούμε να κάνουμε το κακό και δεν μας βάζει ο υπεράγαθος Θεός, για να μην παρακούσουμε παρά τη βία και έχουμε βαρύτερη τιμωρία. Ούτε και το αυτεξούσιο μας αφαιρεί, το οποίο καλώς μας εχάρισε, ώστε στο χέρι του ανθρώπου είναι η σωτηρία ή η απώλειά του. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Να αγαπήσεις τη σιωπή, να ζεις την αφάνεια, αποκρύπτοντας από τους ανθρώπους τα καλά έργα και τους πνευματικούς σκόπους σου. Να σηκώνεις αγόγγιστα τους ελέγχους, τις ατιμίες, τις λιδωρίες και την περιφρόνηση των ανθρώπων, καθώς και τα παιδαγωγικά ραπίσματα του Θεού. Να θυμάσαι τα πολλά σου αμαρτήματα και να συντρίβεσαι γι' αυτά. Να μελετάς και να θαυμάζεις τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων του Θεού. Να καλλιεργείς την εσωτερική αυτομεμψία. Να αποφεύγεις τους επένους σαν φωτιά. Τέλος, να κρατάς πάντοτε στο νου σου τη μνήμη του φοβερού δικαστηρίου του Κυρίου, εκεί που όλοι οι υπερήφανοι θα ταπεινωθούν οριστικά. Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ.

Είμαι μεγάλος αμαρτωλός και όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα «Κύριε, μη τους καταλογήσεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Αλλά αν και μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απέφυγα την αμαρτία. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τον εαυτό μου. Αν ο Κύριος αγάπησε εμένα τόσο πολύ, αυτό σημαίνει ότι αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και εμένα. Ω, η αγάπη του Κυρίου. Δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, για να μην φουσκώσει ποτέ από την υπερηφάνεια και ξεχάσει ότι είναι κοινός θνητός, ζήτησε από τους υποτακτικούς του να του φτιάξουν τον τάφο του και να τον αφήσουν μισοτελειωμένο. Μετά τους παρεκάλεσε, κάθε φορά που θα γινόταν μεγάλη γιορτή, να έρχονται μέσα στην επίσημη αίθουσα και μπροστά σε όλους τους προσκεκλημένους να του λένε δυνατά: «Ο τάφος σου, Δέσποτα, είναι μισοτελειωμένος. Δώσε μας εντολή να τον αποτελειώσουμε, γιατί είναι άγνωστη η ώρα του θανάτου σας».

Ο Αβάς Ισαΐας, ο αναχωρητής, δίνει την ακόλουθη ορθή συμβουλή. Μη συνηθίζεις να κουβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα είχες δει. Μη βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνα που έχεις μόνο ακούσει. Συνήθιζε τη γλώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γεννιέται συχνά από την επιθυμία να αρέσουμε στους ανθρώπους και απομακρύνει την ψυχή, το φόβο του Θεού. Το στόμα του ταπεινόφρονος λέγει πάντοτε αλήθεια, γράφει και ο Αβάς Μάρκος ο Ασκητής. Όποιος αντιλέγει στην αλήθεια, παίρνει τη θέση του δούλου που ράπησε τον Κύριο.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο», αυτή την ώρα θα ακούσουμε μια εκπομπή με θέμα «Η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών στον Πόντο, Κεμάλ και το Πάλος Μαν».

τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα.

0: Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, ερευνητής και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Τανιμανίδη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση και με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω και θα συμμετέχω και εγώ στην όμορφη εκπομπή σας, αφού μας ταξιδέψετε μουσικά με τη Ρεμπούτσικα στη μουσική επένδυση της ταινίας «Πολιτική Κουζίνα», που μας ταξίδεψε σε χρόνους όμορφους και παλιούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της προσκλήσεως. Νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή μας εκπομπή, κύριε Τανιμανίδη, μιας και θα μεταφερθούμε στον Πόντο, τη δική σας πατρίδα, την πατρίδα των προγόνων σας, και θα πάμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Θα δούμε την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών του Πόντου από το 1914 μέχρι το 1918. Μια δύσκολη, ιδιαιτέρως χρονική περίοδο, που οι Πόντιοι Έλληνες, οι Πόντιοι Ρωμιοί υπέστησαν τα πάνδυνα, ξεριζώθηκαν και με βίαιο τρόπο, και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη σημερινή εκπομπή αυτό το χρονικό, αυτή την πορεία αφενός, αλλά και απ' την άλλη το ρόλο που έπαιξε ο Μουσταφά Κεμάλ αλλά και ο Τοπάλ Οσμάν, ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο και η συμπεριφορά του ήταν βίαιη, απάνθρωπη, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξαναευχαριστήσω έτσι πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι στην εκπομπή σας και στον σταθμό, στο φιλόξενο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, και να μας ακούν φιλόχριστοι φίλοι ακροατές. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν, για να εισαγάγουμε τον κόσμο στην κουβέντα μας και να γίνει κατανοητό, ότι όταν μιλάμε για τον ελληνισμό της, των περιοχών του ιστορικού Πόντου, μιλάμε για έναν ελληνισμό που ξεκινάει το 800 π.Χ. από την Αρκαδία και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, και για λόγους οικονομικούς, εμπορικούς, αντιπαλότητας, μερικές φορές αναζήτησης, μετακινούνται προς τις ακτές της Μικράς Ασίας, Ιωνία λοιπόν, και στη συνέχεια κτίζουν τις πόλεις Σινόπη, Αμισσός δηλαδή, Τραπεζούντα και όλα αυτά τα πράγματα, και μια περιοχή, μια θάλασσα άξενη, γιατί έτσι λεγόταν, άγρια, δύσκολη, χωρίς λιμάνια, χωρίς προσβάσεις, την κάνουν εύξηνη και γίνεται εύξηνο. Ο άξενος Πόντος μετανομάζεται σε εύξηνο. Μιλάμε για έναν ελληνισμό που έρχεται σε επαφή με τους τοπικούς γηγενείς πληθυσμούς, μεταλαμπαδεύει πολιτισμό, μεταλαμπαδεύει κουλτούρα. Τον τέρτατο, ο Απόστολος Ανδρέας είναι ο πρώτος που, γιατί μεταφέροντες εκεί μετέφεραν και τα ιερά κατά την ελληνική παράδοση, θεούς κλπ. Ο Ανδρέας, ο Απόστολος Ανδρέας είναι αυτός ο οποίος μοιεί τον ελληνισμό στην Ορθοδοξία, και έτσι λοιπόν αναπτύσσεται ένα λαμπρό ορθόδοξο κίνημα καταρχάς, που καθορίζει και την πορεία, η κουλτούρα αυτή καθορίζει και την πορεία του ελληνισμού. Αυτό πρέπει να καταλάβουν, δεν είναι απλώς από, ξέρω εγώ, ειδωλολάτρης, δωδεκαθεϊστής, ξέρω εγώ, γίνεσαι χριστιανός. Όλο αυτό μεταφέρεται ως τρόπο ζωής, γιατί καθόρισε την ζωή των Ελλήνων εκεί και των άλλων πληθυσμών.
0: Υπάρχει και, λοιπόν, η ορθόδοξη παράδοση και ο ελληνισμός.
1: Εδώ εμφανίζεται ο Μέγας Βασίλειος, οι Τρεις Ιεράρχοι, αυτοί όλοι ζουν σε αυτές τις περιοχές, αυτοί μιμούν τον κόσμο στον Παχούμιο κλπ. Στον μοναχισμό, γράφουν γι' αυτό, έχουν τρομακτική επιρροή, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα και ακολουθείται μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δημιουργικοί, ζουν ειρηνικά, δεν κάνουν, αν ανατρέξει κανείς σε κείμενα όπως και του ξενοφόντα κύρου Ανάβασης, πώς κατεβαίνουν αυτοί και επικοινωνούν μαζί τους, τους βλέπουν, δημιουργούν τις σχέσεις, κρατάνε ζωντανή όλη την ιστορία του ελληνισμού. Δηλαδή, όπως ο Όμηρος αναφέρει, και η διάλεκτο μας είναι μια ομηρική διάλεκτος, η ποντιακή διάλεκτος, που δεν ξέρουν οι ακροατές, δεν είναι κάτι άσχετο, είναι καθαρή ομηρική διάλεκτος. Οι χοροί μας ακολουθούν τους ελληνικούς χορούς, η μουσική μας διατηρούνται δηλαδή αυτά, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να πάει και να τους μπερδέψει μέχρι και την εμφάνιση των Σελτζούκων και των Τούρκων. Και επομένως τα φαγητά μας, οι συνηθίες μας, οι σχέσεις μας ανδρών, γυναικών και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, για να ολοκληρώσουμε και να μπούμε στην ουσία, μιλάμε για έναν ελληνισμό που ανθεί, που φτάνει να έχει 1700 σχολεία, δεκάδες χιλιάδες εκκλησίες, μοναστήρια, μοναχούς, ιερείς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς, φροντιστήρια σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Όχι, και να ορίζουν και την οικονομία της περιοχής, διότι κάποια στιγμή η τραπεζούντα καθορίζεται ως κορυφαία οικονομική πρωτεύουσα της περιοχής σε σχέση με το εμπόριο με τη Ρωσία και με άλλες περιοχές, και αυτό κάνει τους Έλληνες να έχουν μια οικονομική άνθηση, να έχουν από τις 6 τράπεζες στην περιοχή τις 5 στο όνομά τους. Και όλα αυτά, ενώ είναι θετικά για τον ελληνισμό, είναι αρνητικά για τις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία κλπ, που θέλουν να μπουν με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και να πάρουν κομμάτια των περιοχών αυτών, όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και οικονομικά. Έτσι λοιπόν η τράπεζα, στην ποντιακή τράπεζα, στην μία από τις τράπεζες μας κλπ, γίνεται η Deutsche Bank κάποια στιγμή, η οποία είναι η σημερινή Deutsche Bank. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι τυχαία, και γι' αυτό και οι Γερμανοί σχεδιάζουν, για να μπούμε τώρα στην ουσία, πώς μετά την Οθωμανική κατάρρευση θα πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή, και πώς οι Τούρκοι, που είναι μειονότητα μέσα σε 47 εθνότητες στην περιοχή, θα καθορίσουν τα πράγματα και σχεδιάζουν την εθνοκάθαρση όλων των άλλων λαών, Αρμενίων, Ασσυρίων, Χαλδαίων, Ποντίων, όλους. Αρκεί να φύγουν και να μπορέσουν να... αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουν οι ακροατές μας, μάλιστα, οι ακροάτριες, ότι αυτό σχεδιάζεται από τη Γερμανία. Λίμα φον Σάντερ, και βρίσκει ευήκονους τους νεότουρκους που εμφανίζονται μετά πριν την κατάρρευση εντελώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Σουλτάνου, στο να κάνουν το 11 εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί από τη Θεσσαλονίκη σας μιλάω, το συνέδριό τους, και να πούνε νότητα, αδελφοσύνη και όλα αυτά τα παραμύθια που λέγανε, και να πείσουν και τους Έλληνες και τους Αρμενίους ότι θέλουν να δοθεί σύνταγμα, να δοθεί δημοκρατική διάσταση. Και δυστυχώς όλα αυτά ήταν ψευδή, και αντί να κάνουν αυτά τα πράγματα αρχίζουν τις εκαθαρίσεις σε βάρος των Αρμενίων αδελφών, χριστιανικών πληθυσμών, και σφάζουν 1,5 εκατομμύριο Αρμενίους καταρχάς. 1,5, το νούμερο είναι τρομακτικό, με χιλιάδες τρόπους αυτά τα πράγματα. 750.000 Ασσύριους, όχι Σύριους για να μην παρεξηγούμαστε, οι Ασσύριοι, οι Χαλδαίοι, ίσως από τους παλαιότερους λαούς, με την Αραμαϊκή που γράφτηκε και το Ευαγγέλιο μας και λοιπά, αυτοί μιλούν ακόμα, οι Ασσύριοι, σε όλο τον κόσμο, και ακολουθούν οι Έλληνες. Να λοιπόν, μετά το 14, από το 8 ουσιαστικά, αλλά σφάζουν στη Θράκη και έρχονται στον Ανατολικό Πόντο, και εκεί αρχίζει λοιπόν η μεγάλη σφαγή και εθνοκάθαρση, αλλά η οποία γίνεται βάση σχεδίου γενοκτονίας όλου του πληθυσμού. Και αυτό κάνω μία παρένθεση για να γίνει κατανοητό στους ακροατές και στις ακροάτριες. Δεν είναι τυχαίο το ότι με τον ίδιο τρόπο το 56 στην Κωνσταντινούπολη, το 65 είχαμε 150.000 ελληνισμούς, τους φάξαν όλους και τους διώξανε. Έτσι λύνουν τις διαφορές τους. Δεν είναι, διότι σκεφτείτε να ήταν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη 300.000 ελληνισμός. Δεν έχει σημασία αν έχει 10-20 εκατομμύρια. Είναι 300.000. Είναι 2.000 γέροντες εκεί τώρα. Δεν υπάρχουν. Και κατάλαβα, μην ελάτε εδώ, ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει. Πότε τις παίρνουν τα οικονομικά, τα χρήματα με τρομακτικούς φόρους, δεσμεύουν τις περιουσίες, τα κινητά τους, τους φάζουν, τους σκοτώνουν, καταστρέφουν τα μαγαζιά τους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεκινάει η πρώτη φάση. Εκεί δεν εμφανίζεται ο Κεμάλ, τότε ο Κεμάλ είναι ένας στρατηγός. Είναι οι τρεις νεότουρκοι, είναι και ο Κεμάλ, αλλά δεν καθορίζει την πρώτη φάση. Είναι ο Ταλάτ, οι τρεις, ο Εβέρ Πασάς, οι οποίοι είναι αλβανοτουρκοπερίεργες ράτσες, οι οποίοι ξεκινούν, και βέβαια τους οποίους οι Αρμένοι με το σχέδιο Νέμεσης στη συνέχεια εκτέλεσαν και τους τρεις. Τους βρήκανε όταν φύγαν αυτοί στη Γερμανία για να σωθούν από όσα συνέβησαν. Και μάλιστα προσήχθησαν ο Τσαρκητιάν, αν θυμάμαι καλά το όνομα, και σε δικαστήριο, και αθώθηκαν αυτοί που τους σκότωσαν. Διότι είχαν ευθύνη, σφάξαν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους δηλαδή, και με το σχέδιο Νέμεσης απέδωσαν δικαιοσύνη. Όχι ότι καλώς κάνανε ή λέω πως, ποια είναι η τύχη αυτών των τριών τύπων, οι οποίοι κινήθηκαν πάνω στα σχέδια του Λίμαν Φον Σάντερ. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάνε οι ακροατές. Κάνω πάλι ένα άλμα και μία παρένθεση, ότι όταν ο Χίτλερ ήρθε στην εξουσία για να εφαρμόσει τα ναζιστικά και φασιστικά του σχέδια της εκαθάρισης όλων των άλλων πληθυσμών που θεωρούσαν ότι δεν είναι άρια φυλή, τόσο από τους δεν είναι Εβραίοι, είναι οι Ρωμά, είναι πάρα πολύ, είναι οι γκέι, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι σφάζει, λέει, και τι έγινε, ακολουθεί το απολύτως το σχέδιο των νεοτούργων και του Κεμάλ, και κάνει και αναφορά, λέει, ποιος θυμάται, λέει, ότι σφάξαν τον κόσμο, θα τους φάξουμε και εμείς, θα το ξεχάσουν όλοι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, το αέρα έχει μία σύνδεση
0: με το άλλο.
1: Έτσι λοιπόν, παρότι δεν θέλω να κουράζω, ξέρεις, στο ραδιόφωνο το να μιλάς, ποιος τώρα κάθεται και ακούει τι κάνουμε, βγάζουμε λόγους από άμβονος, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα, ο χρόνος περιορισμένος και πρέπει ο λόγος να είναι πυκνός, θέλω να μοιήσω τους ακροατές και τις ακροάτριες πώς υπάρχει αυτός ο ελληνισμός. Και μιλάμε τώρα για 1 εκατομμύριο ελληνισμό, για τρομακτική παρουσίαση, ελέγχουν οικονομία, εμπόριο, παιδεία, αναπτύσσουν πολιτισμό.
0: Αυτό
1: την εποχή,
0: λοιπόν,
1: και για
0: μπορούμε
1: να μην έχουν την εικόνα τη σημερινή, ο ελληνισμός που ζει στις περιοχές Ιρούμ, πως λέγονται οι Ρωμαίοι, ή δεν λέγονται Πόντιοι. Πόντι είναι νεολογισμός που χρησιμοποίησαμε για να ταυτοποιήσουμε αυτούς που ήρθαν από εκεί, έτσι, τους γονείς μου δηλαδή, και οι δύο δικοί μου γονείς ήρθαν από τον ιστορικό Πόντο, εκεί γεννήθηκαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί αναπτύσσουν πολιτισμό, θέατρο, στα σχολεία γαλλικά, δεν είναι αυτό που βλέπουμε οι ζύπκες που χορεύουμε. Αυτό κάτι έπρεπε να κρατήσουμε για την ταυτότητά μας και παρουσιάζουμε αυτό το στοιχείο. Δεν είναι αυτό, δεν κυριαρχεί αυτό.
0: Είναι
1: πολύ υψηλά. Εάν παρακολουθήσετε και άλλες και εκπομπές κλπ. Είχε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πράγματα, έχουν προσφέρει και στην πατρίδα. Συμμετέχουν παράλληλα στους αγώνες του έθνους εδώ, με τον Ιερό Λόχο, με πάρα πολλά πράγματα. Ο ίδιος ο αρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης, ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, είναι ποντιακής καταγωγής, από τα υψηλά του Πόντου. Ο ίδιος.
0: Είναι πραγματικά πολύ πυκνά τα νοήματα και πολύ καλά κάνετε και μας δίνετε όλο αυτό το υπόβαθρο, κύριε Τανιμανίδη, γιατί η ιστορία των Ρωμιών του Πόντου είναι μια αρχαίγονη ιστορία, κρατάει, όπως είπατε, από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων, όταν γίνεται ο πρώτος αποικισμός στην περιοχή, και αυτή η μακραίωνη ιστορία του τόπου και του λαού είναι ποτισμένη με δάκρυα και με πολύ μεγάλη, με στενάχωρα γεγονότα, με διωγμούς, με γενοκτονία, και πολλές φορές οι λέξεις δεν αποδίδουν το νόημα αυτού του μεγάλου ξεριζωμού. Είπατε λοιπόν ότι στις περιοχές αυτές οι Ρωμιοί του Πόντου εργάστηκαν σκληρά, είχαν ένα υπόβαθρο πνευματικό, προχώρησαν πολύ στις τέχνες, στα γράμματα, είχαν εμπόριο, αναπτύχθηκαν οικονομικά, υπήρχαν λιμάνια, η άξενη θάλασσα έγινε εύξηνος πόντος, αναπτύχθηκε λοιπόν και το ναυτικό εμπόριο, η ναυτοσύνη. Έχουμε λοιπόν επιφανείς ανθρώπους Ρωμιούς να ζουν εκεί και να έχουν και τις...
1: Το δύο γέννητο συνοπέα, να έρθουμε στο νεότερο το Δυσαρείο, να μια τεράστια προσωπικότητα Μητροπολίτης Νίκαιας που είναι υπέρ της Ένωσης στην εποχή τη δύσκολη και μετακινείται προς την Καθολική Εκκλησία και για ένα ψήφο δεν γίνεται Πάπας ο Δυσαρείων, όπου υπάρχει, αν πάει κανείς στη Βενετία, υπάρχει η Δυσαριώνιος βιβλιοθήκη. Μιλάμε για τεράστιες προσωπικότητες, ο Τραπεζούντιος, δηλαδή υπάρχουν. Δεν είναι ένα σχέδιο, είναι εκατοντάδες. Δεν μιλάμε για το Αγιολόγιο τώρα.
0: Άγιος
1: Ευγένιος κλπ. Θα μπορούσε να μιλάμε ώρες. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι απλώς ο Ελληνισμός του Πόντου. Δεν είναι έτσι. Τεράστια προσφορά, τεράστια ανάπτυξη, προσφορά στον άνθρωπο, στην κοινωνία. Και δυστυχώς όλα αυτά λοιπόν, επειδή δεν βολεύουν και δεν ελέγχονται από τις μεγάλες δυνάμεις που πάντοτε συμβάλλουν, πάντοτε, γιατί φέτος ξέρουν οι ακροατές μας ότι είναι τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Και πότε λέμε φταίει ο βασιλιάς που έκανε αυτά, μάλλον όχι, λέμε ότι φταίει ο βασιλιάς που προσπάθησε να ρίξει το Βενιζέλο, που είχε, έτσι λέει η ιστοριογραφία, καταδικάζονται οι έξι. Ναι, αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής των Γαλλο-Ιταλο-Ρώσων, οι οποίοι μας κοροϊδέψαν, μας παρότρινε να κάνουμε αυτά, ότι θα ενισχύσουν, και αντί να το κάνουν αντέστρεψαν, μας εγκατέλειψαν στην τύχη μας, βοήθησαν τον Κεμάλ διότι έτσι τους βόλευε. Συν η Αγγλία που πότε έπαιζε έτσι, πότε άσπρα, πότε μαύρα, αυτή για την οποία θρυνούμε όλη η ανθρωπότητα που χάθηκε λοιπόν, να μην πω περισσότερα πράγματα, είναι κρίμα μια μεγάλη κυρία, βασιλιάς και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα, ένας άνθρωπος που χάνεται, αλλά θα πρέπει να δει κανείς και την ιστορία, ποια ήταν η σχέση της και με την πατρίδα μας, και δεν λέω για τις αποικίες, λέω για την πατρίδα μας λοιπόν. Και αυτοί λοιπόν μας εγκαταλείπουν, βοηθούν τον Κεμάλ με όπλα, με πυρηγαλία, τεράστια οπλοστάσια, η Ρωσία στέλνει δισεκατομμύρια. Και έτσι λοιπόν ο Κεμάλ από το πουθενά, στη δεύτερη φάση, 19-23, γίνεται απότομα αξιόμαχος και με την εγκατέλειψη και τα λάθη τα τραγικά που γίνεται. Δηλαδή, από όταν πηγαίναμε στην Άγκυρα, καταλάβουμε την Άγκυρα. Λες και είχαμε καμιά σχέση εμείς. Είναι αστεία ιστορικά και γεωπολιτικά να τα αναλύσει κανείς, αλλά δεν είναι η στιγμή. Θέλω να πω λοιπόν για το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων. Μας εγκατέλειψαν στην τύχη μας και είχαμε την τύχη που είχαμε, με αποτέλεσμα την τεράστια απώλεια πληθυσμών, 750.000 άνθρωποι που χάνονται, τη μικρασιατική καταστροφή. Πόλεις, τι να πούμε για τη Σμύρνη, τι να πούμε, δηλαδή όσοι ας μελετήσουν, ας κάνουν τον κόπο μια κίνητα 100 χρόνια να καταλάβουν τι ανθούσε, τι, ό,τι υπάρχει σε πολιτισμό σήμερα στην Ελλάδα, το 80% πλην των Ιωνίων που έχουν έρθει και φέρει σε μια κατεχόμενη για 400 χρόνια πατρίδα, έχει έρθει από τη Σμύρνη, από εκεί έχει έρθει, από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και το εμπόριο και ο πολιτισμός και η μουσική. Τι θα πρωτοθυμηθεί κανένας. Επομένως, ξαναγυρίζουμε, δεν είναι τι έκανε μόνο η Τουρκία. Η Τουρκία ως έθνος το οποίο συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο να προκαλεί συνεχώς. Δεν είναι τώρα, δεν είναι, για να ξεκαθαρίζουμε, επειδή ακούν στις τηλεοράσεις οι συμπατριώτες ότι για εσωτερική κατανάλωση ο Ερντογάν τρίχες, τίποτε. Αυτό είναι μια μόνη πολιτική της Τουρκίας, υπεριαλιστική, επιθετική. Αυτοί απαιτούν να είναι η μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία και το όνειρό τους ήταν, είναι και θα συνεχίσουν να είναι όλα τα κόμματα διαχρονικά στην Τουρκία αυτή την πολιτική, και όσοι στην Τουρκία έχουν αντίθετη άποψη ή δολοφονούνται ή μπαίνουν φυλακοί, Ορχάν Παμούκ, ο νομπελίστας, Χαρντίκο, δημοσιογράφος, Φάδερ Σαντόρο, ο καθολικός, τελείως έτσι λειτουργεί η Τουρκία, δεν θα αλλάξει ποτέ. Δυστυχώς η Ευρώπη και οι μεγάλες δυνάμεις δεν παίρνουν τη θέση γιατί θέλουν να έχουν καλές σχέσεις εμπορικές με μια τεράστια χώρα 80 εκατομμύρια, όχι Τούρκων, 80 εκατομμύριων όμως. Γιατί είναι 20 εκατομμύρια Κούρδοι, είναι πολιτισμός που έμεινε πίσω, ο ελληνισμός, τεράστια νούμερα. Τώρα μην λέμε από τις εκπομπές, άρα η Ευρώπη έχει πολύ κόσμο που όπως με το έτσι θέλω από τα πάνω τουρκοποιούνται και με το δόγμα του παντουρκισμού και απειλούν τον κόσμο κλπ. Και εκμεταλλεύονται την απαράδεκτη συμπεριφορά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με των μεγάλων δυνάμεων, της ομόθρησης θρησκείας δίθεν η Ρωσία που τίποτε εδώ θα αναγνωρίσει και την κατεχόμενη Κύπρο μόνο για τα συμφέροντά τους κινούνται. Τίποτε, δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν σέβονται τίποτε και είναι ελάχιστες χώρες είναι που το κάνουν. Είναι κρίμα λοιπόν για να γυρίσουμε πίσω ότι τα τραγικά γεγονότα και της πρώτης φάσης αλλά και της δεύτερης φάσης την οποία ξεκινάει ο Κεμάλ όταν από στρατηγός και λοιπά κάνει το πραξικόπημά του, διώχνουν η Εθνοσυνέλευση τον Σουλτάνο, ανακηρύσσεται ο ίδιος πρόεδρος, μεταλλάσσει την Τουρκία από φοντεματεριαλιστικό κράτος σε λαϊκό κράτος, καταργεί φέσια, μπουρκες, όλα αυτά τα πράγματα, αναμορφωτής λοιπόν, είναι πράγματι για την Τουρκία ένας αναμορφωτής, αλλά είναι ένας μεγάλος εγκληματίας διότι λειτουργεί ως ναζιστής φασίστας με μοναδικό στοιχείο να αφανίσει ό,τι δεν είναι τουρκικό και να κάνει τουρκικό να εκμεταλλευτεί το πολιτισμό, χορό, τραγούδια, τα πάντα τα βαφτίζει τουρκικά. Αυτή είναι η πολιτική του Κεμάλ σε βάρη των λαών που ζούσαν στην επικράτειά της πλην Τουρκίας. Επομένως το θέμα λοιπόν, ας διδαχθούμε από αυτή την πολιτική, ας κατανοήσουν οι πολιτικές μας δυνάμεις, οι πολιτικοί σχηματισμοί στην πατρίδα μας ότι μοναδικός στόχος της τουρκικών κομμάτων είναι αυτό όπως σας το λέω, δεν σας το λέω για να δημιουργήσω εντυπώσεις, είναι η Ορθοδοξία την οποία μισούν τρομακτικά διότι κατανοούν το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της συμφιλίωσης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Αυτά λέει ο Χριστός μας, δεν λέει τίποτα άλλο, απλά πράγματα σε αντίθεση που με αυτούς που εξάρουν και προκαλούν τη βία και όλες αυτές τις ανοησίες που ζούμε στο πετσί μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν γι' αυτό και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο στον Οικουμενικό Πατριάρχη που σέβεται όλος ο πλανήτης και αυτοί τον θεωρούν ότι είναι τίποτα ένας υπάλληλος της νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης. Είναι περιγελιότητας, δηλαδή αν είχαν λίγο μυαλό και σεβότανε την διαφορετικότητα θα κάνουν ότι οι Ιταλοί με το Βατικάνο που το κάναν κράτος και γίνεται αυτό που γίνεται από όλο τον πλανήτη να πάει από το Βατικάνο. Εκεί το έχουν περιορίσει, αν μπορούν να το πνίξουν θα το πνίξουν γιατί δεν θέλουν, δεν μπορούν να συμβιβαστούν με το διαφορετικό. Αυτό είναι το ένα σε ό,τι αφορά την Ορθοδοξία. Σε σχέση με τον ελληνισμό προσπαθούν να καρποθούν ακόμα και τον πολιτισμό μας ένας παλιός τους πρόεδρος ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια έλεγε ότι ο Όμηρος είναι Τούρκος, ο Μάρ είναι λέει Τούρκος. Η ιστορία, μιλάμε για γελιότητες, τους ποντιακούς χορούς και λοιπά, όλα αυτά τα μεταφέρουν τα έχουν καρποθεί και τα παρουσιάζουν ως τουρκικά. Δεν καταλαβαίνω εδώ καλά, δεν λέμε τώρα το Αιγαίο τα αυτά μας, αυτά λέει, δικό μας είναι, λέει, είναι μισό πρέπει να το πάρουμε εμείς. Θέλω να πω λοιπόν ότι να γίνει κατανοητό το γεγονός της γενοκτονίας είναι ένα. Το θέμα το να κοιτάξτε, το να τους συγχωρέσουμε για ό,τι μας κάνανε, μας το λέει η θρησκεία μας, συγχωρούμε τους πάντες. Το να ξεχάσουμε όμως δεν μπορούμε, δεν γίνεται να ξεχάσουμε, πρέπει να θυμόμαστε, να πορευόμαστε αναλόγως και να έχουμε μια ανάλογη πολιτική έναντι της γείτονος. Δεν γίνεται λοιπόν στη λογική, έλα μωρέ, γιατί προσπάθησαν, αυτό πρέπει να ξέρουν οι ακροατές. Από το 22 μέχρι το 74 το ΝΑΤΟ, αυτή η ιστορία του ΝΑΤΟ, της ηγεσίας της νατοϊκής, που τώρα βλέπετε πόσο ανόητα συμπεριφέρεται και απέναντί μας ακόμα και πόσο φιλοτουρκικά, τι να κάνει στη λογική της ακαιρότητας της Τουρκίας, μας απαγόρευε να μιλάμε για τα γεγονότα αυτά, να ξεχάσουμε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Σύμφωνα ελληνοτουρκής φιλίας και τρίχες. Πάνω στο Ιμάι Μπαλντί και στα τραγούδια, χτίζονται πάνω στην αμοιβαίο σεβασμό, στην αναγνώριση την,
0: της γενοκτονίας,
1: σε βάρος των άλλων, στο συμβιβασμό με την ιστορική πραγματικότητα. Αυτά δεν τα βλέπουμε να γίνονται πουθενά. Αντιθέτως συνεχίζουν μια πολιτική επιθετική σε βάρος χώρων. Εμείς λοιπόν οφείλουμε πρώτον να μάθουν οι νεότερες γενιές τι ακριβώς συμβαίνει. Ιστορική ενημέρωση στα σχολεία μας που δεν υπάρχει, πρέπει να το μάθουν. Τα μέσα πρέπει να προβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα για να ξέρουμε τι ακριβώς,
0: έχει
1: τι ακριβώς
0: συμβεί,
1: γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια να ενισχύσουμε την συνείδησή μας, την εθνική μας, να ενημερώσουμε τα άλλα κράτη για αυτή την πολιτική. Είναι, οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν είναι ένα γεγονός. Πώς κάνανε να πάρουμε μαθήματα από τους Εβραίους και συνέχεια τους Αρμενίους. Πώς το καθόρισαν και το επέβαλαν σε όλο τον κόσμο. Διότι το κάνανε ως πολιτική. Θα πρέπει να τολμήσουν και τα ελληνικά κόμματα, όλα τα κόμματα, και να το κάνουν, να το εντάξουν στην πολιτική ατζέντα των διαπραγματεύσεων. Τώρα ή που θα είναι αύριο στον ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, οφείλει να κάνει αναφορά στη γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής. Δεν το κάνει, όχι ο συγκεκριμένος, για να μην παρεξηγηθώ. Όλοι.
0: Είμαστε
1: όλοι
0: λοιπόν, κύριε Τανιμανίδη, μισή ώρα πέρασε, ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Μιλάμε για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών του Πόντου και είπαμε, κύριε Τανιμανίδη, ότι προηγήθηκε η γενοκτονία των Αρμενίων. Οι Έλληνες όμως την ίδια εποχή δεινοπαθούσαν από τις κακουχίες και τις πορείες στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Είναι αλήθεια ότι στον Ανατολικό Πόντο η κατάσταση ήταν λίγο καλύτερη λόγω της ρωσικής κατοχής?
1: Ναι, είναι γεγονός ότι την εποχή του 16-17 που η Ρωσία έρχεται και καταλαμβάνει περιοχές, αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Χρύσανθος Τραπεζούντος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τη διοίκηση και καταφέρνει να ζήσουν όλοι ειρηνικά, Έλληνες, Εβραίοι, Τούρκοι, διότι δεν είχαμε κανένα λόγο εμείς να συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που συμπεριφερόταν αυτοί απέναντί μας. Αλλά αυτό κρατάει για λίγο, γιατί οι Τούρκοι μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση εγκαταλείπουν τις περιοχές αυτές, τις ξανακατακτούν, τις ξαναπερνούν στα χέρια των Τούρκων και αρχίζει η δεύτερη φάση, όπου είναι πιο χειρότερη, πιο τραγική και έχει και 353.000 θύματα. Αυτό είναι λοιπόν το γενικό πλαίσιο το ιστορικό.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολύ έτσι αδρές γραμμές, με χοντρές βελονιές δηλαδή, την οποία καταγράφουν εκατοντάδες πρόξενοι ξένων κρατών και λένε για το τι συνέβη. Ξένοι όπως και ο Μόρκεντάου, όπως και ο Χόρτον ο Αμερικανός, όπως ο Χέμιγουέι, όλοι τα καταγράφουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν οι μαρτυρίες, οι ζωντανές, οι γονείς μας,
0: εσείς,
1: οι οποίοι μας
0: λοιπόν,
1: μετέφεραν
0: να
1: τα γεγονότα,
0: φτάσουμε
1: γιατί
0: λίγο.
1: Η κάθε οικογένεια από τη δική μας έχει και 5-10
0: να
1: θύματα.
0: Να φτάσουμε λίγο στις μαρτυρίες. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια από τα γεγονότα που έχουν?
1: Μπορώ να σας πω, νομίζετε είναι εύκολο να διηγείται κανένας? Κοιτάξτε, εγώ είμαι 72 χρονών. 72 χρόνια στο σπίτι μας ακούω και στην οικογένειά μου και στην είχα και την τιμή να είμαι και πολλά χρόνια και παγκόσμιος πρόεδρος των ποντίων, χωρίς οι τίτλοι να λένε τίποτα, αλλά εντάξει, να έχω ένα ρόλο οργανωτικό παγκόσμιο. Είμαι επίτιμος πρόεδρος τώρα και έχω μια άμεση εικόνα. Ανταλλάξαμε, είπαμε, ακούσαμε. Ό,τι και να πω, κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να σας πω γενικώς για να μην το επιμερίσω σε μια συγκεκριμένη. Τι να σας πω, ότι ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, τι να σας πω, ότι ήταν παπάς και είχε 11 παιδιά και άλλους 11, ήταν καμιά 50 άτομα στο χωριό. Και όταν πήρε να φύγει, τα δυο του παιδιά πεθάνανε εκεί, δυο ξαδέρφια τους σκοτώσανε. Τι να σας εξηγώ τώρα, είναι μαρτυρίες για το που τη ζει ο καθένας. Με ποιο τρόπο ήρθανε, πώς εγκαταστάθηκαν, τι αντιμετώπισαν. Δυστυχώς το ίδιο η μητέρα μου ήταν 7. Δηλαδή μιλάμε για πολυμελείς οικογένειες που οι μισοί μέναν πίσω και χανότανε. Παιδιά, εγγόνια, αδέρφια, συγχωριανοί. Ο καθένας έχει να πει μια μαρτυρία, οι οποίοι είτε χανόταν μέσα στις τάγματα εργασίας, όπου τους επέβαλαν κάτω από συνθήκες 0 βαθμό να σπάνε πέτρες μέχρι να πεθάνουν, σε πορείες θανάτου, λευκές πορείες θανάτου, που ο αγαπητός αείμνηστος πολυχρόνης ανεπεκίνδυνος ο καθηγητής, που πρώτος ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αυστρίας, που πρώτος έκανε την έρευνα στα αυστριακά αρχεία και αναφέρθηκε στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, λέει ότι ήταν πορείες θανάτου, που η κατεύθυνσή τους, το τέλος τους ήταν ο θάνατος. Δεν είχαν κανένα προορισμό. Τους πέραν από εδώ, τους πέραν από την Αθήνα, για να τους πάνε στην Ιορδανία με τα πόδια.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος δεν ήταν να τους πάει στην Ιορδανία, ήταν μέχρι να τους πάνε να πεθάνουν όλοι. Αυτό γινότανε. Αυτός ήταν ο στόχος. Ήταν ένα Auschwitz εν ροή. Έτσι το χαρακτήρισε. Το Auschwitz ήταν ένα συγκεκριμένο χώρο που τους βάζαν και τους καίγανε. Εδώ ήταν, επειδή δεν υπήρχε, ήταν Auschwitz εν ροή. Τους μετέφεραν τους συγγενείς μας και στον δρόμο πεθαίνανε περισσότεροι. Δηλαδή ξεκινούσε ένα χωριό με 10 Τρίπολη του Πόντου, 10.000 και παίζαν 300 άνθρωποι. Τυχαία. Επομένως, ό,τι να πει και κανένας για τραγικά για τον δρόμο, εγώ αγαπημένη μου κυρία, η οποία πόσο ευγενικά που μας προσκαλέσατε και ευχαριστούμε πολύ που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή.
0: Αλίμονο, να είστε καλά.
1: Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές, οφείλουν. Ξαναλέω, να κρατήσουν τη μνήμη ζωντανή. Μας πήραν την πατρίδα, έτσι δεν είναι? Μας πήρανε τις περιουσίες, έτσι δεν είναι? Καταστρέψαν τα μοναστήρια μας, καταστρέψαν τις ιστορίες, σφάξαν τους ιερείς μας. Όλη την αφρόκρεμα του Πόντου, όλοι τους πέρασαν από τα δικαστήρια της Αμάσιας και χωρίς καμία κατηγορία τους κρεμάσανε όλους. Γι' αυτό λέω, πρέπει να καταλάβει τι λέμε ο κόσμος. Σφάξαν την αφρόκρεμα, την οικονομική και την πνευματική. Σε λέει τέλος η ηγεσία. Πήραν τις περιουσίες. Ξεκλήρισαν τον κόσμο, 2 εκατομμύρια. Τους πήραν και τους στείλαν πίσω. Του ελληνισμού της περιοχής. Σφάξαν και 750.000 σε σύνολο. Τι μπορεί κανείς άλλο? Και η διεθνής κοινότητα ακόμα ανέχεται αυτούς τους γελίους εγκληματίες. Πρόκειται περί εγκληματιών χειρής του είδους. Και όσο δεν τους επιβάλλουν να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία που έχουν κάνει, θα συνεχίσουν να την επαναλαμβάνουν. Στη Συρία, στην Κύπρο, την κατεχόμενη 48 χρόνια, όπου είναι 50.000 Τούρκοι φασίστες στρατιώτες, και αυτοί λένε είναι ο στρατός της ειρήνης, λέει εκεί πέρα, για να παρακολουθεί την ειρήνη. Οι Έλληνες εκεί είναι λιγότεροι και ο στρατός περισσότερος. Κατά τι να σας πω, δηλαδή, τι συνδυασμό να κάνω για να γίνει κατανοητό? Δεν φτάνω εγώ, δεν θέλω να σας παραθέσω απλώς ιστορικά στοιχεία, δεν βοηθάει σε τίποτε. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει, υπάρχουν χιλιάδες βιβλία και δικά μου και άλλων καθηγητών, αξιόλογων, μπορεί να τα διαβάσει. Το κόκκινο ποτάμι που βλέπατε του Χάρη του Ζιρκινίδη στην τηλεόραση και θα επανέλθει σε δεύτερη βερσιόν από ό,τι ξέρετε. Μπορεί να τα δει αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν φτάνει όμως. Αυτό πρέπει να μεταφέρεται ως γνώση στους επόμενους, να σχεδιάζεται μια πολιτική που είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, που δεν τολμά να το κάνει όπως πρέπει, να βάζουν. Δεν είναι αδιανόητο να βρισκόμαστε με την Τουρκία, να μας προκαλούν δίθεν για την πολιτική καταστροφή, για όλες αυτές τις ανοησίες που λένε, και να μην κάνουμε εμείς αναφορά και να μην τους καταγγέλνουμε δημόσια για τη γενοκτονία.
0: Είναι λοιπόν...
1: Θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα, το πρώτο, όπως κάνουν οι Αρμένοι, όπως κάνουν οι Εβραίοι. Γι' αυτό και 150 χώρες του κόσμου αναγνώριζαν την αρμενική γενοκτονία. Και η Αμερική ακόμα. Αντιθέτως, μας 4-5 ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουμε αγώνα, κάνουμε προσπάθεια.
0: Για αυτή λοιπόν, για αυτή την προσπάθεια θα μιλήσουμε σε λίγο, κύριε Τανιμανίδη, αν θέλετε, για να δούμε πώς λοιπόν αυτή η γενοκτονία παρουσιάζεται. Θα δούμε σε λίγο ποια είναι όλα αυτά τα, οι μαρτυρίες, τα κείμενα, τα πιστήρια που δείχνουν όλα αυτά, γιατί στοιχεία υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχουν από το 18 μέχρι σήμερα πάνω από 500 βιβλία με ντοκουμέντα, στοιχεία κλπ. Υπάρχουν χιλιάδες έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευτεί μέσα από έρευνες ξένων, προξένων, όχι Ελλήνων, Τούρκων. Τούρκοι, υπάρχουν πάνω από 20 Τούρκοι επιστήμονες, Σαΐτσε, Τίνογλου, Ταμέρτα, Τιλιγκύρ, μη σας ζαλίζω τώρα τον κόσμο, που έχουν καταγγείλει και μιλούν για τη γενοκτονία και πιέζουν την Τουρκία ότι πρέπει να αναγνωρίσει τη γενοκτονία που έκανε σε βάρος μας. Αυτό είναι 100% βέβαιο. Και υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία έχουν δει τη δημοσιότητα. Το Διεθνές, στη Γενέβη, Διεθνής Επιτροπή για την Αναγνώριση των Γενοκτονιών το 2007, αφού το μελέτησαν όλο το φάκελο, είπαν ότι όσα συνέβησαν στον ιστορικό πόντο αποτελούν πράξεις γενοκτονίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006, με παρέμβασή μας, είπε ότι οφείλει η Τουρκία να συμβιβαστεί με το ιστορικό της παρελθόν και να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες σε βάρος Αρμενίων κλπ, Ασσυρίων και Ελλήνων του πόντου. Το θέμα είναι ότι όσα συνέβησαν εντάσσονται στην απόφαση και τους όρους που το 1948 ο ΙΕ έχει ορίσει ως πράξεις γενοκτονίας. Αυτό είναι 100%. Δεν αφισβητείται από κανέναν, πλην από τις Τουρκίες που προσπαθεί να αντιστρέψει τα πράγματα. Εμείς θα συνεχίσουμε τη μάχη μέχρι να πιστεί το ελληνικό κράτος, γιατί είναι δουλειά του ελληνικού κράτους αυτό το πράγμα. Να το βάλει μπροστά, να συγκροτήσει μια μόνιμη και διαρκή επιτροπή που θα ασχολείται με το ανατολικό ζήτημα και τη γενοκτονία. Να χαράζει πολιτική δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, ποιος? Οι σύλλογοι θα το κάνουν αυτό? Δεν είναι δουλειά των συλλόγων. Μέχρι πού μπορεί η δουλειά των συλλόγων να διατηρούν τη μνήμη και όλα αυτά τα πράγματα, πολιτισμό, ιστορία? Η διεκδίκηση αφορά την πολιτεία.
0: Ένα,
1: μόνο
0: λοιπόν,
1: το
0: ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε, κύριε Τανιμανίδη.

0: Ο κύριος Στέφανος Στανιμανίδης, ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας, είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, για τα αιτήματα που είναι διαχρονικά, που υπάρχουν μέχρι σήμερα, για την αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας, γιατί οι Πόντιοι Έλληνες, οι Ρωμιοί που ήρθαν από τον Πόντο και οι απόγονοί τους μέχρι σήμερα, διατηρούν την μνήμη και βέβαια τον πολιτισμό, την γλώσσα και όλη αυτή την συνείδηση, την κοινή, ότι υπάρχει αυτός ο ξεριζωμός και οι συνέπειες του ξεριζωμού που κυλούν στο αίμα σας. Γι' αυτό και τόσα βιβλία, κύριε Στανιμανίδη, βλέπουμε να γράφονται ξανά και ξανά.
1: Για πέστε μου, δεν άκουσα, συγγνώμη, διότι ναι, μου μίλησε η γυναίκα μου, πέστε μου.
0: Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν και πάρα πολλές μελέτες γύρω από την γενοκτονία, ναι, ναι, έρευνες, γι' αυτό και πάρα πολλά άρθρα, βιβλία, έρευνες,
1: μιλάμε
0: ιστορικές.
1: Για επιστημονικές μελέτες, δεν μιλάμε τώρα ένα άρθρο φιλολογικό ή λογοτεχνικό, μιλάμε για επιστημονικές.
0: Βεβαίως.
1: Τεκμηριωμένες. Υπάρχουν επιστημονικά συνέδρια που τεκμηρίωσαν ότι τα ιστορικά γεγονότα της περιοχής και της εποχής αποτελούν πράξεις γενοκτονίας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Επομένως δεν αφισβητεί κανείς ούτε το ιστορικό γεγονός της γενοκτονίας ούτε το πολιτικό κομμάτι. Αυτό που αφισβητείται είναι ο τρόπος της διεκδίκησης, πώς διεκδικούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας όσο οφείλουμε από πλευρά. Και αυτό έχει τις εξής παραμέτρους. Οι σύλλογοι σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε συλλόγους σε όλο τον κόσμο, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Ρωσία, Ελλάδα κλπ, Σοβιετική Ένωση, πρώην Σοβιετική Ένωση, να μην λέω Ρωσία σκέτο, κρατούν ζωντανή τη μνήμη μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό που μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά μέσα από τους χορούς, το θέατρο, τη μουσική, το τραγούδι. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα έπρεπε να εντάξει τα στοιχεία του παρευσύνιου ελληνισμού στα σχολικά βιβλία για να μαθαίνουν τα παιδιά, όπως μαθαίνεις για το 1821, όπως μαθαίνεις για την Ελληνική Επανάσταση, για τη Γαλλική Επανάσταση, να μάθουμε για τα γεγονότα της περιοχής, να γίνει κτήμα των παιδιών λοιπόν. Η πολιτεία να συγκροτήσει μια μόνιμη και διαρκική επιτροπή όπου πραγματικά θα χαράζει πολιτική, γιατί αν δεν υπάρχει ο leader που θα χαράζει πολιτική και θα διεκδικεί, θα πει στα φόρουμ στον ΟΗΕ, δεν μπορώ να πάω εγώ, παρότι πήγαμε δύο φορές στον ΟΗΕ, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι στη συνέλευση του ΟΗΕ να ακούσουν 150 κράτη τα γεγονότα και να γίνει αναφορά. Πρέπει να πάει η πολιτεία να το κάνει το πράγμα. Θα πρέπει να μπαίνει στην ατζέντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τεθεί ως όρος η αναγνώριση της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ότι κάθε φορά που είμαστε με τους Τούρκους να μπαίνει το θέμα ότι θα πρέπει να συμβιβαστούν με το ιστορικό τους παρελθόν. Έτσι. Και η γενοκτονία δεν έμεινε μόνο σε πρόσωπα. Υπήρξε και γενοκτονία πολιτισμού, γενοκτονία κτίριων. Κατέστρεφαν τις εκκλησίες μας, Παναγία Σουμελά, Περιστερεώτας, Βαζελώνας, Γουμερά, Παναγία στη Βυθινία, στη Νίκαια. Τα διέλυσαν, τα μετέτρεψαν όλα ως τζαμιά ή τα διέλυσαν ή τα χρησιμοποιούν για τουριστικά αυτά, για να προορισμούς, γιατί βγάζουν χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν σέβονται τίποτε απολύτως.
0: Όμως...
1: την ίδια ώρα απαιτούν σεβασμό κλπ. Γελιότητες που λένε
0: υπάρχουν και πάρα πολλά κοιμήλια τα οποία άλλα καταστράφηκαν, ελάχιστα διασώθηκαν.
1: Τα δείξαμε μέσα από το τελευταίο βιβλίο που κάναμε, ότι τα κοιμήλια του γένους, τα οποία είχαν κρυμμένα αυτοί μέσα σε αποθήκες, πληρώσαμε κάποιον Τούρκο, μας τα φωτογράφησε, μας τα έστειλε, έχουν 60-70 κοιμήλια τη Σουμελά. Και ενώ οι τύποι λένε ότι η Σουμελά είναι μουσείο πια. Και το λένε γιατί εκεί πάει ένα εκατομμύριο κόσμος κάθε χρόνο, από 6 ευρώ αν βάλετε, μόνο χώρια η οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Που κινείται σε όλη την περιοχή. Και τους παροτρύνουμε λοιπόν, βάλετε τα μέσα αφού είναι μουσείο, γιατί δεν τα βάζετε μέσα να τα δείχνετε στον κόσμο. Θέλω να πω λοιπόν ότι τους ενδιαφέρει ακόμα και αυτό και το κομμάτι, και δεν γράφουν ότι είναι χριστιανικό ελληνικό μνημείο, μιλάνε για Οθωμανικό, Βυζαντινό, προσπαθούν να αλλοιώσουν και την ιστορία. Δεν έχει τίποτα όταν πάει κανείς αυτά τα μέρη να πάρει για να διαβάσει, τίποτα, απαγορεύεται.
0: Αυτό το συναντάμε σε όλες τις πόλεις και στη Μικρασία και στα μεγάλα, στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους. Είναι μια τακτική αυτή, πολύ συγκεκριμένη.
1: Όμως, που κάνουν αυτοί, εμείς τι κάνουμε. Δεν αναδεικνύουμε και να καταγγείλουμε που οφείλουμε να το κάνουμε συνεχώς. Συνεχώς. Και στη συνέχεια να ενημερώσουμε και στη συνέχεια να παροτρύνουμε να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να κάνει λοιπόν, εγώ εγκαλώ την ελληνική πολιτεία. Εγώ ως οργανωμένος ποντιακός χώρος, όχι εγώ Τανιμανίδης. Εγώ είμαι μια μονάδα προσωπική. Συνολικά οφείλει να υιοθετήσει μια συνολική πολιτική για τον πολιτισμό και την ιστορία των παρευσύνων περιοχών, Μικρά Ασία, Πόντος κλπ. Να αποδώσει τα το Κέσαρι στο Κέσαρι και το Θεό το Θεό, διότι δεν το κάνουν ακόμα. Να τολμήσει να βάλει το θέμα στη διεθνή κοινότητα, στην ατζέντα του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές με 15 πρωθυπουργούς, 15 υπουργούς εξωτερικών. Ναι, ναι, ναι, έρχονται στις εκδηλώσεις, μεγάλα λόγια, μεγάλες δηλώσεις. Περιμένω λοιπόν, θα περίμενα, ξαναλέω, από τον κύριο πρωθυπουργό μετά όσα θα είχε πει, όπως και στο Κογκρέσο που μίλησε, να κάνει ειδική αναφορά για τη γενοκτονία που δεν την κάνει. Πρέπει να. Όχι, ξαναλέω πάλι για να μην παρεξηγηθώ, δεν μιλώ για τον νυν πρωθυπουργό, μιλώ συνολικά για το πολιτικό σύστημα και για τον νυν, ο οποίος αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο πρωθυπουργός να κάνουμε τώρα.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι μέσω των ποντιακών σωματείων διαχρονικά μέχρι και σήμερα κρατάται πάρα πολύ ζωντανό τον πολιτισμό αυτό και οι αυτή αναφορές είναι συνεχείς όπως είναι.
1: Αγαπητή Αδαμαντία, σκέψου ότι άκουσε, ο ιστορικός πόντος, η γεωγραφική περιοχή δεν υπάρχει πια, δεν ανήκει σε εμάς. Δεν είναι η Κρήτη που βγάζει γενιές κριτικών πολιτισμών. Επομένως, οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ταυτότητά μας. Με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να με τη διάλεκτο, η οποία δυστυχώς ενώ ζει 2.500 χρόνια, είναι καταδικασμένη να πεθάνει η διάλεκτο. Είναι πολύ δύσκολο να μπορεί να επιβιώσει, παρότι προσπαθούμε και ξαναπροσπαθούμε και οι Έλληνες από τη Σοβιετική Ένωση που ήρθαν και αυτοί μας μετέφεραν, όπου εκεί υποστήκαμε μια άλλη γενοκτονία. Επί Στάλιν, άλλους 50.000 νεκρούς. Είναι ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να κουβεντιάσουμε κάποτε. Λοιπόν, μέσα από τα τραγούδια, το χορό, το θέατρο, την ενδυμασία και ταυτοποιεί όλο αυτό το σύνολο ότι είναι ελληνική, Έλληνας ποντιακής καταγωγής. Και μένει ζωντανή και βλέπουμε και τα νέα παιδιά που συμμετέχουν μαζικά. Πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια οι ποντιακής καταγωγής και από μειξίες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια μεγάλη, χωρίς να σημαίνει τίποτα. Είμαστε Έλληνες 100% ενταγμένοι εδώ στην πατρίδα. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Απλώς μιλώ ότι όλες οι περιοχές, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, νησιά, αναπαράγουν πολιτισμό και γηγενείς πληθυσμούς. Εμείς δεν έχουμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο.
0: Συναντιέστε όμως.
1: Και τη βαθιά πίστη μας, έτσι επιβιώσαμε μέσα από τα μοναστήρια. Τους σπουδαίους ιεράρχες, γιατί είχαμε και πολλοί σπουδαίους ιεράρχες. Εντάξει, έχουμε και πρόσφυγες ιεράρχες.
0: Είναι,
1: προσφυγικής καταγωγής, είναι
0: γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση, μια μακρά παράδοση και όλοι αυτοί οι άνθρωποι της Εκκλησίας βοήθησαν να στηθεί, όπως και εσείς όλοι, αυτή η πνευματική δηλαδή δραστηριότητα και όλη η υποδομή του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονής της Παναγίας Σουμελά.
1: Ναι, είναι μεγάλη.
0: Με κληρικούς, ιεράρχες, μοναχούς.
1: Η Σουμελά εκεί και εδώ είναι και εκεί. Ήταν και καλός ή κακός. Ήταν η αμφικτιονία, ήταν ο ομφαλός των ποντίων. Είναι το σημείο αναφοράς, αφού δεν υπάρχει. Αναβίωσε ο Πόντος, φίλων Κτενίδης με τους συνεργάτες του, όπου τη Μίκη ήταν ο πατέρας μου, ο πιο στενός του συνεργάτης, και μετέπειτα πρόεδρος για 35 χρόνια στη Σουμελά. Είναι μεγάλη τιμή, με συγκινείτε που μου το λέτε. Κράτησαν ζωντανά όλα αυτά που θα έπρεπε να κρατήσουν και άλλοι πολλοί φορείς, όπως είναι η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών στην Αθήνα, όπως είναι η σύλλογοι μας, οι Αργοναύτες Κομινής στην Αθήνα, η Νίκαια, ο Κορυδαλός.
0: Και το λέω γιατί, κύριε Τανιμανίδη, κάθε χρόνο συναντιέστε στο Βέρμιο.

Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαίρετε, κύριε Τανιμανίδη. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, ιστορικός ερευνητής του Πόντου και συγγραφέας. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά, χαίρετε. Ακούσαμε μια εκπομπή για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών του Πόντου στο πλαίσιο του αφιερώματος για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού.